0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μοιάζουν οι χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χαρτινά χρόνια.

0: Μα ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ράντκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε Βρετανικούς και Γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με Βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν σπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6.20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8.45.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα

0: από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Get up, pack your things.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα. Έφυγε ο Αβίτσι, ερχόμαστε εμείς.
1: Στο Earth News, το ποιος έφυγε?
2: Αβίτσι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Είμαστε εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η
2: Βασιλική Κολτσίδα.
1: Μπράβο.
2: Και η Λουίζα Μοραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Πολύ ορθά τα λες.
2: Το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, και επειδή είστε στη συχνότητά μας σήμερα, αν είστε στο δρόμο, ρίξτε μια ματιά προς τα ψηλά, προς το φεγγάρι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι σε εξέλιξη έκλειψη σελήνης.
2: Μερική
1: έκλειψη σελήνης αυτή την ώρα. Ωραία είναι.
2: Βέβαια.
1: Πλάκα έχει και την σελήνη, τη βλέπεις άφοβα.
2: Προλαβαίνετε. Έτσι. Μέχρι τις 7 και 19
1: είναι η έκλειψη. Αλλά τώρα είναι νύχτα και δεν φαίνεται.
2: Με
1: 7 και 19 και θα είναι μέρα.
2: Εντάξει,
1: θα έχει το ίδιο.
2: Ναι. Και μετά το βράδυ θα δούμε,
1: θα δούμε το
2: φεγγάρι του οξύρι.
1: Το τι είναι πανσέλινο σήμερα.
2: Ναι.
1: Και έχει χαμός, 126 λέει χώροι είναι ανοιχτοί για την πανσέλινο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Κάθε
1: χρόνο το λέμε.
2: Και πάνε σε συγκεκριμένους και με ο 15 Αύγουστος τον άλλον.
1: Και ο 15 Αύγουστος είναι κάθε χρόνο, αλλά το λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί ναι. μου, ναι. Όχι, λέω κάθε χρόνο είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη. Αυτό
1: ναι,
2: λέω.
1: Το ξέρω και.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι.
2: Γιατί ήταν κάποια χρόνια που δεν τους ανοίγανε.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Στην πανδημία.
1: Άλλο πανδημία. Τώρα πανδημία δεν ανοίγει τίποτα. Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη.
2: Βέβαια.
1: Ο δεύτερος τρόπος, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται είτε στο Facebook, είτε στο Messenger, είτε και στα δύο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή.
2: Πόσο?
1: 5 και 34 έστειλε μήνυμα. 29 βαθμούς είχε στις 5 και 34, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα.
2: Ζέστα.
1: Ναι. Ελάτε το Σάββατο, λέει, έχουμε λευκή νύχτα.
2: Κουρνοπούλα θα έχετε.
1: Κουρνοπούλα θα έχετε αυτό, να ξέρουμε. Το Σάββατο, ε.
2: Ναι.
1: Σάββατο. Προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Άνετα.
1: Για Καλαμάτα.
2: Πλάκα πάμε,
1: για
2: Καλαμάτα. Πλάκα.
1: Στην Ξάνθη έχει 21 βαθμούς. Λέει ο Νίκος, καλημέρα, καλό που σου κου. Ο κύριος Τιμολέοντας τα βαλσαμάτα, 28.
2: Οπα.
1: 28 τα βαλσαμάτα.
2: Να τα
1: βαλσαμάτα. Και ο φίλος μας ο Χρήστος, σχολάσαμε για σήμερα. Γυρνάμε Κατερίνη από Λάρισα. 26 βαθμούς το ύψος του Πλαταμόνα. Η μπογάτσα με τυρί με ψάχνει, λέει. Είσαι του Αλμυρού πρωί-πρωί.
2: Και δεν ξέρει, μπορεί να πάρει δύο.
1: Όχι, να πάρει δύο.
2: Να ξεκινήσει με την Αλμυρή και να καταλήξει τη γλυκιά.
1: Ή μπορεί να φας μισή-μισή.
2: Ναι, ναι.
1: Για να μην βαρύνεις, ας πούμε, γιατί μετά φαντάζομαι ότι αφού δούλευες τώρα και γυρνάς τώρα, αφού δούλευες το βράδυ και θα γυρνάς τώρα, μετά θα κάνεις νανούλια. Εμείς σου παίζει βαρύ.
2: Σιγά μου σου παίζει βαρύ. Και
1: αλλά τι ωραία. Είναι τώρα, τι είναι η μπουγάτσα, αφρός.
2: Ένα από τα αγαπημένα μου σπόρ στις διακοπές.
1: Ναι.
2: Όταν κάνω διακοπές είναι να σηκώνομαι, πηγαίνω να παίρνω πρωινό και μετά να γυρίζω να κάνω νανούλια.
1: Αυτό ωραία. Ωραίο
2: αυτό
1: πράγμα.
2: Τι ωραίο πράγμα
1: ωραίο,
2: που είναι το πρωί.
1: Ωραίο πράγμα. Καλημέρα ωραίο. Στον κύριο Θανάση.
2: Ναι.
1: Σας είχα συννεφάκι σε μοτοβόλτα στο χωριό Κοτήλι και ήρθαγα τη θερμοκρασία. Καλή σεζόν και μη βιάζεσαι, Διονύση, να έρθει ο χειμώνας. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Βέβαια.
1: Καλή δύναμη.
2: Βέβαια.
1: Και μας στέλνει φωτογραφία από ταβέρνα.
2: Πού?
1: Ταβέρνα. Καφέ, ποτό, φαγητό. Στην Κοτήλι.
2: Στην Κοτήλι, ε.
1: Ναι.
2: Ωραία, Θανάση. Βλέπω και πράσινο πολύ πίσω. Να η φεγγαράρα.
1: Να η φεγγαράρα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Σταύρος από την έκλειψη.
2: Ευχαριστούμε, ρε Σταύρο.
1: 6 και 7. Ωραία φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πού την έβγαλε τέτοια φωτογραφία,
2: θα έχει φακό, θα έχει καλό.
1: Θα έχει φακό, καλό,
2: ναι.
1: Εκτός και αν το πήρα το ίντερνετ.
2: Είχε και οδηγίες. Πώς να φωτογραφίσετε τη σελήνη, την έκλειψη.
1: Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Νέαπολη Λακωνίας, 26 βαθμούς. Μας στέλνει και φεγγάρι. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο. Α, ωραία φωτογραφία από Μυτιλίνη. Αρτιστικ. Μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου. Ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία
2: φωτογραφία. Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
2: Δεν σε εμπνέει το φεγγάρι.
1: Τι εννοεί.
2: Να, εμένα ας πούμε μου ήρθε τώρα μια έμπνευση.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου ασημένιο τάλιρο και με το Διονύση Θεέ μου πάμε για το φάλιρο. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν έχει ξαναγραφτεί αυτός ο στίχος.
1: Ποτέ.
2: Ε?
1: Να τον πατεντάρεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τον πατεντάρεις. Α, έχουμε και μάρτυρα και το ψωμιάδι.
2: Ναι. Μην και την κολτσίδα.
1: Μην το κλέψει κανένα. Α, και την κολτσίδα.
2: Ναι,
1: μην το κλέψει κανένα. Και το ακούσουμε να το τραγουδάει.
2: Ξαφνικά καμιά.
1: Το Κατερινάκι το Λιόλιο. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας στη Μέρη, στο Ανόβερο. 22 λέει. Εμείς δεν βλέπουμε φεγγάρι, αλλά αστραπόβροντα. Ωραία.
2: Oh.
1: Ωραία τα αστραπόβροντα. Πώς μ' αρέσουν τα αστραπόβροντα.
2: Εντάξει, δεν θα

0: Ελά, θα ήθελα να βλέπω το φεγγάρι.
1: Μ' αρέσουνε.
0: Και αύριο αστραπόβοτε.
2: Καλημέρα και στην Πέπη. Την πρόλαβα από το μπαλκόνι μου, καλημέρα. Τη Σελήνη. Μας άκουσε που το είπαμε και βγήκε στο μπαλκόνι να δει την
0: έκλειψη. Βγείτε, παιδιά, βγείτε άμα είστε σπίτι, να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.
2: 23 βαθμούς στις αίρες, αρκετή υγρασία και ζέστη. Τώρα μόλις βλέπω μερική έκλειψη Σελήνης. Είδατε, να τα.
0: Ναι.
2: Να τα. Έτσι, ναι. Παιδιά, να γινόμαστε πολύ. Καλημέρα. Που έχει 16 βαθμούς, παιδιά. Στην Κοτήλη, φαντάζομαι. Στην Κοτήλη πρέπει να είναι. Ναι, ο Κώστας από την Κοτήλη. Πολύ ωραία, 16 βαθμούς. Όμορφα.
0: Πάρα
2: 16
0: πολύ.
2: Βαθμούς και από πάνω και το φεγγάρι που έχει έκλειψη είναι μαγευτικό. Μαγευτικό. Υπέροχο.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά γιορτάζει ο Δάμων.
2: Και ο Φιδίας.
0: Όχι, ο Εζεκίας.
2: Χωρίς το Φιδία.
0: Δυστυχώς.
2: Και το Δάμων.
0: Λίγο το Φιδία, λίγο το ληστρά απ' έξω.
2: Ναι.
0: Είναι εθνική ημέρα παπηγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι.
0: Είναι εθνική ημέρα κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσέρι πάει, μου αρέσει πάρα πολύ η κερασόπιτα.
2: Mm.
0: Όχι.
2: Όχι, προτιμώ τα κεράσια.
0: Σικόπιτα θες, τι θες.
2: Προτιμώ τα κεράσια σκέτα. Πολλές πίτες μου αρέσουν.
0: Ωραία είναι η κερασόπιτα, άμα είναι πετυχημένη.
2: Και η πρασόπιτα και η μελιτζανόπιτα και η κοτόπιτα και η τυρόπιτα.
0: Για γλυκό μιλάμε τώρα.
2: Α, για γλυκό. Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Κερασόπιτα με παγωτό.
2: Μ' αρέσει αυτό το πάει που κάνουν οι Βάσκοι. Που δεν είναι πίτα ακριβώς, είναι κάπως το λένε. Τον Βάσκο.
0: Ένα γλυκό τον Βάσκο. Πας και μου βρίσκεις τα πιο σπάνια πράγματα.
2: Όχι, δεν είναι σπάνιο, παιδί μου. Έχει παντού. Ο κάθε ζαχαροπλάστης που σέβεται τον εαυτό του κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τον Βάσκο.
0: Στη χώρα τον Βάσκο.
2: Εδώ, παιδί μου, στην Ελλάδα.
0: Εδώ.
2: Εδώ το έχω φάει. Σιγά, έχω πάει εγώ στους Βάσκους.
0: Το παιδί στο φτιάχνει.
2: Όχι. Φτιάχνουν παντού.
0: Είναι και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Να ξέρετε.
2: Να ζήσουν οι παππούδες.
0: Ναι.
2: Να ζήσουν. Ή να τους θυμόμαστε.
0: Κάτσε, γιατί μου ήρθε και άλλο στίχος. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν έχω σκεφτεί το υπόλοιπο. Μόλις το σκεφτώ, θα το δώσω στην Αλεξία να το τραγουδήσει.
2: Γελάει.
0: Έχω κέφια. Η Παρασκευή επιτέλους.
2: Γελάει.
0: Επιτέλους, ρε παιδιά.
2: Η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Και εγώ έχω κέφια γι' αυτό. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
0: Να σου πω, δεν θέλω να σου δημιουργήσω και 1η του Σεπτεμβρίου, έτσι θα είναι.
2: Γιατί?
0: Έτσι, όπως είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Έχεις πληροφορία.
0: Έτσι λένε.
2: Πού το λέει, είπες καιρό. 39 θα φτάσει σήμερα η υποσκιά. Παιδιά, να ξέρετε.
0: Με δρόσεις.
2: Να ξέρετε. Όχι, και χθες 39 είχε. Λοιπόν, η άνεμοι όμως προσέξτε σήμερα. Σήμερα θα έχει ανέμους 7 και 8 μποφόρ.
0: Αυτό είναι το κακό.
2: Σε κάποιες περιοχές, εκεί θα έχει και ρηπές μεγαλύτερες.
0: Ποια δουλειά, δηλαδή, το λέγεις, Γιακοπούλου,
2: διάβαζα ότι στην Κρήτη, ας πούμε, αναμένονται και 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Όπως και στη Ρόδο. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, στα Δωδεκάνησα, είναι Δωδεκάνησα και Κρήτη, είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Έτσι να το έχουμε κατά νου. Πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από οτιδήποτε, πέρα να φύγει ο Αύγουστος και τέτοιες ιστορίες. Αλλά σήμερα το νου μας. Έτσι. Και είναι πολλές, μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό. Η κατηγορία κινδύνου 3. Εκεί είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Ναι.
0: Πολύ,
2: αυτό.
0: Πολύ.
2: Να τα λέμε.
0: Το 1826 γίνεται η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
2: Πολύ ωραία. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola.
0: Να σου πω κάτι.
2: Γενέθλια της Pepsi Cola σήμερα.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Ωραία διαφήμιση με την... πώς τη λένε... τη Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία διαφήμιση.
0: Έχει,
2: μπράβο, Σίντι Κρόφορντ.
0: Και οι δύο αυτές εταιρείες κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις.
2: Σαν τη Σίντι Κρόφορντ καμία.
0: Αλλά η Πέψη είχε κάνει και ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Το ξέρω, ναι.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί ηχηρότατα ονόματα. Αλλά. Στη ΣΥΠΑ.
2: Ναι. Θυμάμαι τη διαφημισάρα εκείνη που ήταν και καλά Gladiators.
0: Ναι.
2: Η Σακύρα, η Pink. Και η... ποια άλλη ήτανε, να δεις. Άλλη μία, μέσα στο... και καλά Κολοσσέο, εν πάση περιπτώσει, με τα θηρία κτλ.
0: Τι μου λέει, Μαρία Κάρη.
2: Όχι, ποια Μαρία Κάρη.
0: Λέω τώρα ονόματα, μου έρχεται.
2: Νομίζω η Britney Spears. Νομίζω η Britney Spears. Britney Spears, ναι. Pink και...
0: Μόνο η Pink.
2: Και Σακύρα.
0: Και Σακύρα.
2: Λοιπόν.
0: Ναι. Το 1904 ο Παύλος
2: Μπελάς. Εσύ θα το πεις και αυτό. Α, ναι, εσύ, σειρά σου είναι.
0: Αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Το 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, μόνο άνδρες ήταν. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Ιστορία. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες ήταν στην συγκέντρωση. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν και γυναίκες. Το έχω δει και στην ταινία.
0: Εντάξει, ήταν περισσότεροι άντρες γιατί ήταν διαφορετική εποχή.
2: Τέλος πάντων, ναι. 1963. Μια χαρά εποχή ήταν το 1963.
0: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο τα δικαιώματα
2: πολύ καλή
0: των γυναικών, δεν υπήρχε ισότητα.
2: Το λέω επειδή τότε γεννήθηκα, παιδί μου.
0: Δεν υπήρχε ισότητα, το ξέρω, μαύρο, ναι. Λευκό. Εντάξει, έτερων εκάτερων. Πολύ ωραία εποχή ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, η χρονολογία. Το 1995 ένας όλμος, κάτω κάπου σύμπτωση τώρα, προερχόμενος στην πλευρά των Σερβοβοσνίων, πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι αφορμή για τους νατοικούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβων της Βοσνίας.
2: Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν η σφαγή στη Σρεμπρέντσα που ο αρχιτέκτονάς της πέθανε
0: χτες.
2: Ναι. Το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τι καλά. Τι ωραία.
0: Ναι, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.
2: Θα σε ακούσει, Άλεξ.
0: Ναι.
2: Δεν το λέει Γκέτε.
0: Γκέτε είναι.
2: Γκέτε τον λέω στα φαλενίστικα.
0: Όχι, δεν μιλάω φαλενίστικα αυτή τη στιγμή. Μιλάω γερμανικά.
2: Γκέτε τον λέω.
0: Το πλήρες του όνομα είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γίδιος. Σοβαρά.
2: Έλα ρε λαβάρα.
0: Τσακίσαμε και τον Γκούτε. Μα είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, ο Τολστόι τον λέγαμε,
0: ναι.
2: Έτσι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828.
0: Άννα Καρένινα. Πόλεμος και Ειρήνη. Τον αγαπώ Καρένιν. Τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Έχω δει μην ταινίσει.
2: Έχεις, είσαι, τις τέχνεις εσύ φαίνεται.
0: Έχω δει μην ταινίσει.
2: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
2: Το λες και πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς
0: τώρα. Αφού
2: να χειροκροτήσουμε,
0: όχι,
2: να σου
0: ήταν υπέροχη, ήταν, ναι, εξαιρετική.
2: Μπράβο.
0: Μόνο στο Λαζόπουλο δεν άρεσε και έκανε καριέρα και με αυτό.
2: Ο Τζόπλος είχε πει το αμίμητο.
0: Ότι έπαιζε καλύτερα το τρένο.
2: Το έπαιζε καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το 1957 γεννιόταν ο Άι Ουέι Ουέι Ουέι. Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής.
0: Είπες πολλά Ουέι Ουέι.
2: Πόσα έχει. Μόνο δύο. Εγώ είπα τρία. Ναι. Ο Ουέι Ουέι λοιπόν. Δύο. Αυτό. Γεννήθηκε σήμερα. Αυτό. Οικαστικός και διάφορα.
0: Σαν σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο Έλληνα αρχιτέκτονα το 1968, το Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το χώρο στην Ακρόπολη, του Φιλοπάπου, δηλαδή έκανε τις μελέτες όλες αυτές και γενικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλές, σε πολλά εμβληματικά σημεία και το πώς είμαστε στην Αθήνα.
2: Το 1987 έφευγε ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την αμίμητη Τιμή των Πρίτζι.
0: Υπέροχος, υπέροχος.
2: Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχει στις 6 και 18 20,5 βαθμούς στο Άργος Οριστικό. Το Άργος Οριστικό έχει 20 ήδη. Λοιπόν, σαν τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις Coca-Cola δεν έχει, μας λέει η Μέρη.
0: Ναι, εντάξει, είναι και αυτές αρέσει.
2: Παίζει η Σίντι Κρόφορντ.
0: Δεν μπορεί να παίξει όλη.
2: Να, άμα δεν παίζει η Σίντι Κρόφορντ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφήμιση αυτή. Τι να λέμε τώρα.
0: Ας την κάνουν για Βασιλίτσα αυτή τη σεζόν.
2: Τι, ναι, Σίντι Κρόφορντ.
0: Ναι,
2: ναι, ρε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στην Νίκαια της Λάρισσας. 24 βαθμούς.
0: Έτσι, έως πλησιάζει σιγά σιγά και εκείνη την ηλικία της γυναίκας του Άι Βασίλη.
2: Μας στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, όμορφη πανσέλινος και φαίνεται στην άκρη της,
0: ναι,
2: που είναι η έκρηξη,
0: ναι,
2: κατά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η καλύτερη διαφήμιση της Πέψη ήταν εκείνη με ένα πιτσιρικά που έβγαλε δύο κουτάκια κοκακόλα από ένα μηχάνημα για να πατήσει πάνω τους και να μπορείς να φτάσει το κουμπί της Πέψη.
0: Ναι, ναι.
2: Μνημειώδης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μνημειώδης. Από τις πιο έξυπνες διαφημίσεις,
0: ναι,
2: που έχουν γίνει ποτέ.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτή η συγκεκριμένη που ζητούσε κέρματα για να πατήσει, ναι, να βγάλει τα κουτάκια της κοκακόλα, να πατήσει πάνω να πάρει Πέψη.
0: Τώρα πριν φύγουμε και πάμε στους τίτλους μας των ειδήσεων σε λίγο.
2: Ναι.
0: Γιατί πήγε 6.30 και όλα, ρε παιδί μου, πώς πέρασε η ώρα.
2: Πολύ ωραία.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Πολύ ωραία και ευχάριστα.
0: Πριν πάνε πολύ, ναι. Θέλω τώρα με αφορμή αυτά που διαβάζαμε στο Σαν Σήμερα που συναντήθηκε ο Κοντζιάς με το Τζαβούσογλου.
2: Ναι.
0: Λέω, μιλάγανε και παλιά με την Τουρκία, και προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Παιδί μου, προηγούμενοι πρωθυπουργοί που τώρα λένε γιατί έχουμε συναντήσεις και ήρεμα με τον Ιράν, την Τουρκία, είχαν 6 συναντήσεις, 3 συναντήσεις, 5 συναντήσεις, 4 συναντήσεις.
0: Εγώ θυμάμαι που ήταν με ένα καριοφύλι στο χέρι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
2: Για τα αμυντικά θα σας πούμε μετά, γιατί έχει εξελίξεις, πολλές εξελίξεις. Μετά όμως.
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα τι κάνουμε.
0: Πάμε σε τίτλους σιγά-σιγά, ρε παιδάκι μου.
2: Μουσικά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι.
2: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Η βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε Βρετανικούς και Γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά έθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Παύλος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας της Έλλογης Ανανεωτικής Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε γράψει: «Φεύγω, σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους, της κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας». Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν αυτός, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος της, του λεγόμενου Βρώμικου 89 του Ειδικού Δικαστηρίου. Ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος που μετά είχε πει ότι ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν από τους πιο μιλήχιους ανθρώπους και από τους πιο καλούς συζητητές που έχουν γνωρίσει. Ξέρω ανθρώπους, συγγενείς μου, που είχαν συμβιώσει μαζί του και όντως ήταν μία από τις απώλειες, ειδικά στην εποχή της σημερινή, στην εποχή της τοξικότητας. Ένας άνθρωπος τέτοιος θα ήταν πάντα πολύτιμος.
1: Λείπουν και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Καλημέρα στην Κέτη, τη φίλη μας από την Οικουμενίτσα, με 24 βαθμούς. Φαίνεται ακόμη η έκλειψη σελήνης. Φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τις 7 και 19
0: Μέχρι τις 7 και 19.
1: Απλά λέγαμε ότι ήταν καλύτερο να τη δείτε να είναι νύχτα ακόμα. Ναι. Να μην έχει χαράξει, ας πούμε, γιατί φαίνεται καλύτερα.
0: Η κυρία Σούλα σου λέει: «Δεν σε φοβάται. Θα βρεις και τον υπόλοιπο στίχο, γιατί είσαι και στιχουργό. Ζωή να έχεις». Γιατί εγώ λέει: «Προσπαθώ κάτι να κάνω, αλλά γενικά τίποτα. Νιέντε», που θα έλεγες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κυρία Σούλα. Και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Λασόνα. Καλημέρα. Ούτε σε ταινία αυτές οι καταστροφές που έγιναν στο Νεπάλ. Αλήθεια, αυτό λέγαμε και χθες. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σήμερα το βράδυ θα φύγουμε με τη μαμά και την αδελφή μου για την Τίνο. Α, Παρασκευούλα, ωραία. Τριημερακή. Ωραία, να πάτε. Ωραία, όμορφα θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει: «Για κοπιάστε. Ζεστή μπουγάτσα με τυρί». Μας στέλνει φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Βάτε μάτια ψάρι.
0: Ναι, μπράβο. Και κοιλιά περίδρομο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, Διονυσάκο μου, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι επιστήμονες για αυτό που συνέβη, το οποίο προσπαθούν ακόμα να το εξηγήσουν στην ολότητά του. Έτσι, δηλαδή, το πώς έγινε, κάπως το έχουν καταλάβει. Αλλά με το γιατί και όλα αυτά, εντάξει, ο παγετώνας μάλλον φταίει και η κλιματική αλλαγή.
0: Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν δημιουργήσει αλλεπάλληλο κύμα, δηλαδή να έρθει κι άλλο πλημμυρικό φαινόμενο. Και αυτό καταλαβαίνετε. Καλά, είναι κάποιες φωτογραφίες που βλέπεις από ψηλά, είτε από ντρόουν είτε και δορυφορικές, που παιδιά είναι ολόκληρα χωριά.
1: Το πριν και το μετά.
0: Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη θέση τους είναι μόνο λάσπη. Ούτε καν χαλάσματα. Δηλαδή τα έχει παρασύρει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτες εικόνες.
1: Κάποια στιγμή στην κορύφωση του φαινομένου αυτού, το ύψος αυτού του υδάτινου όγκου μαζί με λάσπη, μαζί με φερτά υλικά, μαζί με οτιδήποτε τέλος πάντων είχε παρασύρει, έφτανε τα 200 μέτρα. 200 μέτρα ύψος. Το ύψος λέμε τώρα. Έτσι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία, πιο νεότερη, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωση που έχει γίνει από τις αρχές, 469 άνθρωποι έχουν χαθεί. Είναι τηλεγράφημα που ήρθε πριν από λίγο.
1: Χωρίς να είναι αγνοούμενοι μέσα, έτσι.
0: Όχι, μόνο οι νεκροί. Μέχρι τώρα διαπιστωμένοι νεκροί. Είναι πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. Υπάρχουν και 3 νεκροί στο Θιβέτ. Αυτούς τους ανακοίνωσε η Κίνα. Δηλαδή 472 το σύνολο μέχρι στιγμής. 1.400 και πλέον είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι ο νεότερος απολογισμός που πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και σας τον λέμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στέλνουν βοήθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νεπάλ, το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όχι, ξέρει που πέφτει.
0: αυτό είναι το θέμα. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Ναι. Εδώ ξέρει που πέφτει. Θα είναι ικανός να στείλει βοήθεια και μετά να πει: «Θα ονομάσουμε το Νεπάλ Αμερικά κάτω Ιμαλάια. Αμερικανικά κάτω Ιμαλάια». Χθες ανακοίνωσε, έβγαλε διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, ότι μετονομάζει την λίμνη του Οντάριο, την καναδική λίμνη του Οντάριο, την ονομάζει Αμερικάνικη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίμνη της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγε, γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι. Παιδί μου, αμέσως.
0: Το έκανε προεδρικό διάταγμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είχε απαντήσει ο Καναδάς. Okay. Απλά ρίχνει λάδι στη φωτιά που υπάρχει, ρε παιδί μου, ήδη μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχίζει και παίρνει διαστάσεις άλλες.
1: Τώρα χαρά στη γεωγραφία, παιδί μου, για ακόμα μια φορά.
0: Έως και Φεδρές, ας πούμε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Στα όρια του Φεδρού. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στην Αιακείο. Κρίμα, λέει, για την καταστροφή στο Νεπάλ. Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, όσοι έχουν μείνει εκεί, στο Νεπάλ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει ήδη εκεί οι ανταποκριτές μεγάλων δισκογραφικών δικτύων. Δηλαδή, βλέπατε την ανταποκριτή του Sky News, η οποία κατάφερε και έφτασε εκεί και λέει ότι υπάρχει ένας πανικός διάχυτος, δηλαδή στα όρια της υστερίας από τους ανθρώπους, γιατί το ζήσανε. Δεν είναι ότι αυτοί το ζήσανε κιόλας, το δανάρχεται. Και ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να κατοικηθεί ξανά αυτό το μέρος τώρα και για. Δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τα κτίρια. Είναι αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Λέκας. Δεν ήταν ιδιαίτερα κατασκευές οι οποίες. Είχε προβλεφθεί να αντέξουν σε τέτοιου είδους θεομηνία. Δεν ξέρω αν θα αντέχανε και πολύ γερότερα κτίρια και με πολύ πιο σοβαρά θεμέλια ή οπλισμό ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά διαλύονταν, ρε παιδιά, ήταν σαν χάρτινα. Δηλαδή είχες αυτή την εντύπωση. Ή το αντίθετο, καταλάβαινες την μανία του νερού. Τη μανία των στοιχείων της φύσης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Τότα που την ξύπνησε η φωνή μου. Και βγήκε να δει την έκλειψη και μας στέλνει 4-5 φωτογραφίες με την έκλειψη. Είναι σχεδόν μεγάλο μέρος τώρα. Ναι. Το τελευταίο φωτογραφίο που μας στέλνει, που 6:46, που έχει ήδη λίγο ξημερώσει. Πώς το λένε, είναι σχεδόν τα 5 έκτα του φεγγαριού. Έχουν κρυφθεί.
1: Εντυπωσιακό είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νορβηγία, όπου πεθαίνει ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς Χάλαντ, και εντυπωσιακό εννοώ από τις εκδηλώσεις λατρείας που κάνουν Νορβηγοί, δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις μόνο στη Βρετανία, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνουν έξω το παλάτι και κάθονται με τις ώρες, έχουν πάει λουλούδια, γιατί είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του. Και είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει αυτός ο λαός σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε χαμηλό προφίλ, έτσι, δεν ήταν Χάραλντ, όχι Χάλαντ. Καταλαβαίνεις, Χάραλντ.
0: Ναι.
1: Το 1991 είναι βασιλιάς εκεί.
0: Μας ρωτάει ο Παναγιώτης κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά από αυτά που είπαν οι Αμερικάνοι για τους Ρώσους, δηλαδή ότι δεν θα επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι, το είπε και αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν θα επιτεθούν. Τώρα υπάρχει μια νέα εκδοχή, απλά σας ενημερώνουμε, επειδή σας έχουμε πει όλα τα σενάρια για αυτή την περίφημη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα πριν από 3 μέρες. Να σας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένα νέο σενάριο στον αμερικανικό τύπο, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δικής μας. Δική τους πρωινές ώρες, ότι ο Ράτκλιφ, δηλαδή ο διευθυντής της CIA, είπε στους συνομιλητές του από τη ρωσική πλευρά πως σταματήστε τον πόλεμο αυτόν με την Ουκρανία, διότι πρώτον εδώ και 18 μήνες έχετε καταλάβει μόλις 1% του εδάφους που διεκδικείτε, εδώ και 18 μήνες, ένα, και δεύτερον, ο κάθε στρατιώτης που στέλνετε στο μέτωπο έχει προσδόκιμο όριο ζωής 30 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή, τον στέλνεις και σε μισή ώρα τον παίρνεις.
1: Ναι.
0: Ή τον παίρνεις σε φορείο και τα λοιπά, τραυματισμένο και τα λοιπά, ή είναι νεκρός. Έτσι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, νομίζω οι New York Times το γράφουνε, αυτό είναι που είπε ο Ράτκλιφ στους Ρώσους. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε διάφορα για την Ευρώπη και για το αν μπορεί να είναι ασφαλής ή να μην είναι ασφαλής, γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα πολύ παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες την Telegraph ότι μπαίνουν οι Γερμανοί, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν και αυτή πυρηνική ομπρέλα, αλλά επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι από μόνοι τους λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, θέλουν να κάνουν συμφωνία με τους Βρετανούς, να τους καλύπτουν οι Βρετανοί. Και τους λένε, άμα θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς, για παράδειγμα, με τα δικά μας οπλικά συστήματα να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις δικές σας βάσεις που έχετε τα πυρηνικά, αλλά να μας βάλετε και εμάς την ομπρέλα σας. Σε αυτό το σύστημα που οι Βρετανοί έχουν, το Trident. Trident. Το Trident, ξέρω πώς το λένε. Τριάδα. Που το λένε, εν πάση περιπτώσει.
1: Πες τα ελληνικά, μάνα μου.
0: Ναι, μαντάκια μου. Ναι. Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν αγγλικά και περιμένουν να το ακούσουν.
1: Άσμα, δεν διανύζει.
0: Να έρθουμε, επειδή σας είπα για τα αμυντικά, ναι, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που γινόταν μια κουβέντα, ας πούμε, για το θα φτιάξουμε κι εμείς έναν θόλο που θα μας θωρακίζει κτλ.
1: Την Τρίτη πότε είναι
0: που. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Με το Ισραήλ τελείωσαν οι συνομιλίες ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στο τελικό του στάδιο. Ποιου κωδικού, παιδί μου.
1: Μας δώσουν κάτι ειδικού κωδικού, λέει.
0: Παιδί μου, θα μας δώσουν τα όπλα. Τι ειδικού κωδικού,
1: ναι,
0: θα μας δώσουν.
1: Ειδικού κωδικού που είναι κλειδωμένο αυτό. Είναι ένα σύστημα που είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο αυτοί το ξέρουν. Ναι.
0: Όχι, το βασικό είναι το εξής.
1: Υπογράφεις μία ρήτρα.
0: Θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι. Υπάρχουν τρία συστήματα, εν πάση περιπτώσει, πολεμικά.
1: Καλά, δεν
0: έχει σημασία.
1: Ναι,
0: αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Ναι. Παρά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Το βασικό είναι το κέντρο το οποίο θα τα συντονίζει. Εκεί. Το κέντρο θα το συντονίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι που λέει η Κατερίνα που δίνουν τους κωδικούς, σε πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Ο συντονισμός θα γίνεται από εδώ και να μην γίνεται από αλλού, διότι αλλιώς θα είσαι εξαρτώμενος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ας πούμε. Και δεν το θέλεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και αυτό είναι ένα πράγμα σημαντικό. Το κόστος, να σας πω, κρατηθείτε, 3,1 δισεκατομμύρια είναι αυτού του πράγματος. Έτσι. Όλου του συστήματος.
1: Θόλος είναι αυτός.
0: Θόλος είναι αυτός. Μεγάλο πράγμα.
1: Δεν έχει ο καθένας θόλο.
0: Αυτό το θόλο που εμείς θα πέσουν υπογραφές για να φτιάξουμε, θέλει να το φτιάξει τώρα και η Σουηδία. Η οποία Σουηδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη χώρα. Έτσι, δηλαδή, τίποτα. Μπήκε στο ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτήσει τέτοιον. Τέτοιο θόλο
1: έχει...
0: και αρχίζει να είναι σε συνομιλίες η Σουηδία με τους Ισραηλινούς και
1: πάνω δεξιά.
0: Ναι. Τι να κάνουν
1: οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα αθλητικά ο Καραλής είναι σίγουρο θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ο Καραλής.
0: Και είναι... πολύ ευχάριστη έκπληξη εμφάνιση πρόκριση του Όφη. Μπράβο στον Όφη.
1: Ο Καραλής είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι αθληταράς. Όχι μόνο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει στο άλμα επί κοντό η χώρα μας. Και η Ευρώπη βεβαίως γενικότερα. Αλλά και λέγα αυτό, συζητούσαμε έξω, ότι είναι πολύ άτυχος, γιατί είναι την ίδια εποχή με έναν εξίσου σπουδαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος κάνει 6-20 χτες ο Καραλής. 6-20 ρε παιδιά, 6 μέτρα, για σκεφτείτε το αυτό. Το πηδάει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, προσπαθώ να πηδήξω ένα. Πώς το λένε.
0: Στον δρόμο, ένα βουναλάκι.
1: Ένα βουναλάκι, κάνω. Οπαλάκι, εντάξει. Και ο Καραλής κάνει 6-20. Ναι. Για πλάκα. Τέλος πάντων, πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-24. Κατάλαβε.
0: Ναι, πήδησε. 6-24. Εγώ δεν είμαι της ίδιας άποψης ότι είναι άτυχος που έχει τον Ντουμπλάντης. Κάποιοι λένε.
1: Ο ανταγωνισμός.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: κάποιοι λένε ότι ο ανταγωνισμός είναι που του σωθεί και τους δύο.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς τι να ανταγωνίζει τον εαυτό σου. Εντάξει, μπορεί να ανταγωνίζει τον εαυτό σου και το ύψος. Εντάξει, οκ. Αλλά το να έχει τον ανταγωνισμό αυτόν σου δίνει μεγαλύτερη όθηση, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, και την εποχή
0: του. Ο ανταγωνισμός έτσι λειτουργεί.
1: Ναι, του Μπουμπκα, που ο άνθρωπος αυτός είναι η ιστορία του επί κοντό, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά που έκανε άλμα, έλεγε πάμε για νέο παγκόσμιο. Πάμε για νέο παγκόσμιο. Το κατέληπτε κάθε φορά που έκανε άλμα.
0: Κάθε φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαινε και αυτός όπως και ο Ντουμπλάντης. Πόντο-πόντο.
1: Υπήρχαν ταλέντα και τότε.
0: Ναι.
1: Γύρω του, επικοντιστές.
0: Απλά τους είχε επισκιάσει όλους.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα είναι δύο. Είναι διάδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι δίδυμο.
1: Πόσο παλιό.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι είναι στα χρονικά, θα μας τα πει στη συνέχεια ο Τάσος, αλλά στα χρονικά αυτό το οι δύο πρώτοι άλτες να είναι πάνω από τα 6-20, 6-20 και πλάς.
1: Άστα, παιδιά.
0: Είναι, πριν από λίγα χρόνια ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχε ένας και να πεις ένας. Ναι, αυτός κάνει την εξαίρεση.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλμα εις ύψος. Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Μ' αρέσει
1: γιατί το θεωρώ και πιο δύσκολο. Το άλμα εις ύψος.
0: Το θεωρείς.
1: Ναι. Είναι τώρα για σκέψη. Να πηγαίνεις, κάνεις 2, 3, 4, 5, 6 βήματα, πηδάς και πηδάς 2,5 μέτρα, ας πούμε. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε. Χωρίς επικοντάρι. Χωρίς κοντάρι.
0: Χωρίς βοήθεια, ναι. Χωρίς στήριξη.
1: Όχι, ότι με το κοντάρι είναι εύκολο.
0: Για κάντο. Είναι το αμέσως επόμενο που θα σκεφτεί ο καθένας. Εύκολο, για κάντο.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Καμία σχέση. Εδώ σας είπαμε.
1: Όλα παιδιά είναι θέμα τεχνικής και τέχνης. Δηλαδή, υπήρχε ένας τύπος στο Σιάτλ και είπε θα φτιάξω αυτόματα μηχανήματα,
0: ναι,
1: που θα πουλάνε πίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα,
0: ναι,
1: τα οποία αυτά θα είναι όλα ρομποτικά.
0: Ναι.
1: Και επένδυσε.
0: Ωραία.
1: Και έφτιαξε, παιδιά, μιλάμε κανονικό. Δηλαδή πήγαινες, πας, ρίχνεις τα κέρματά σου.
0: Πώς πήγες από τον ντουπλάντη στην πίτσα, ας
1: πούμε. Θα σου πω, γιατί, ναι, είπα ότι είναι όλα τεχνικής και τέχνης. Έκανα γέφυρα.
0: Α.
1: Δεν έκανα άλμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πήγαινες λοιπόν και διάλεγες και έλεγες: θέλω πεπερώνι με λεπτή ζύμη και με έξτρα τυρί και παρμεζάνα και ανανά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, ανανά, μανιτάρια.
1: Ό,τι θες. Ναι. Ό,τι θέλει ο καθένα.
0: Δεν θέλω ανανά.
1: Δεν λέω για σένα μόνο. Λέω γενικά.
0: Α, δεν, ναι, μιλάμε για μας.
1: Τέλος, ναι, πάντων. Okay. Όλα λοιπόν γίνονταν ρομποτικά. Άχρηστα τα ρομπότ όμως. Γιατί λέει το ρομπότ. Έβγαινε η παραψημένη πίτσα. Έβγαινε ή πετάγαν τα υλικά από εδώ και από εκεί, λέει, και γινόταν από πίσω ένας χαμός πίσω από το μηχάνημα, ή ήταν άψητη η πίτσα. Γενικότερα υπήρχαν μόνο παράπονα. Έκλεισε αυτή η επιχείρηση, γιατί καταλήξανε, λέει, τελικά έγινε μελέτη από την Bank of America, από ειδικούς μαρκετίστες, από αυτά έχει γίνει αφιέρωμα στο BBC, γιατί λέει η τέχνη της πίτσας είναι κάτι το οποίο το κατέχει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά, και ένα ρομπότ το οποίο κάνει κινήσεις συγκεκριμένες δεν μπορεί να αποδώσει για να πάω εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: δεν σου λέω πίτσα, βάζω κάτι στο φούρνο μια πίτα να ψήσω,
0: ναι,
1: δεν θα την ψήσω το ίδιο την πίτα εγώ με σένα.
0: Όχι.
1: Δεν θα την ψήσω εγώ το ίδιο το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο όπως το κάνει μανούλα μου.
0: Όχι.
1: Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και το κάνει τόσο ωραίο μανούλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς να δοκιμάσεις λίγο. Ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν.
1: Κάνεις και αυτό, δοκιμάζεις.
0: Κατάλαβες, δοκιμάζεις, ναι, λίγο. Η σάλτσα, αυτή η, ναι, κόκκινη που θα βάλω. Ναι. Η ντομάτα. Άμα είναι, ναι, ντομάτα. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, λοιπόν, ντομάτα.
0: Πέτυχε ή δεν πέτυχε.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να του βάλω λίγο παραπάνω κέτσαπ, λίγο παραπάνω ξύδι, λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λεμόντοζο.
1: Ναι. Αυτό το, γιατί το λεμόντοζο.
0: Τι να πει τώρα, πού να καταλάβει από λεμόντοζο, ας πούμε, το ρομπότ.
1: Το ρομπότ.
0: Ναι, ξέρει το
1: τι
0: λεμόντοζο.
1: Τι να σου πει το ρομπότ.
0: Λοιπόν, αφού κάνουμε τέτοια άλματα, εγώ θα σε πάω στην Ισπανία.
1: Πάνε με, πήγαινε με.
0: Όχι, δεν θυμάσαι. Πού να θυμάσαι. Ήσουν στις διακοπές τότε που έκαναν την εισβολή στη Θεούτα.
1: Ναι, αλλά το είδα το θέμα.
0: Το είδες το,
1: ναι,
0: θέμα, το γνωρίζεις.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τις τελευταίες δύο μέρες έχει επεισόδια στη Θεούτα, διότι πηγαίνουν διαδηλωτές. Τώρα έχουν το τελευταίο, το πιο καινούργιο, είναι πριν από λίγες ώρες έγινε. Έχουν βάλει φωτιά σε έναν καταβλισμό μεταναστών στη Θεούτα.
1: Ακροδεξί, φαντάζομαι, έχουν πάει.
0: Διαδηλωτές Ισπανοί τώρα, οι κάτοικοι της πόλης. Προφανώς θα είναι ανάμεσα, θα είναι και ακροδεξί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χθες διάβαζα ότι αναγκάστηκε η αστυνομία να κάνει χρήση από πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την ιστορία, και η ένταση αυτή έχει επιταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως από τους 70.000 που μπήκανε, που τελικά είναι 80, οι 67.000 είχαν φύγει, είχαν γυρίσει μόνοι τους δίπλα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και υπάρχει και μία φοβία στην πόλη, την Θεούτα, και γι' αυτό έχουν παρισφρήσει, πλακώσει και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι βρήκανε στην Αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται, βρήκανε πεδίο αντιπαράθεση, ας πούμε, και κάνουν τέτοια έκτροπα, γιατί το να βάζεις φωτιά σε καταβλισμό είναι έκτροπο, έτσι, και παράνομο και λοιπά.
1: Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και κάνεις
0: αυτό λέω,
1: παράνομη πράξη, τελεία.
0: Παράνομη, απάνθρωπη και τα λοιπά,
1: τελεία,
0: τελεία. Υπάρχουν και αυτά, να σας τα λέμε και να είστε ενήμεροι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Επειδή σας λέγαμε για το Θιβέτ, νέο τηλεγράφημα, 555 τουρίστες είχαν αποκλειστεί, απομακρύνθηκαν, κατάφεραν και τους απομάκρυναν. 555, γιατί στην αρχή είχαν ανακοινώσει, ήταν και πάρα πολλοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και υπήρχε μια σχετική ανησυχία.
1: Mm.
0: 550 τους έχουν απομακρύνει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακριβή αριθμό πόσοι ακόμα έχουν μείνει, αλλά.
1: Έχω
0: αυτό.
1: Την αίσθηση ότι σε αυτό το γεγονός, επειδή ήταν και πρωτοφανές και πολύ μεγάλης έκτασης και σοκαριστικό.
0: Ποιο?
1: Αυτό στο Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Ότι ακόμα και οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές, όποιοι είχαν μείνει ζωντανοί τέλος πάντων της περιοχής, πρέπει να ήταν για αρκετές ώρες σε σοκ και οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις τώρα βάζω το κεφάλι κάτω. Δηλαδή εντάξει, Καλά, πιάσανε δύο τύπους, γιατί ήταν ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πεθαμένος μέσα στα λασπόνερα, και είχαν πάει δύο τύποι από πάνω, ήταν σαν χαντάκι εκείνο το σημείο, και προσπαθούσαν να του πάρουν ό,τι τη μαλφή είχε πάνω του, δηλαδή δυσκυλεύαν το πτώμα του ανθρώπου. Τους τραβήξανε βίντεο, πρόσεξε. Αυτό το βίντεο έπαιξε παντού σε όλα τα social media. Ψάχναμε να βρούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI. Τελικά ήταν αληθινό. Τους εντόπισαν οι αρχές και τους συνέλαβαν.
0: Καλά τους έκαναν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο, πώς τέτοιες τραγωδίες βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, που είναι το αναμενόμενο, ναι, αλλά ταυτόχρονα και το χειρότερο, ρε παιδί μου.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι τραγωδίες που κάποιοι έλεγαν εντάξει, ισοφαρίσαμε. Θυμάμαι τραγωδίες στις οποίες υπήρχαν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που περιέγραψα, ας πούμε.
1: Περιοχές...
0: Του που κάνουν πλιάτσικο.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάνε και κάνουν πλιάτσικο, ας πούμε.
1: Που έχουν καεί.
0: Που έχουν καεί,
1: ναι,
0: και έχουν φύγει άνθρωποι άρων-άρων, ας πούμε, για να σωθούν, και πάνε και τους παίρνουν το βιός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κάποιος άνθρωπος θα πηδήξει μέσα στις φλόγες για να σώσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι του, για να το σώσει, και ταυτόχρονα καιροφυλακτούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα περάσουν τις φλόγες, ή θα περιμένουν λίγο, ή θα περάσουν και τις φλόγες για να κάνουν πλιάτσικο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
1: Τι, είσαι γλωσσοπλάστης.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Είσαι. Λοιπόν. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να πάμε. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, στη Σαντορίνη.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της στα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα όσες και να πούμε. Ελπίζουμε να έχει μία καλημέρα. Καλημέρα να είναι αυτή η σημερινή για όλους μας. Έτσι να κυλήσει ευχάριστα, χωρίς κάποια προβλήματα. Τώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τόσο, εκεί κοντά είναι, κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου, 18 και κάτι ψηλά για την ακρίβεια. Τόσο είναι άλλωστε και στο Δημότυχο και πιο βόρεια στα Δίκια, αν πάμε, κατεβαίνοντας νότια από το Σουφλί και κάτω στους 20 βαθμούς, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 21 στην Κομωτινή, 22 μας λέει αυτή την ώρα στην Καβάλα, 22 με 23, αλλά μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο, γύρω στους 19 στην Δράμα, στους 20 στις Σέρες, 25 παρόλα αυτά στη Θάσο. Στη Σαμοθράκη δεν έχουμε κάποια ένδειξη που να καταγράφεται αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες γενικότερα υψηλές στη χώρα, με την υψηλότερη νομίζω να καταγράφεται αυτή την ώρα στην Κρήτη, στο Λέντα Ηρακλείου, που είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι οι άλλες είναι χαμηλότερες, αλλά κάπου εκεί γύρω. Η υψηλότερη πάντως καταγεγραμμένη είναι αυτό το 30διάρι που σας είπα πριν λίγο. Σήμερα 28 έχει ο Αύγουστος. Τον αποχαιρετάμε σιγά σιγά. Τι του μείνε? Δεν του μείνε και πολύ άλλωστε. Μερικές ημέρες ακόμη μέχρι τις 31. 31 είναι τη Δευτέρα. Είναι η τελευταία του Δευτέρα. Άρα μετράμε τελευταίες μέρες. Τελευταία Παρασκευή σήμερα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο αύριο μεθαύριο. Και τελευταία Δευτέρα και αντεγιά. Πάει και ο Αύγουστος μαζί του και το καλοκαιράκι. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαθέσεις πιο φθινοπορεινές. Όχι ότι θα αλλάξει ο καιρός ιδιαίτερα, γιατί για να ρίξουμε μια ματιά, γιατί σας είπα πόσο είναι αυτή την ώρα, αλλά να δούμε και πόσο θα ανέβει, τουλάχιστον εδώ για την περιοχή της Νέας Ορεστιάδας, σχεδόν στους 30, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά όπως σας είπα, και αρχές του Σεπτέμβρη, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον κοντά στο πρώτο δεκαήμερο περίπου που μπορούμε να δούμε, οι θερμοκρασίες θα είναι στα επίπεδα περίπου του Αυγούστου, δηλαδή 17 με 18 η πρωινή και στους 33 με 34 το μεσημέρι. Δεν θα αλλάξει κάτι δηλαδή, μόνο η ονομασία του μήνα στην ουσία και το φθινόπωρο σιγά σιγά θα έρθει. Όχι ότι το βιαζόμαστε, αλλά είναι και αυτό στη σειρά του. Σήμερα που όπως είπαμε και λίγο πριν, 28 έχει ο μήνας, γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Δάμων, που προέρχεται από την, που σημαίνει Δήμος, Δήμων, Δάμων, Δήμων, και πιο η ρίζα της λέξης από την, η κατάληξη της μάλλον και η ετυμολογία της σημαίνει Δήμος. Όσον αφορά για τον Εζεκία, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη, την οποία βέβαια δεν μπορώ να διαβάσω, αλλά η έννοιά της είναι ότι ο Ιεχωβάς ενδυναμώνει, ο Θεός δηλαδή ενδυναμώνει. Αυτά για τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας, σήμερα που είναι και Εθνική ημέρα Παπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα μείνουμε και πάλι, γιατί έχουν και Εθνική ημέρα κερασόπιτας, και αν πάμε δίπλα στο Μεξικό είναι η ημέρα των παππούδων. Αυτά με τις εθνικές ημέρες, δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα, μόνο τις ημέρες που σας είπα για παπιών, κερασόπιτας, και στο Μεξικό έχουμε την ημέρα των παππούδων. Τώρα, όσον αφορά για τον χάρτη πυρκαγιάς, για να δούμε την επικινδυνότητα στην οποία βρισκόμαστε. Είμαστε στο 3 και πάλι, δεν αλλάζει κάτι, σχεδόν ολόκληρη η χώρα.
εκτός από κάποια σημεία της υπηρετικής, με την νησιωτική χώρα να βρίσκεται σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα στο 4 και η Ρόδος, η Κρήτη και κάποια άλλα νησιά εκεί κοντά να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Θέλει προσοχή. Γενικότερα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όχι μόνο εκτός σπιτιού, αλλά και εντός σπιτιού. Να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά. Γενικότερα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όχι μόνο εκτός σπιτιού, αλλά και εντός σπιτιού. Να είμαστε προσεκτικοί.

0: πυρκαγιά και δύσκολες καταστάσεις, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για να καλωσορίσουμε σε λιγάκι την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τον Κώστα Λουκούμη από Καβάλα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Το πρώτο τραγούδι, τι να βάλουμε, πρώτο τραγούδι που δεν έχω επιλέξει κάτι, αλλά θα ξεκινήσουμε όταν δεν έχεις αποφασίσει από νωρίς τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, μετά δυσκολεύεσαι. Όχι, δεν θα βάλω Σαβέτα, θα βάλω τον Δημήτρη Ζερβουδάκη που τον έχω μπροστά μου.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος,

μες στο κενό και μες στη ζάλη έστεισε ο πόνος μαγαζί. Και ποιος μπορεί να ανασάνει όταν στο ψέμα

0: Ναι, την τελευταία ευχή η αλήθεια είναι δεν ήθελα να σας την αφήσω, αλλά όταν είναι να γίνει κάτι, όχι θα γίνει. Ναι. Καλημέρα Βασιλική.
1: Καλημέρα Χέλεν.
0: Πώς είσαι?
1: Δύσκολα, δεν ξέρω. Με επηρέασε η Πανσέληνος και η έκλειψη μαζί. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια είναι, όχι, ναι, και δεν το σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν από την Πανσέληνο. Απλά πίστευα ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Όχι, όχι, όχι, ήταν έτσι πολύ έντονο. Κάτι ήταν πολύ έντονο τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, σύμφωνα με την οποία καταβάλλονται περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμεινο.

0: του 26. Είναι το, από τον περασμένο Δεκέμβριο το ΙΠΑΤ είχε καταβάλει αιτήσεις αποζημιώσεις περίπου στα 28 και κάτι εκατομμύρια ευρώ για απώλεια εισοδήματος σε 2.339 εκμεταλλεύσεις για το 2025. Μιλάμε για ευλογιά, αυθόδη και πανόλη, έτσι. Η ενίσχυση αφορά όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των εγωπροβάτων, τον αυθόδη και την πανόλη των μικρών μυρικαστικών κατά το διάστημα έως το τέλος του Ιούνιου. Και πάλι έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 3 για την Ροδόπη και την Ξάνθη, οπότε και η Ξάνθη σήμερα μπαίνει στο, στις άρσεις των απαγορεύσεων. Στις απαγορεύσεις, στην ισχύ των απαγορεύσεων, συγγνώμη, για τα δάση και τα μικρά δασίλια. Φεύγουμε και από εκεί και πάμε σε μία ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων για τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει από στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Μιλάω λόγω για θέμα στατικής επάρκειας στο δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Ξάνθης. Αυτή την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής της αριστεράς, ο ανεξάρτητος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Από το Δήμο Μαρονίας Απών διοργανώνεται την 1η του Σεπτέμβρη στο Πάρκο Δημαρχείου στις Άπες το Παιδικό Φεστιβάλ 2026, μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, στη δημιουργικότητα, στο παιχνίδι και στην καλλιτεχνική έκφραση. Για εγκατάλειψη χωρίς τέλος και την καθημερινότητα των δημοτών να είναι σε δεύτερη μοίρα κάνει λόγο, ασκώντας έτσι σκληρή κριτική στην διοίκηση του Δήμου Μαρονίας Απών, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης επανεκκίνηση Ντίνος Χαριτόπουλος. Έχουμε την φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής, όπου τα έσοδα θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης της Κατάγκας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε το τρίτο αντάμωμα των ασωματιανών, ο οικισμός λέγεται Ασώματι. Έχουμε επίσης γλέντι από το Σύλλογο Ποντίων η Τραπεζούντα που γίνεται το Σάββατο το βράδυ στο γήπεδο της Νέας Μουσινούπολης στις 6 το απόγευμα. Τα 100 χρόνια που συμπληρώνει μια καλύστη με δύο εκδηλώσεις το Σάββατο, συγγνώμη, την Κυριακή και την Δευτέρα, και μάλιστα την Δευτέρα θα τελεστεί και σπερινός. Γιατί υπάρχει ένα κλεισάκι που λέγεται Αγία Καλίστη, οπότε τιμούνε με αυτό την προστάτηδα Άγιά τους ο οικισμός και μάλιστα από ό,τι μου είπαν ότι έχει και πολλά κοριτσάκια με το όνομα Καλίστη. Σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας εκδήλωση μουσική στο πλαίσιο της προβολής του έργου προστασίας και αναβάθμιση υποδομών αρχαίου θεάτρου Μαρόνιας και λόγω της Πανσελίνου βέβαια. Έχουμε μουσικά έργα και λόγια που στείνουν χορούς και περπατούν στις κορυφές της ποίησης και της μουσικής σε έναν ύμνο για την ανθρώπινη φύση που ξεκίνησε από τις αμμουδιές του Ομήρου και γεφυρώνει από τότε χρόνους και τόπους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινούν και οι γιορτές παλιάς πόλης, αλλά νομίζω ότι θα τα πούμε από εβδομάδα αυτό, την Κυριακή, με συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Πάρα πολλά χρόνια κλείνουν οι γιορτές παλιάς πόλης. Από το 1991, όταν η Ξάνθη άνοιξε για πρώτη φορά την παλιά της γειτονιά στον κόσμο. 35 χρόνια
1: πολλά
0: λοιπόν.
1: Πολλά χρόνια, όντως πολλά χρόνια.
0: Ναι, 35 χρόνια μετά οι γιορτές έχουν ξεπεράσει.
1: Και συνεχίζουν να έχουν ενδιαφέρον, να μαζεύουν
0: και
1: κόσμο.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Με βιβλιοπαρουσίαση σήμερα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη στις 7.30 της ποιητικής συλλογής της Κατερίνας Γιαννίκη με τίτλο «Πίσω από τις γρίλες», από τις εκδόσεις Κουκίδα. Αυτά, Ελένη μου.
1: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι να θυμηθούμε κάτι.

Πολλές φορές όταν κινούμαστε στο διαδίκτυο βλέπουμε ειδήσεις που μας εμφανίζονται, ίσως και ειδήσεις οι οποίες μπορεί να συνέβησαν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον, όπως αυτήν που τώρα έπεσε μπροστά μου, ο τίτλος της. Βέβαια αυτό ήταν που τράβηξε και το ενδιαφέρον. Πώς είναι ότι οι Κορεάτες ξανάνιωσαν κατά ένα χρόνο? Δεν έκαναν lifting, δεν πήραν κάτι, ούτε κάποιο σκεύασμα, ούτε κάτι που χρησιμοποίησαν για να τους κάνει να νιώσουν νεότερους. Αυτό βέβαια συνέβη περίπου 3 χρόνια πριν, ήταν Ιούνιος του 2023, όταν η Νότια Κορέα εγκατέλειψε τον παραδοσιακό τρόπο μετρήματος της ηλικίας, βάσει του οποίου ένα παιδί θεωρούνταν ενός έτους με τη γέννησή του. Η Λιου Γιάνγκ Χε νιώθει ότι ξανάνιωσε, μια νοτιοκορεάτισσα που θα γιόρταζε το 24 τα 60 της, βρέθηκε να είναι ένα χρόνο νεότερη από τη μία μέρα στην άλλη, αφού η χώρα της εγκατέλειψε τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού ηλικίας. Μέχρι τότε λοιπόν, στη Νότια Κορέα τα μωρά που γεννιόντουσαν θεωρούνταν ότι είναι ενός έτους, ενώ οι άνθρωποι μεγάλωναν κατά ένα έτος την 1η του Γενάρη. Έτσι, για παράδειγμα, ένα βρέφος που γεννήθηκε 31 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου αυτομάτως γινόταν 2 ετών. Όμως η Σεούλ εγκατέλειψε οριστικά αυτό το παραδοσιακό σύστημα υπολογισμού της ηλικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες νότιο-κορεάτες να γίνουν 1 με 2 χρόνια νεότεροι. Βέβαια οι άνθρωποι που ρωτήθηκαν ένιωθαν ευχάριστα, ένιωθαν καλύτερα, γιατί πραγματικά ένιωθαν νεότεροι. Η Νότια Κορέα ήταν η τελευταία χώρα της Ανατολικής Ασίας που μετρούσε τους μήνες που περνά το έμβριο στη μήτρα για να υπολογίσει την ηλικία των ανθρώπων. Η Κίνα, η Ιαπωνία και ακόμη η Βόρεια Κορέα είχαν εγκαταλείψει το σύστημα αυτό δεκαετίες νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία, απαιτείται η χρήση του διεθνούς συστήματος υπολογισμού της ηλικίας στα επίσημα έγγραφα, ότι ισχύει λοιπόν για τον υπόλοιπο κόσμο. Η μεταρρύθμιση είχε περιορισμένες επιπτώσεις, καθώς ήδη χρησιμοποιείται ο διεθνής τρόπος υπολογισμού της ηλικίας στα διαβατήρια των Νότιο-Κορεατών για την απονομή συντάξεων ή ακόμη και στο σύστημα υγείας. Είναι φυσιολογικό να βρεθούν ένα σώρο προβλήματα κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος, τα οποία όμως κατά κάποιο τρόπο ήταν προβλέψιμα. Έτσι λοιπόν η Σεούλ, με την εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου υπολογισμού της ηλικίας, είχε σκοπό να εκλείψει η σύγχυση που δημιουργήθηκε από τη χρήση διαφορετικών συστημάτων. Να λοιπόν πώς μπορεί κανείς από τη μια μέρα στην άλλη να κερδίσει ένα χρόνο. Θα μου πείτε, ένας χρόνος είναι σημαντικός? Πολλές φορές ένας χρόνος είναι αυτός που κάνει και τη διαφορά σε κάποιους, και πόσο μάλλον όταν εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα. Ένα τραγούδι ακόμα και σε λιγάκι θα είμαστε καβάλα, που θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα Λουκούμη.

0: Και είναι η ώρα που βρισκόμαστε ήδη στην Καβάλα, μαζί μας και ο Κώστας Λουκούμης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ελένη, από την Καβάλα. Λίγο πιο δροσερή σε σχέση με χθες. Δηλαδή κάθε μέρα που μιλάμε πέφτει και ένα βαθμό. Δηλαδή χθες είχαμε 26 βαθμούς, σήμερα είμαστε 24 με 25 στο κέντρο της πόλης.
0: Πάλι πολύ. Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Είναι, δηλαδή. Ναι. Μόνο ψυχολογικά δροσίζεσαι με αυτή τη διαφορά.
1: Ναι, και στη διάρκεια της ημέρας βλέπω λίγο την πρόγνωση, ίσως έχουμε κάποια αστάθεια, εκεί μεσημέρο απόγευμα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας που λέμε, για να δούμε, γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει και η ζέστη, βέβαια χρειάζεται και προσοχή για τους κεραυνούς, γιατί πάλι χθες αργά το μεσημέρι είχαμε φωτιά, όχι από κεραυνό αυτή τη φορά, αλλά γενικότερα τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει πολλές πυρκαγιές από κεραυνούς.
0: Ναι.
1: Η χθεσινή φωτιά μικρή έκταση, ευτυχώς, στο Χρυσόκαστρο του Δήμου Παγκαίου διερευνάται ακόμα ως προς τα αίτια. Ευτυχώς για ακόμα μια φορά λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής, των εθελοντών αλλά και των ανθρώπων του Δήμου Παγκαίου που συνέδραμαν στην κατάσβεση. Επίσης, ρήψεις έκανε και ένα ελικόπτερο. Τέλος, καλό, όλα καλά. Βέβαια, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη φωτιά μέσα σε 4 μέρες στο Παγκαίο. Οπότε οι άνθρωποι εκεί χρειάζονται και λίγο ξεκούραση. Οπότε ας βρέξει να έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο,
0: ναι,
1: χωρίς προβλήματα. Στην κατηγορία 3 εκδήλωσης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή στην υψηλή, στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι η Καβάλα και η Θάσος για σήμερα. Τώρα, σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης κινείται πλέον όλη η Βόρεια Ελλάδα, με την κυβέρνηση να ξεκινάει μια απόβαση υπουργών και υφυπουργών σε Μακεδονία και Θράκη. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρουσία στελεχών με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων αλλά και την ανάδειξη έργων που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκονται και η Καβάλα και η Δράμα, που το αμέσως επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα από 31 Αυγούστου, από Δευτέρα έως τις 4 Σεπτεμβρίου Παρασκευή, αναμένεται να βρεθούν κυβερνητικά κλιμάκια. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σχέδιο με το πρόγραμμα υπουργών και υφυπουργών, αλλά το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων και των συναντήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θοδωρός Μαρκόπουλος, με επιστολή του προς την Εγνατία Οδό και την Εγνατία Οδό, διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση των έργων και την ταλαιπωρία, όπως αναφέρει, των οδηγών στο τούνελ μεταξύ Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην Καβάλα. Σημειώνει ο αποκλεισμός μιας λωρίδας ανακατεύθυνση σε τούνελ άνω των 1000 μέτρων, προκαλεί συνεχή κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς όλα τα οχήματα, όπως λέει, εγκλωβίζονται πίσω από βαρέα οχήματα και δημιουργείται αυτή η κίνηση. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους των καθυστερήσεων, καθώς και τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, ως ότου αποκατασταθεί η κυκλοφορία, υπογραμμίζοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των διοδίων.
0: Πάντως, αυτό με τα τούνελ είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, και νομίζω δεν είναι μόνο στην Καβάλα, είναι και σε άλλες περιοχές.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Τώρα, Πανσέληνος, η εφορία αρχαιοτήτων Καβάλα συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, στο φως του φεγγαριού που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκαλεί τον κόσμο να γνωρίσει τα μουσεία της Καβάλας και των Φιλίππων. Οπότε σήμερα τα μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ. Τις Κρινίδες διοργανώνεται αύριο και μεθαύριο στην πλατεία Πελεκανίδη το Kids Expo, μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα διαδραστική διοργάνωση για τα παιδιά και την οικογένεια. Από τις 6 το απόγευμα και τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ, περίπου 30 φορείς, θα προσφέρουν έτσι βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια για τα παιδιά. Η διοργάνωση καλύπτει τη δημόσια ασφάλεια, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, καθώς και την κοινωνική προσφορά και το περιβάλλον. Επίσης, το τριήμερο 28, 29 και 30 Αυγούστου, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, είναι η γεωργική κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίβος στη Δράμα. Ένας θεσμός με διαδρομή 30 ετών. Μεγάλη έκθεση για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και εκτός από τους ενδιαφερόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, περιλαμβάνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδικές ψυχαγωγίες, δραστηριότητες και μουσικές συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες. Και κλείνοντας, Ελένη, ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον καταξιωμένο προπονητή Γιώργο Παπαδόπουλο. Και ενώ οι εγγραφές για την εκπαιδευτική περίοδο αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου, μπορούν να επικοινωνούν με το σκακιστικό όμιλο Καβάλας ενδιαφερόμενοι Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθώ μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο και ήρεμο αν γίνεται.
1: Μακάρι.
0: Για όλους. Και μια και αναφερθήκαμε και στην Πανσέλινος, να βουσιάτη και Πανσέλινο, να πούμε ότι σήμερα μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Εύρου στα πλαίσια του θεσμού της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Στο κεντρικό σημείο των φετινών εκδηλώσεων θα αποτελέσει το κάστρο Πυθίου στο Δήμο του Δημοτήχου, το οποίο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8 έως τις 12 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Στις 9.30 η Μαντολίνα Τασουφλίου θα παρουσιάσει τη συναυλία με τίτλο «Μικρά τραγούδια για ανυπέρβλητες αγάπες», προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο πλαίσιο και του ίδιου θεσμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης θα παραμείνει επίσης ανοιχτό για το κοινό από τις 8 έως τις 12 το βράδυ και εκεί η είσοδος είναι δωρεάν. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Γιαννακίδου από σένα.

0: Είμαστε οι Οδυσσέρες και μαζί μας και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλή σας ημέρα από Οδυσσέρες. Mm. Καλημέρα. Αναμένεται μια ακόμη ζεστή ημέρα.
0: Ζεστή ημέρα.
1: Mm. Αν και πριν από λίγη ώρα είχα την αίσθηση ότι θα είχαμε συννεφιά, ενδεχομένως κάποια βροχούλα και δροσιά. Αλλά

0: πλέον αυτή η ελπίδα έχει ξανεμιστεί, διότι έχουμε ηλιοφάνεια. Και...
1: Κοίταξε, έτσι προς το μεσημεράκι, δεν ξέρω, γενικότερα φαίνονται κάποια φαινόμενα που μας επηρεάζουν νομίζω όλους μας, αλλά είναι πολύ τοπικά.
0: Ναι, κοίταξε, για λόγους δροσιάς το αναζητούμε αυτό.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει.
0: Πώς θα τα καταφέρουμε, θα δούμε, ναι. Πώς θα κυλήσει η μέρα. Λοιπόν, πάμε, Ελένη, στην ισογραφία. Στα χέρια των ισογραφικών αρχών βρίσκεται ένας διακινητής, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 ανθρώπους, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι πληροφορίες Ερτσερών λένε ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση Σιτοχωρίου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Βυσσαλτίας μετά από μια καλά συντονισμένη επιχείρηση, οι οποίοι κινητοποίησαν το όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί, να σου πω ότι οι αστυνομικοί που κάναν την επιχείρηση που είπα πριν από λίγο, διαπίστωσαν εκπληκτή ότι ο οδηγός είχε στηβάξει στο εσωτερικό του επιβατικού αυτοκίνητου 9 άτομα από το Αφγανιστάν.
1: Τι αυτοκίνητο ήταν αυτό?
0: Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί μέσα. Ανάμεσά τους δύο ασυνόδευτα ανήλικα και μία μητέρα με την ανήλικη κόρη της, θέτοντας, όπως καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι μας, σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους λόγω των συνθήκων μεταφοράς τους.
1: Ναι.
0: Η χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση, κατασχέθηκε αμέσως ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης. Ο συλληφθής οδηγός οδηγείται στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών και της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στη χώρα. Κυβερνητικά κλιμάκια υπουργών, υφυπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επισκεφθούν από Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωτεύουσα. Μιλώντας σήμερα στην Ερτσερό, χθες στην Ερτσερό, ο πρόεδρος Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θόδωρος Καμπούρης, τόνισε πως μέχρι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα των επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής. Τη Δευτέρα μας επισκέπτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Την Τρίτη, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης. Την Πέμπτη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Και όχι χθες Πέμπτη που είπα.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, θα είναι ο Υπουργός Υγείας της ΣΕΡΕΣ. Και την Παρασκευή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια τροποποίηση την τελευταία στιγμή και μάλιστα ο κύριος Καμπούρης χθες στην ΕΡΤ δεν απέκρισε και το ενδεχόμενο να επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Σερών ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Τώρα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 σήμερα εδώ στην περιοχή του Σερών, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού. Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχύη εξάπλωση δασικών αγροτοδασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που είπε πριν από λίγο. Ο καιρός καλός και πάρα πολλές και πολύ ωραίες εκδηλώσεις και με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο προγραμματίζονται για το Σαββατοκύριακο. Η αρχή γίνεται από σήμερα σε πολλές περιοχές. Ήδη σας είπα τις προηγούμενες ημέρες αρκετές.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο και άλλες προγραμματίζονται. Μία μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο για σήμερα Παρασκευή, 9 η ώρα στο ωραιότατο χιονοχώρι του Δήμου Σερών. Αυτό το πέτρινο χωριό, το Μέτσοβο όπως το λένε, το Σερών. Κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου λοιπόν, μέσα στο μοναδικής ομορφιάς φυσικό τοπίο του χιονοχωρίου, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πολύ ωραία μουσική βραδιά. Η Λαϊκή Ορχήστρα, η οποία θα αποτελείται από τους Παντελή Καραματζούκη, Χρήστο Ντίνα και Παναγιώτη Παλισίδη, θα βρίσκονται εκεί. Και η δήλωση, να πω, ότι διοργανώνεται από τον Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίων. Έχουμε μία ακόμη ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση λόγου και μουσικής κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, συγγνώμη, που συνδέει την ιστορία, τον ποιητικό λόγο και τη διαχρονική ελληνική μουσική, πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στον εμβληματικό χώρο του Μακεδονικού Τάφου Α, στο σταθμό Αγγίστα Σερών. Η ξενάγηση θα γίνει από τον αρχαιολόγο Ευθύμη Ορίζο και θα ακολουθήσει αξιόλογο μουσικό πρόγραμμα και αφηγής ποιημάτων. Την εκδήλωση διοργανώνει η κοινότητα σταθμού Αγγίστας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος περιοχής, με την εφορία αρχαιοτήτων, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο Νέας Ζύχνης.

0: Έχουμε μία σειρά από ενδιαφέρους τριήμερες πολιτικές εκδηλώσεις στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καμήλας, από σήμερα Παρασκευή και όλο το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της 12ης χορευτικής συνάντησης. Να σου πω ότι τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Κάτω Καμήλας, ο Δήμος Ερών και η Περιφερειακή Ενότητα, και η αυλαία ανοίγει απόψε Παρασκευή σε 9 το βράδυ με τα Χάλκινα της Γουμέρισσας. Αύριο Σάββατο ακολουθεί Γλέντι με το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Σύρις και οι εκδηλώσεις κορυφώνουν την Κυριακή 30 του μήνα με το υπέροχο παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα Ευρύτικη Ζυγιά. Εννοείται πως ενδιάμεσα θα υπάρχουν χορευτικά τμήματα που θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χώρους από συλλόγους της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε την εκδήλωση Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα αστέρια για αύριο Σάββατο στην Αναγέννηση Σερών, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στις 9 η ώρα το βράδυ, που διοργανώνεται από το Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση, η Ομόνια και το Δήμο Σερών. Έχουμε και τα παρχάρια την Καβακλή, όπως σας είπα και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από το Ποντιακό Σύλλογο Λευκών ο Πόντος. Για σήμερα Παρασκευή είναι η ωραία εκδήλωση στο Ξοκλή του Αγίου Γεωργίου. Να σου πω ακόμα ότι τα 50 χρόνια από τη δημιουργία του και την προσφορά του στον πολιτισμό γιορτάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου με εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους No Eye Band, και την Κυριακή στις 8 και 4 θα υπάρξει ομιλία για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου και σε 9.30 συναυλία με το Λευτέρη Πασιά. Για την Αναγέννηση σας είπα, πάμε στο Δραβίσκο, που έχουμε μια όμορφη μουσική βραδιά που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραβίσκου και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ της περιοχής, σήμερα Παρασκευή, στην Ταβέρνα Θανάση, στην εκδήλωση τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τον ιατρικό εξοπλισμό του Αγροτικού Ιατρείου Δραβίσκου. Θα συμμετέχει το ποντιακό χορευτικό τμήμα της Αυξήνου Λέσχης Παλαιοκόμης με τον DJ Alex στη μουσική. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που έχουμε. Νομίζω ότι τις είπα όλες. Δεν ήταν και λίγες. Νομίζω ότι σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες. Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, που όπως φαίνεται θα βοηθήσει.
1: Μακάρι.
0: Και γιατί οι αυτές οι εκδηλώσεις, το ξέρεις πολύ καλά τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, γίνονται με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Και η συμμετοχή του κόσμου είναι η επιβράβευση όλων αυτών των ανθρώπων.
1: Πολύ σωστά το θέτεις.
0: Είναι συνδετικό κρίκο με την παράδοση, το χθες με το σήμερα.
1: Πόσο δίκιο έχεις αυτό που λες. Η συμμετοχή του κόσμου είναι η επιβράβευση.
0: Και το ελπιδοφόρο είναι, Ελένη, ότι συμμετέχουν πολλά νέα παιδιά.
1: Αυτό. Δηλαδή σε φέτος εκδηλώσεις και φέτος και πέρυσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή της νεολαίας των εφήβων, να το πω, γιατί μιλάμε και για παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και μάλιστα ενεργά, όχι μόνο στο να βοηθήσουν, αλλά και στο να διασκεδάσουν, και γίνεται πραγματικά, όπου συμμετέχουν τα παιδιά μαζεύεται και πάρα πολύ κόσμος. Έγινε, Δεσποινά.
0: Είναι και πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Είναι.
0: Να σου πω ότι προχθές σας το είπα για τον δίσκο Παναήρ.
1: Μας το είπε.
0: Στην Ινούσα.
1: Α, νομίζω ναι.
0: Τον δίσκο Παναήρ στην Ινούσα, όπου διοργανώνεται εκεί. Είναι η τελευταία Κυριακή, 30 Αυγούστου, να σου το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Στις το βράδυ. Μιλούσαμε χθες με τον πρόεδρο εκεί της Ινούσας. Είναι δίσκο Παναήρ λοιπόν, 9 η ώρα. Εντάξει, κατά τις 8 για να μπορούν να παρκάρουν και εύκολα κτλ. Και να σας πω ότι όχι ότι θα υπάρχει dress code, αλλά παρακίνησε ο πρόεδρος να ντυθούν και με ρούχα εποχής. Καμπάνα παντελόνια, κάτι λαμπερό, καμιά πουλία, ξέρεις.
1: Έτσι, κάτι που να θυμίζει την δεκαετία.
0: Συγγνώμη, ο λαιμός εξακολουθεί να μεταλλοπορεί.
1: Λογικό.
0: Οπότε είναι μια πολύ ωραία βραδιά εκεί και με διαφορετική. Ένα Παναήρ, ένα πανηγύρι δηλαδή, αλλά με δίσκο μουσική.
1: Τέλεια θα είναι. Και μουσικά και ενδυματολογικά, αν κάποιοι ακολουθήσουν.
0: Ναι, οπτικά, ναι. Ναι, θα το κάνω, είμαι σίγουρη.
1: Ωραία. Καλώς Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Θα ακούσουμε όμως Μελίνα Σλανίδου για δύο λόγους. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Γεννήθηκε λοιπόν 28 Αυγούστου. Γενέθλιο σήμερα η σημερινή για την Μελίνα Σλανίδου, η οποία σήμερα που έχει τα γενέθλιά της

βρίσκεται και στο Διδημότυχο για μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Αγίας Μαρίνας στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας Summer Tour 2026. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η μουσική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού διημέρου του Δήμου Διδημοτήχου για τον εορτασμό της Πανσελίνου, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια αρκετές εκδηλώσεις, μία εξ αυτών και η απόψινη συναυλία. Μην τη χάσετε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μελίνα Σλανίδου και επιστρέφουμε.

Και να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά το πέρασμα των χρόνων. Πίσω στο 1826, οι μουάχοι του Πόλη Αράβου, οι οπλοαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. 1898 και ο Κάλιπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brand String σε Pepsi Cola. Το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 και κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί το περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοικούς.

τους βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Χοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Χοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Ήταν το 1749 όταν γεννήθηκε ο Γκέτε, ο γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα είναι γνωστός ήταν γνωστός παλιότερα με το εξελληνισμένο όνομά του Ιωάννης Γήθιος. 1828 η χρονιά που γεννήθηκε ο Ρώσος συγγραφέας Λεόν Τολστόι και το 1957 γεννιέται ο Άι Γουέιγουέι, ο Κινέζος γλύπτης αλλά και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στο Φιλοπάπου. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1991 ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Αλέκος Σακελάριος. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλαντής. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα.

0: Την ώρα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις αρρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Μεταξύ, διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στο νομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Είμαστε καβάλα σίγουρα, Ορεστιάδα δεν ξέρω. Γιώργο, είμαστε συνδεδεμένοι και με Ορεστιάδα. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, των σταθμών της ΕΡΤ, Νέα Ορεστιάδα, Καβάλα και Κομοτηνή. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου, μια πολύ έτσι έντονο έτσι

24ωρο διανύουμε με πανσέλινο και έκλειψη σελήνης. Δεν ξέρω αν την είδατε έτσι τις πρώτες πρωινές ώρες το θέαμα ή αν σας επηρέασε, αν δεν μπορέσατε έτσι να κοιμηθείτε, αν κάπως αισθανόσασταν κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν αρκετά έντονο. Τώρα, είμαστε στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9, με θέματα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι στοχεύουν στη δική σας ενημέρωση, όχι μόνο στα θέματα τέλος πάντων τα δύσκολα, αλλά και σε κάποια άλλα θέματα που ίσως εκεί να μην πέφτει εκεί το φως της δημοσιότητας για κάποιους, αλλά για την ΕΡΤ είναι θέματα που πρέπει να αναδεικνύονται. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα σας αφήσω λίγο νωρίς, κατά τις 9 παρά, διότι υπάρχει θέμα, υπάρχει συνέχεια με τις τηλεοπτικές συνδέσεις για το θέμα που είχαμε την τραγωδία στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Ό,τι καλύτερο για μένα, καταλαβαίνετε, ό,τι δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι. Ναι, βέβαια, να πω, είμαστε ο Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Είχαμε από πλευράς πυροσβεστικής μία δασική στο Χρυσό Καστρό, εκεί στην Ελευθερούπολη κοντά, βεβαίως αυτό σαν συμβάν είναι πλέον πλήρους ελέγχου. Ωστόσο, στη Δράμα υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη στο όρος Όρβυλος. Επιχειρούν εκεί δυνάμεις 8 άτομα και ένα τμήμα πεζοπόρο 10 ατόμων. Μας είχε απασχολήσει, θυμάμαι, και παλιότερα φωτιές στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί στο όρος Όρβυλος. Δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο μας τραγούδι για να βρούμε και τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο και έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Είναι ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, πάντα ενεργός και πάντα έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αιχμηρό βέβαια για να αναδεικνύει, γιατί έτσι πρέπει, τα μείζωνα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και πολύ περισσότερο του κτηνοτροφικού κλάδου που δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του. Είδαμε τι γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια με την ευλογιά, τώρα με τον Αφθόδη, με την Πανόλη. Και υπάρχει ένα ακόμα θέμα στη Θάσο με την επίθεση που δέχονται εκεί τα κοπάδια των κτηνοτρόφων του νησιού, αλλά και άνθρωποι από αδέσποτα σκυλιά. Έγινε μια ανάρτηση, την είδαμε, τη διαβάσαμε. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Είμαστε σε δίκτυο Καβάλα και Νέα Οριστιάδα, οπότε σας ακούει όλη η περιφέρεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό. Τι ακριβώς υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα ή τους προηγούμενους μήνες. Είναι ένα θέμα που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια, μάλιστα και τα τελευταία χρόνια που ήταν ο Αχιλλέας Σαχπατζής, θα θυμάστε, την ιατρική υπηρεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε είχε πάει ένα κλιμάκιο στη Θάσο, εκεί υπάρχει ένα παράνομο κοινοκομείο. Τότε λέγανε ότι είχε πάνω από 200 σκυλιά, τα οποία όμως δεν είναι σκυλιά μόνο της Θάσου. Κουβαλιόντουσαν σκυλιά στη Θάσο και από άλλες περιοχές της χώρας. Και αυτά είναι σίγουρα με καταγγελίες κτηνοτρόφων, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγε τότε ένα κλιμάκιο από την ιατρική, από την Κομωτινή. Είδαν οι άνθρωποι ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί ξέρετε, όταν είναι πολλά σκυλιά σε ένα μέρος χωρίς να υπάρχουν ατομικά κλουβιά, χωρίς να υπάρχουν ατομικοί χώροι μάλλον για αυτά τα ζώα, και χωρίς να υπάρχει από πίσω και κόσμος πολύ για να μπορέσει να τα φροντίσει, η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Και αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι λέγανε οι κτηνοτρόφοι, αυτά που ήταν πιο μεγαλόσωμα τα αφήνανε στην ύπαιθρο τη Θάσου. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα ζώα αγριεύαν, επειδή δεν υπάρχουν εχθροί για τα σκυλιά στα βουνά, δεν υπάρχουν λύκοι ούτε τίποτα. Στην ουσία γίνανε οι λύκοι της Θάσου αυτά τα ζώα. Άρχισαν να επιτίθενται, γίνανε κοπάδια. Το ζώο όταν πεινάει υποχρεωτικά πρέπει να φάει και θα σκοτώσει, και τι σκοτώνει? Το πρώτο πιο εύκολο πράγμα είναι τα αγροτικά ζώα. Είναι τα γίδια και τα πρόβατα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Από εκεί πέρα όμως είχαμε και επιθέσεις και εναντίον κτηνοτρόφων. Έτσι, και ανθρώπους δηλαδή που ξέρουν να διαχειρίζονται ζώα, όχι από απλούς τουρίστες. Γιατί ξέρετε, νομοτελειακά σε λίγο καιρό θα έχουμε και ατύχημα, να μην πω δυστύχημα, την περιοχή, διότι όταν αυτά τα ζώα είναι ανεξέλεγκτα, βρίσκονται παντού στα βουνά της Θάσου, και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τουρισμό, είναι περιπατητές, είναι άνθρωποι που περνάνε με διάφορα οχήματα, από μηχανάκια μέχρι αυτοκίνητα, δεν γνωρίζουν αυτά τα ζώα. Μπορεί να προσπαθήσουν να τα ταΐσουν και να γίνει το δυστύχημα, και τότε όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα λένε ότι εγώ κάνω ό,τι μπορώ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, γιατί και ο νόμος είναι συγκεκριμένος, τότε θα λένε ότι ξέρετε, προσπαθήσαμε και θα μας στέλνουν χαρτιά που έχουν κάνει. Με τα χαρτιά όμως δεν λύνουν τα προβλήματα, να ξέρετε. Έτσι, δηλαδή, παράδειγμα, τα αδέσποτα ζώα είναι μια ευθύνη του Δήμου Θάσου. Όπως και κάθε Δήμου. Έτσι. Αυτός ο Δήμος όμως θα πρέπει να έχει ένα κοινοκομείο για να μπορεί να διηγήσει τα δικά του, τα του οίκου του που λέμε. Ο Δήμος Θάσου δεν έχει κοινοκομείο.
0: Δεν έχει.
1: Και δεν έχει κάνει και ενέργειες, από όσο γνωρίζω, για να κάνει κοινοκομείο. Με τη λογική.

0: Εκεί, γιατί είχαμε μια επαφή με το Δήμο Θάσο, ότι δεν θα μπορούν να το συντηρήσουν μετά. Και έχουν και το δίκιο του από την πλευρά, έτσι. Δηλαδή, το να χρηματοδοτηθεί να φτιάξει ένα κοινοκομείο είναι η εύκολη πλευρά. Μπορεί να έχει πολύ χρόνο, αλλά είναι η εύκολη πλευρά. Μετά, όμως, πώς θα το συντηρήσει, όταν δεν σου επιτρέπουν να κάνει προσλήψη για αυτή τη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι έχουμε μια τέρμονη διαδικασία όπου η αστυνομία δέχεται καταγγελίες συνεχώς. Mm. Ο Δήμος κάνει έγγραφα από εδώ και από εκεί, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να τα μαζέψω αυτά τα ζώα, γιατί και πρακτικά είναι δύσκολο να μαζευτούν. Η Πεθρός δεν είναι όπως η πόλη. Σε μια πλατεία ρίξαμε λίγο τροφή, μαζευτήκαν, πήγε το συνεργείο του Δήμου, τα μάζεψε τα ζώα. Και φυσικά τα μάζεψε, μετά πρέπει να τα αφήσει και στο φυσικό του πάλι περιβάλλον. Έτσι, να στηρωθούν, να εμβολιαστούν και να πάνε πάλι, όπως λέει ο νόμος, στο φυσικό του περιβάλλον. Εκτός άμα είναι επικίνδυνα, που εκεί υπάρχει μια άλλη διαδικασία με μια επιτροπή που πρέπει να έχει φτιάξει ο Δήμος, και ο Δήμος Θάσου δεν την έχει φτιάξει αυτή. Mm. Η οποία, αν κάποιο ζώο είναι τόσο πολύ επικίνδυνο, μπορεί να πάρθει ακόμα και η απόφαση για ευθανασία. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί επειδή υπάρχουν πολλές υπερβολές σε αυτή την ιστορία με τα ζώα συντροφιάς, είναι πολύ πιθανότερο να επανέλθει θανατική ποινή για τους ανθρώπους, για εγκλήματα, παρά να σκοτώσουμε ένα σκύλο ο οποίος είναι πολύ επιθετικός. Έτσι. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τουλάχιστον mm-hmm. στη δικιά μας περιοχή. Mm-hmm. Που κατ' εμέ θα έπρεπε να γίνεται, διότι πολλές φορές, όπως και με τους ανθρώπους, έχουμε περιπτώσεις που δεν γιατρεύονται. Έτσι. Mm-hmm. Δεν σκοτώνουμε τους ανθρώπους. Κλείνουμε φυλακή μια ζωή. Που δεν είναι πάλι ισόβια. Τέλος πάντων, πείτε τους κλείνουμε ισόβια φυλακή για να προστατήσουμε τους κόλους. Τα σκυλιά, τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και βλέπετε ότι αυτή η ζημιά που υπάρχει, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ζώα ζημιά, δεν την πληρώνει κανένας. Όταν πάρει στο τηλέφωνο τον ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος αν άγρια ζώα, άσχετα είναι σκυλιά, λύκοι, αρκούδες, επιτεθούν και σου κάνουν ζημιά, για να πάει στη Θάσο θέλει ένα χρονικό διάστημα. Τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα, ξέρετε, για 2-3 ζώα δεν έρχεται. Δεν μπαίνει στη διαδικασία καθόλου. Ναι, αλλά τα ζώα δεν σκοτώνονται όλα μαζί. Δεν έχει το άγριο σκυλί να δαγκώσει, γιατί τις περισσότερες φορές δεν τα τρώνε, τα δαγκώνουν, πίνουν στην ουσία το αίμα, έτσι, ό,τι φάνε και τσίμε, και φεύγουν. Αυτά τα ζώα δεν είναι ταυτόχρονα 50-100 ζώα. Είναι 2 την μια μέρα, 1 την άλλη μέρα, 3 την άλλη μέρα. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα, μία μέρα να μείνει το ζώο, σκουλικιάζει και εξαφανίζεται τα σκουλίκια. Και όλα αυτά σημαίνουν ζημιά για τους κτηνοτρόφους και απελπισία. Γιατί όταν δεν έχεις κάπου να στηριχτείς, κάπου να πεις και να έχεις ανταπόκριση, καταλαβαίνετε ότι και εσύ από εκεί και μετά μπαίνεις στη διαδικασία πολλές φορές να κάνεις πράγματα που δεν είναι σωστά και δεν έχουν γίνει ευτυχώς μέχρι στιγμής. Mm. Αλλά κάποια στιγμή ίσως να γίνουν.
1: Τι πρέπει να γίνει, αλήθεια. Αυτή η επιτροπή που είπατε.
0: Είναι μια τριμελής επιτροπή και μια πενταμελής επιτροπή που θα έπρεπε να έχει γίνει. Εκεί υπάρχουν εκτινίατροι, φιλοζωικές, ο Δήμος, εκπρόσωποι. Όλα αυτά προβλέπονται στον νόμο. Δυστυχώς, πολλές φορές δεν υπάρχουν εθελοντές από τις φιλοζωικές για να μπουν σε αυτές τις επιτροπές. Και στο τέλος, ίσως ατονούν και δεν γίνονται και επιτροπές καθόλου.
1: Ναι.
0: Εδώ στο Δήμο Θάσος, ας πούμε, από ό,τι έχουν πει, μας είπε ο αντιδήμαρχος, δεν υπάρχουν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Ποιος είναι ο τρόπος? Να συνεργαστούμε μεταξύ τους όλες οι αρχές, διότι αυτό το κοινοκομείο που λέμε, το οποίο έχει απαρθεί απόφαση από την εισαγγελία να κλείσει και δεν κλείνει. Άλλο τραγικό, έτσι.
1: Έχει πάρθει απόφαση από την εισαγγελία. Βεβαίως, έχει γίνει βεβαίως. Δηλαδή διαδικασία.
0: Έγινε η διαδικασία, διότι ξαναπήγε η Επιτροπή πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Την περσινή χρονιά, είδανε τι συμβαίνει.
1: Πού είναι αυτό το κοινοκομείο, κύριε Δημόπουλε?
0: Ορίστε.
1: Πού είναι αυτό το κοινοκομείο?
0: Είναι στο Ραχώνι. Αυτό
1: στο Ραχώνι.
0: Το οποίο προστατεύεται από μια φιλοζωική του εξωτερικού. Mm-hmm. Τις φιλοζωικές, ξέρετε, σου λένε μη μας μπλέξεις με τις φιλοζωικές όλες οι υπηρεσίες, διότι υπάρχει φοβερή οργάνωση από πίσω και, ξέρετε, δεν είναι σαν τους κτηνοτρόφους που κάνουν ένα έγγραφο, ένα παράπονο και περιμένουν να λυθεί. Εκεί όλα γίνονται βάσει τυπικότητας και νόμου και υπερευαισθησίας. Mm. Άρα, στην ουσία, αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια τέρμονη διαδικασία στην οποία παίρνετε μια απόφαση, ποιος πρέπει να την εφαρμόσει, την ιατρική, ο Δήμος, η αστυνομία. Όταν έχεις τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν σε αφήνει να πλησιάσεις, μπορεί να χρειαστεί να πάει και ο εισαγγελέας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θεωρείται ένα κάστρο άβατο εκείνο το μέρος. Ρωτήστε και τους τοπικούς εκεί πέρα, στην περιοχή του Ραχωνίου. Μπορείτε να πάρετε εκεί τον τοπικό πρόεδρο και τους υπόλοιπους, να δείτε τι συμβαίνει. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν λειτουργεί ο νόμος στην ουσία. Ναι. Ενώ θα έπρεπε ο νόμος να είναι πιο ρεαλιστικός και
1: να
0: πιο
1: λειτουργεί
0: πρακτικός.
1: Πάντα, όχι à la carte.
0: Ναι, και να μην περνάνε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διότι το να κάνει μήνυση ένα φθινοτρόφο σήμερα και να εκδικαστεί αυτό μετά από 3-4-5 χρόνια. Έτσι, να πάει σε δεύτερο βαθμό, σε τρίτο βαθμό κτλ. Κτλ. Δεν λύνει το πρόβλημα. Μπορεί κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα να τιμωρηθούν για αυτή την παρανομία που έχουν κάνει σχέση με το κοινοκομείο αυτό. Αλλά αυτό δεν ικανοποιεί τη ζημιά που παθαίνει ο άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε την επικινδυνότητα που υπάρχει στους τουρίστες. Εγώ σας το λέω. Γιατί οι τοπικοί άνθρωποι εκεί πέρα γνωρίζουν το πρόβλημα και αυτό προστατεύονται.
1: Κάπως.
0: Αν επιτεθούν σε ένα παιδί, σε ένα τουρίστα ενήλικα, τι θα γίνει τότε. Ανθρώπους δηλαδή που είναι αθώοι στην περιοχή, δεν γνωρίζουν. Τι θα γίνει τότε. Θα κλαίνουν όλοι πάνω από το χυμένο γάλα.
1: Ναι, και θα πρέπει να κάνουμε και τη μία σύνδεση τηλεοπτική πίσω από την άλλη για το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Και θα έχετε τότε... και εσείς δουλειά εκεί πέρα.
1: Ναι, τότε πρέπει να... Ναι, τότε δηλαδή μετά αφού χυθεί το γάλα, είμαστε όλοι πάνω από το γάλα. Πριν να χυθεί το γάλα, πού είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω αλήθεια. Είναι ένα ερώτημα που πολύ με καίει αυτές τις μέρες. Πού είμαστε πριν χυθεί το γάλα, για κάθε περίπτωση. Λοιπόν, οπότε τι περιμένουμε αλήθεια σε αυτή την κατάσταση.
0: Εμείς περιμένουμε να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες, έτσι. Μάλιστα. Ο Δήμος της Τάσου και η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η αστυνομία, η οποία στην ουσία δεν είναι η δουλειά της να παίρνει πρωτοβουλίες τέτοιες, αλλά όταν βλέπεις ένα πρόβλημα να διαιωνίζεται, από εκεί πρέπει να πιέσεις και εσύ τους ανωτέρους σου και τις πιο πάνω αρχές για να μπορέσεις να βγάλεις μια άκρη. Διότι δεν είναι τρελή κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν και να λένε εμένα μου φάγανε σήμερα 5 ζώα, 3 ζώα. Ο άλλος κτηνοτρόφος με δαγκωμένα χέρια και πλευρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια κοπέλα, η κόρη κτηνοτρόφου, με πήραν εκείνη τη στιγμή τηλέφωνο που έγινε, είχε ανέβει στο δέντρο για να προστατευτεί και δεν φεύγαν από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Από το δέντρο τα ζώα. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Γιατί, για να πούμε ότι ξέρεις, δεν απαγορεύεται παράδειγμα με όπλο, με υπνοτικό βελάκι να τα υπνοτίσουμε για να τα πιάσουμε. Ας πούμε, αν γίνει κάποια στιγμή τα εγκλωβίσουμε σε ένα μέρος, απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται, ρε παιδιά. Λέει, επιτρέπονται, λέει, τα υπνοτικά χάπια. Ναι, υπνοτικό χάπι. Πώς θα το δώσει το υπνοτικό χάπι. Πρέπει να το βρεις σε μια περιοχή, γιατί αυτά είναι, ξέρετε, γίνανε όλο το νησί. Είναι 350-400.000 στρέμματα το νησί. Δεν είναι ένα και δύο στρέμματα. Να βρεις την τροφή, να το βάλεις μέσα, να πάει το σφυλί εκεί πέρα να το φάει και να περιμένεις εσύ να γίνει.
1: Μιλάμε για τι αριθμό αυτών των ζώων, αυτών των σκυλιών.
0: Κοιτάξτε, αυτό το κοινοκομείο κάποια στιγμή είχε και 250 ζώα, μου είπανε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά από εκεί πέρα τα ανεξέλεγκτα δεν μπορεί να τα μετρήσει κανένας. Δεν έχουν γίνει αγέλες και λειτουργούν σαν τους λύκους πια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το νησί που δεν είχε εχθρούς για τα αγροτικά ζώα, γιατί ξέρετε και εκεί πέρα υπήρχε το άλλο, οι εκτεβητρώσεις πολλές φορές τα αφήναν ανεξέλεγκτα, βγαίνανε στους δρόμους και μπορεί και ακόμα να βγαίνουν κάποια. Όχι, αυτό είναι λάθος. Έτσι. Mm. Εκεί που φταίνει κτηνοτρόφοι, θα λέμε φταίνει κτηνοτρόφοι. Αλλά και όταν δεν υπάρχουν εχθροί στο νησί για τα αγροτικά ζώα, δεν υπάρχουν λύκοι δηλαδή στην ουσία, δεν μπορεί τώρα να μην μπορεί να προστατεύσει τα ζώα ούτε μες στο μαντρίσι, να μπαίνουν μέσα στους τάβλους. Είναι απαράδεκτα πράγματα και δεν μπορεί και ο κτηνοτρόφος να είναι όλη μέρα μέσα στο στάβλο. Ναι. Πρέπει να πάει και στο σπίτι του άνθρωπος, έτσι. Έχει οικογένεια από πίσω.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τι γίνεται με το άλλο μεγάλο θέμα της ευλογιάς και της αποζημιώσης?
0: Με το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι από ό,τι με ενημερώσανε, μάλλον θα βγει ένα κρούσμα τις επόμενες μέρες στην Καβάλα. Συγγνώμη, στα δυτικά της Καβάλας. Βγάλαμε στη Θάσο. Υπάρχουν σκόπια κρούσματα και στην περιοχή αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πάμε συνεχώς 6 μήνες πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Στην επανασύσταση που δεν ξέρω και αν θα γίνει αυτό, γιατί έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, ενώ στην αρχή υποσχόντουσαν για 100% επιδότηση αναστήσασης ζωικού κεφαλαίου για τους πληγέντες, τώρα πια δεν ακούγεται τίποτα. Κάποια στιγμή μίλησανε για δανειοδότηση. Άμα είναι δανειοδότηση, να πάνε να κάνουν αυτή τη ζωή, να ξέρετε. Να αφήσουν τους ανθρώπους που είναι σε ηλικίες που είναι σίγουρα πάνω από τα 50 ή περισσότερα, η συντηρητική πλειοψηφία, και όχι να τους κάνουν να χρεωθούν πάλι όπως τα παλαιότερα χρόνια και μετά να μπορούν να ξεχρεώσουν ποτέ. Άμα θέλουν παραγωγή, θα κοιτάξουν να έχουν ένα σχεδιασμό και να βοηθήσουν τον κόσμο να σταθεί στην ελληνική ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην περιφέρειά μας που είναι πολύ ευαίσθητη.
1: Εδώ
0: διώχνουν τον κόσμο.
1: Θα υπάρχει παρουσία από εσάς, κάτι τέλος πάντων, δεν ξέρω, στη ΔΕΘ θα μιλήσετε με τους υπουργούς, με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Θα κάνει μια ομιλία στη Γεωργική Σχολή για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτές όλες οι ομιλίες είναι σε αποστηρωμένο χώρο, με ελεγχόμενους που παίρνουν. Αυτοί που κάνουν, όλοι όσοι θα κάνουν διαδηλώσεις, καλά, σε εμάς είναι πρακτικά αδύνατο να σταθούμε σε διαδηλώσεις, γιατί η δουλειά αυτή την περίοδο υπάρχει και είναι έντονη, υπάρχει παραγωγή. Αλλά και να μπορούσε να σταθείς, δεν μπορεί να πλησιάσει πιο κοντά από 2 με 3 χιλιόμετρα από την έκθεση. Άρα στην ουσία, η όλη
1: ναι, δεν θα γίνει μια
0: για να γίνει ένα show.
1: Ναι, μια διαδικασία που θα, οι παραγωγικές τάξεις θα μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, θα του θέσουν τα αιτήματά τους. Ή εσείς δεν είσαστε στις παραγωγικές τάξεις.
0: Για να τις δω και εδώ, γιατί εδώ, παράδειγμα για τη Νέα ΚΑΠ που ακούγεται ότι γίνονται κατά περιοχές διαβουλεύσεις. Τι διαβουλεύσεις, σοου γίνονται να ξέρετε. Γιατί η διαβούλευση θέλει ένα να προτείνει και τον άλλον να ακούει και να υιοθετεί ή να μη υιοθετεί την πρόταση του αλλουνού, του παραγωγού δηλαδή. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ πηγαίνουν ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Λένε τα δικά τους, αυτά που έχουν στο δικό τους το μυαλό και έχουν αποφασίσει τα κλειστά γραφεία μέσα, χωρίς να γίνει καμιά διαβούλευση για την ΚΑΠ. Και λένε αυτό το πράγμα, το λένε διαβούλευση. Έτσι. Όπως θέλουμε, ονομάζουμε το κάθε πράγμα. Η διαβούλευση είναι άλλο πράγμα. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θέλει να μιλήσει με τους παραγωγικούς φορείς, δεν χρειάζεται νομίζω η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όλο το χρόνο μπορεί να μιλήσει. Απλώς εκεί θα ακουστούν αυτά που θέλουν να ακουστούν εκείνοι. Εμείς το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα λέμε ότι ξέρετε, μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Τι να το κάνεις όταν αυτός που είναι απέναντί σου δεν σε ακούει. Αυτά που γίνονται σήμερα και με τον ΟΠΚΠΕ και με τα προβλήματα που υπάρχουν με την ευλογία, τα έχουμε πει, τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τότε πού ήταν όλοι αυτοί να τα εισακούσουν για το θέμα παράδειγμα της ΚΑΠ, έτσι. Το 2021 κάναμε 4 σελίδες πρόταση με τους βασικούς άξονες που πρέπει να εφαρμοστούν για να πάμε μπροστά. Δεν υιοθετήθηκε τίποτα. Συνεχίσαμε να έχουμε τους απατεώνες, οι οποίοι πέραν τα χρήματα των κτηνοτρόφων και των αγροτών, χωρίς να έχουν ζώα και χωρίς να δουλεύουν χωράφια.
1: Μάλιστα. Νίκος Δημόπουλος, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας. Σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε, για την παρέμβασή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Στα 34 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πάντοτε πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, σε δίκτυο ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας Καβάλας και Κομωτινής μαζί για αυτή την ώρα του πρωινού, 8 με 9. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του παραθεριστικού οικισμού Κρυονερίου, τον κύριο Γιώργο Καρακοστίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μαχαίρα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μ' αρέσει πολύ η στεντόρια φωνή σας. Έχει γεμίσει όλο... Έχει γεμίσει, είχε πλημμυρίσει την τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε? Αυτό σημαίνει δύναμη, έτσι. Το δείχνει δύναμη.
1: Προσπαθώ, προσπαθώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, κατά καιρούς μας στέλνετε διάφορα δελτία τύπου με πολύ ωραίες προτάσεις. Και θέλω να σταθώ λίγο στην τελευταία... Το Κρυονέρι μπορεί να γίνει το πρώτο ελληνικό Guardian. Η Ισπανία το τόλμησε, γιατί όχι η Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πιλωτικό σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας στη ζώνη, όπου ο οικισμός, το δάσος, οι αναδασώσεις και οι κατασκηνώσεις συναντιούνται όλοι αυτοί. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την πρότασή σας. Guardian, ονομάζεται αυτό το εγχείρημα?
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Είναι μια πρόταση για την πιλωτική εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος ενεργητικής και πολιτικής προστασίας στις δυτικές αναδασώσεις του οικισμού Κρυονερίου Ροδόπης. Βεβαίως μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς χώρους. Εμείς θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή η πρόταση που έχει εφαρμοστεί στην πράξη στην Ισπανία από το 2022. Θέλουμε να τη φέρουμε στη χώρα μας. Βεβαίως στα ελληνικά πρότυπα. Να γίνει κάτι πιλωτικό αλλά ελληνικό μοντέλο.
0: Αυτό δεν μ' αρέσει. Το ελληνικό μοντέλο. Όχι, για απλά χιούμορ κάνω. Για πείτε μας, τι ακριβώς γίνεται στην Ισπανία και πώς θα μπορούσε εδώ αυτό να ξεκινήσει να εφαρμόζεται?
1: Κοιτάξτε, στην Ισπανία έχει ξεκινήσει από το 2022 η εφαρμογή
0: τώρα,
1: του.
0: Τώρα πρόσφατα, όχι πολύ παλιά, ναι.
1: Πολύ παλιά και έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα σύστημα προληπτικής προστασίας, το οποίο... λαμβάνονται ενεργητικά μέτρα. Το συγκεκριμένο έργο αξιοποιεί μεταξύ άλλων ένα δίκτυο δεξαμενών, αγωγών, αντιλιοστασίων και συστημάτων εκτόξευσης νερού. Mm. Δηλαδή είναι ένα σύνθετο σύστημα το οποίο έχει ενσωματώνει μέσα και την τεχνολογία, δηλαδή λειτουργεί αυτόματα, ενεργοποιείται αυτόματα, οπότε... Είναι ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί και το 2024 σε φωτιές με πολύ θετικά αποτελέσματα. Και μάλιστα είναι ένα σύστημα το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να βρεθεί και χρηματοδότηση. Τώρα, το γιατί στο Κρυονέρι? Γιατί στο Κρυονέρι έχουμε... Μια παράδοση, θα λέγαμε, με την προληπτική προστασία. Όπως ξέρετε, εδώ και 4 χρόνια κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια μέσω του Αντινέρο 3 που καταφέραμε μετά από επίμηνη προσπάθεια να το φέρουμε στην περιοχή και να καθαριστούν αυτές οι αισθητικές.
0: 150 έγγραφα ή 200?
1: 130 ήταν.
0: 130, μάλιστα. Ναι.
1: 130 έγγραφα.
0: Στα 130 έγγραφα, δηλαδή, το αίτημά σου γίνεται. Τώρα στην Ελλάδα της ψηφιοποίησης. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι.
1: Είναι επιστολές, απαντήσεις, είναι μια ολόκληρη προσπάθεια.
0: Ναι, ναι. Πείτε μου λίγο τη σκέψη σας, την ιδέα σας για το Κρυονέρι. Έχουμε αυτό το δίκτυο των δεξαμενών, των αγωγών, των αντλιοστασίων.
1: Γιατί στο Κρυονέρι τώρα? Γιατί στο Κρυονέρι? Ο οικισμός βρίσκεται είναι σε επαφή με τις αισθητικές αναδασώσεις, είναι πάρα πολύ κοντά δηλαδή. Ένας επαρχιακός δρόμος χωρίζει τον οικισμό με τις αισθητικές αναδασώσεις. Δίπλα σε αυτό το χώρο βρίσκονται, όπως ξέρετε, το κατασκηνωτικό κέντρο των προσκόπων, αλλά και η κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Κομωτινής.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή φιλοξενούνται εκατοντάδες παιδιά και στις δύο κατασκηνώσεις σε καθημερινή βάση. Και είναι ένας χώρος που, όπως ξέρετε, η παραλία Κρυονερίου, Μεγαλάζια Σημαία, είναι ένας πολυσύχναστος χώρος καθημερινά.
0: Ειδικά φέτος χαμός έγινε. Και πέρυσι,
1: ειδικά
0: βέβαια.
1: Φέτος.
0: Και φέτος πολύ. Ναι.
1: Οπότε εμείς τι προτείνουμε? Προτείνουμε την πιλωτική εφαρμογή αυτού του συστήματος στα ελληνικά πρότυπα σε μια έκταση 10 έως 20 στρεμμάτων. Έχουμε στείλει και αναλυτικό χάρτη πώς μπορεί να φανταστεί.
0: Γιατί τώρα δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω. Έχετε απομακρυνθεί από το σημείο που σας ακούμε διακοπές και δεν ακουγόσαστε καθαρά.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Όχι, όχι. Θα πρέπει να σας ξανακαλέσω, κύριε Καρακοστίδη μου. Θα πρέπει να σας ξανακαλέσω για να, γιατί, για να σας ακούσω τώρα.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Μην μετακινήσετε από εκεί που είστε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε και που λέτε, για να μην να τα ακούει καθαρά ο ακροατής μας. Ναι, ναι, οι ακροατές μας. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα σε μια μικρή έκταση, 10 έως 20 τρεμάτων, από τις πλευρές δηλαδή που εφάπτονται με τις οι αισθητικές αναδασώσεις, με τον οικισμό, με το κατασκηνωτικό κέντρο των προσκόπων και με τις κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης Κομωτινής.
0: Αυτά είναι εκεί στην έκταση του Κρυονερίου, έτσι?
1: Ναι,
0: αυτά είναι εκεί πολύ κοντά.
1: Κρυονερίου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά και είναι εκατέρωθεν της παραλίας Κρυονερίου. Mm-hmm. Τι θέλουμε λοιπόν? Να χρησιμοποιήσουμε τη τεχνογνωσία που υπάρχει από την Ισπανία, να την κάνουμε ελληνική και να κάνουμε ένα πρότυπο ελληνικό πρόγραμμα αντίστοιχο που έχει εφαρμοστεί και στην Ισπανία. Αυτό θέλουμε. Με κανονάκια, με δεξαμενές κτλ. Αναλυτικά έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβετε, δεν ζητάμε να εφαρμοστεί μια έτοιμη λύση, αλλά να δημιουργηθεί μια ελληνική λύση.
0: Ναι, γιατί τα σημεία, το έδαφος δεν είναι το ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί.
1: Να γίνει ένα μικρό πιλωτικό έργο. Αυτή την πρόταση λοιπόν την έχουμε καταθέσει εμείς από 3 Αυγούστου στα αρμόδια Υπουργεία Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας. Και θα σας έλεγα ότι με έκπληξη, θετική έκπληξη,
0: ναι,
1: με το που έλαβαν το έγγραφο το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, η αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, το διαβίβασε αμέσως στις δασικές υπηρεσίες Μακεδονίας, Θράκης και Ροδόπης, στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Δασών, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους φορείς. Μάλιστα και την επόμενη μέρα λάβαμε και απάντηση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ότι βλέπουν θετικά όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Δηλώντας βέβαια ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα. Αλλά είναι θετική σε όλο αυτό το, ναι, το concept, ας πούμε, της υπόθεσης. Περιμένουμε τώρα από το Υπουργείο Ενέργειας που έχει διαβιβαστεί το αρμόδιο έγγραφο, αρμοδίως το έγγραφο και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, να δούμε κάποιες πρώτες απαντήσεις. Δεν περιμένουμε να ξεκινήσει ένα έργο αύριο το πρωί, για να καταλάβετε. Περιμένουμε να δουν θετικά την πρόταση. Μέσα σε αυτή την πρόταση θα μπορούν να εμπλακούν και το Δημοτικό και το Πανεπιστήμιο και άλλοι φορείς. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πρόταση ελληνική.
0: Ποιος θα φτιάξει αυτό το, να το πω μελέτη, να το πω προσχέδιο, να το πω σχέδιο που θα ενώνει τους αγωγούς, τα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές, έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν μια σπίδα στην έναρξη μιας φωτιάς και να την περιορίσει εκεί?
1: Κοίταξε, αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή έχουν οι διευθύνσεις δασών.
0: Ναι.
1: Βεβαίως η διεύθυνση δασών θα πρέπει να απευθυνθεί και στο Πανεπιστήμιο για τεχνογνωσία. Γι' αυτό σας λέω είναι μια πρόταση, αρχική πρόταση, για να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό πιλωτικό μοντέλο. Και το ζητάμε να το ξεκινήσουμε από το Κρυονέρι, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Δεν είναι κάτι εύκολο που θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά και είναι και ένα... μια αντίστοιχη τέτοια κίνηση που έγινε και στην Ισπανία δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πόσο γρήγορα έγινε στην Ισπανία, αλήθεια? Το ξέρουμε?
1: Από ό,τι ξέρω, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια
0: δημιουργήθηκε. Πολύ καλά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ δηλαδή πολύ δύσκολο, ούτε και πολύ κοστοβόρο. Δηλαδή εκεί εφαρμόστηκε που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, καλύπτει χιλιάδες στρέμματα και στήχησε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Αν θυμάμαι καλά. Εδώ μιλάμε για μια μικρή πιλωτική εφαρμογή. Άρα το κόστος θα είναι και χαμηλό, πολύ πολύ χαμηλότερο. Η έκταση είναι πάρα πολύ μικρή και μπορεί να βρεθεί και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αρκεί η πρόταση να μπορέσει να υλοποιηθεί στην πράξη, να γίνει μελέτη. Ναι. Το θέμα μας δηλαδή είναι να γίνει η μελέτη, να μελετηθεί ο χώρος, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τι όχι. Είναι ένα σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης, ας πούμε, να έχει, για να καταλάβετε, περιμετρικά με κανονάκια, όπως είναι τους πυράβλους που ποτίζουν οι αγρότες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια σπίδα δηλαδή προστατευτική νερού.
1: Μια
0: κάπως έτσι
1: σπίδα,
0: το.
1: Η οποία λαμβάνει νερό από σταθερές δεξαμενές που προϋπάρχουν.
0: Ναι.
1: είτε από το σύστημα ίδρυυσης, είτε από κάποιες γεωτρήσεις κτλ. Και το οποίο με την τεχνολογία που σήμερα διαθέτουμε μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει φωτιά στην περιοχή, στην περιοχή που καλύπτει. Μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί όπως χρησιμοποιείται και στην Ισπανία και για να αρδεύσει και τις εκτάσεις αυτές. Μπορούν να δηλαδή, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά, όπως έχει δοκιμαστεί στην Ισπανία, στους 40 βαθμούς ας πούμε, ενεργοποιείται αυτόματα και δροσίζει την περιοχή. Χωρίς να υπάρχει απαραίτητα φωτιά. Πολλά μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, και αυτό, και αυτό βοηθάει, γιατί όταν βοηθάς να έχεις παραπάνω υγρασία, ομιγέννητο αν ξεσπάσει και καμία φωτιά, τέλος πάντων δεν θα έχει αυτή την έκταση και το περπάτημα που έχει όταν καίει ξερά.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που λέμε δεν περιμένουμε τη φωτιά να έρθει, προετοιμαζόμαστε εμείς από πριν. Και γιατί λέμε είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί, αν εφαρμοστεί και επιτύχει, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς αντίστοιχους, σε πολλές αντίστοιχες περιοχές σε όλη τη χώρα, εκεί που εφάπτονται οι αναβασώσεις με οικισμούς ή με πόλεις.
0: Αυτό πόσο θέλει είναι τα χέρια για αυτό που λέμε τα πρώτα 5 λεπτά, εντάξει δεν είναι 5 λεπτά, τα πρώτα λεπτά μιας φωτιάς, πόσο πραγματικά πολύ σημαντική θα ήταν η συμβολή αυτού του εγχειρήματος στο να μην επεκταθεί η φωτιά. Γιατί τι κάνουμε, καθόμαστε και παρατηρούμε τη φωτιά πώς καίει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κάνουμε. Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, όχι μόνο το Κρυονέρι, κύριε Καρακοστίδη μου. Όλη η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο project, ένα τέτοιο έργο. Σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή, μας ακούνε τώρα κι άλλοι να ενεργοποιηθούν οι οικισμοί, οι δήμοι, δεν ξέρω τι γίνεται, ένα αντίστοιχο, να μπει μπροστά το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια της χώρας, δόξα τον Θεό, να μπουν μπροστά, να κάνουν μία μελέτη λοιπόν και να σχεδιαστεί αυτό. Νομίζω και στην Ιαπωνία το είχα δει. Ήταν ατομικό. Αυτό, κάθε σπίτι είχε αυτό το πράγμα με την τεχνητή βροχή.
1: Στην Ευρώπη έχει εφαρμοστεί μόνο στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή είναι μια ιδέα που εφαρμόστηκε μόνο στην Ισπανία. Μπορούμε να δούμε, να λάβουμε τεχνογνωσία από εκεί, αλλά να το προσαρμόσουμε στη χώρα μας. Και σκεφτείτε, είναι ένα έργο που μπορεί να έχει πολλαπλό όφελος. Δηλαδή, όχι μόνο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, αλλά τις ίδιες τις αναβασώσεις. Να προστατεύσει τις κατασκηνώσεις,
0: ναι,
1: τις εγκαταστάσεις, τις οικίες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο που θα προκαλέσει και το ενδιαφέρον πάρα πολλών ανθρώπων που θα έρθουν να επισκεφτούν, εφόσον και αν υλοποιηθεί, την περιοχή και να δουν τι είναι αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Μια διαφορετική μορφή τουρισμού δηλαδή. Μια μορφή θεματικού τουρισμού για την περιοχή.
0: Γίνεται στην Ισπανία αυτό?
1: Αυτό έχει εφαρμοστεί από το 2022 στην Ισπανία με πολύ θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι ένα μέτρο που, δεν είναι ένα project που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά παντού σε όλη τη χώρα, ούτε σε μεγάλες δασικές εκτάσεις, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές που εφάπτονται με δασικές εκτάσεις. Πιθανόν και σε κάποιους χώρους, παράδειγμα, της Κομωτινής με την Ιμφέα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
1: Καταλάβατε, δηλαδή, ναι, αν λειτουργήσει σε ένα τόσο μικρό χώρο που ζητάμε εμείς, μετά μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού. Αυτό όμως θα το κρίνουν οι επιστήμονες που θα ασχοληθούν με αυτό. Γι' αυτό λέω είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Θα πρέπει πρώτα οι διεύθυνσεις δασών, και εμείς θα στείλουμε βέβαια την πρόταση και στο Πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως θα πρέπει να συνεργαστούν με ανθρώπους που έχουν και τη γνώση και τη βούληση να βοηθήσουν.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα σύνθετο θέμα. Θα το έλεγα, πώς το είπατε, σύνθετο. Θα το έλεγα μια πολυσύνθετη λύση και απάντηση στην φωτιά που απειλεί το δάσος. Έχει κατακάψει εκατομμύρια στρέμματα στη χώρα μας. Έχουν τρελαθεί τα τηλέφωνα. Ναι, θα φύγω σε λίγο, εντάξει. Λοιπόν, έχει κατακαεί η χώρα, έχει κατακαεί η Ευρώπη. Είναι πράγματα δηλαδή που πρέπει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν προχωράμε σε κάτι τέτοιο. Αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ μικρό βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά η τεχνογνωσία και γενικά η γνώση που θα αποκτήσουμε από την εφαρμογή ενός τέτοιου πιλωτικού μοντέλου νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει γενικά στην ενεργητική προστασία και την πρόληψη για τις φωτιές.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας βοηθήσει, θεωρώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καρακοστίδη μου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Αν έχετε νέα για το πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτό ή και με το Πανεπιστήμιο να κάνετε μια κουβέντα ή οτιδήποτε άλλο για την πορεία αυτού του εγχειρήματος, πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή είναι η λύση απέναντι στη φωτιά, γιατί δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε τη φωτιά, να την κυκλώσουμε, να της αφαιρέσουμε το οξυγόνο και να την σταματήσουμε εκείνη την ώρα. Κάτι τέτοιο όμως μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή... Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, θα φύγω αγαπητοί μου ακροατές. Ακούσατε τα τηλέφωνα τι γίνεται. Θα φύγω. Θα τα πούμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα. Οπότε μέχρι τις 9 πάμε μουσικά, Γιώργο Εφρεμίδη. Εντάξει. Don't stop.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες συνδρομής στους πληγέντες από την κατολίσθηση και την πλημμύρα στο Βόρειο Νεπάλ στη Μεθόριο με την Κίνα. Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ, ενώ περίπου 350 άτομα έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή. Στο Θιβέτ πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, απομακρύνθηκαν από την πληγή σε περιοχή. Πάντως, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αναστέλλονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης, η οποία σχηματίστηκε από φερτά υλικά της κατολίσθησης. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 469 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι επλήγει αποθηκευτικός χώρος κοντά στο Κίεβο. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνας κάλεσαν χθες τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω εντυνόμενου κινδύνου λόγω των ρωσικών πληγμάτων. Θετικό παραμένει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε το πρωί κατά 0,3% στα $89 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη ήταν η μείωση στη τιμή του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στο επίπεδο των $83. Στη χώρα μας η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί και από τα δηληστήρια αν θα παρατείνουν την τιμολογιακή πολιτική που προβλέπει μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Αργά το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Σε επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη χώρα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές στην υπηρετική και νησιωτική χώρα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι από τον ιό ανέρχονται σε 19. Τα αίτια της τραγωδίας χθες στους καταράκτες Δερμάτας στη Βέρεια, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της, αναμένεται να φωτίσουν η νεκροψία και η νεκροτομή. Η άτυχη νεαρή έπεσε στους καταράκτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δίτες της ομάδας υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις, εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Οδείο. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή της ταχείας υπερυψωμένης οδού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Στον αθλητικό χώρο, στη βάση των ομίλων στο Europa League και στο Conference League, προκρίθηκαν Όφη και Παναθηναϊκός αντίστοιχα. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-0, ενώ στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χράντετς Κράλοβε με 3-2 στην παράταση. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε αφού ιτήθηκε με 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατατόπους βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ο μεν
14: και η δε.
13: Ο μεν Χρήστος Τσαλικίδης
14: και η δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
13: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 102FM4.3, ακούτε την εκπομπή ΟΜΕΝ και ΙΔΕ. ΙΔΕ από το στούντιο, ΟΜΕΝ θα βγει τηλεφωνικά γιατί βρίσκεται κάπου στη Δυτική Μακεδονία, θα τον εντοπίσουμε ωστόσο. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και φυσικά στην παρέα μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Είναι τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τυπικά δηλαδή το τελευταίο του καλοκαιριού, αλλά αυτά μην τα παίρνετε της μετρητής. Αξιοποιήστε το με τον καλύτερο τρόπο, όπως γνωρίζετε, αν έχετε την ευκαιρία για μια έστω κοντινή εκδρομή, να την εκμεταλλευτείτε και αφήστε μας εδώ στην πόλη. Μια πόλη που επανέρχεται σιγά σιγά στους κανονικούς της ρυθμούς σε ό,τι αφορά την κίνηση. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι είναι αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιφερειακή, κυρίως πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο ύψος της διασταύρωσης εκεί μετά την Νεάπολη και στο ύψος της Τούμπας. Χαμηλές ταχύτητες, λίγο την προσοχή σας οι οδηγοί. Να πούμε ότι θα είναι κλειστή η περιφερειακή απόψε λόγω εργασιών για το flyover, δηλαδή θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 των Μετεώρων. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Από χθες έχουμε και το μετρό στην Καλαμαριά. Αν μας ακούτε από εκεί, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να μοιραστείτε μαζί μας τις εντυπώσεις. Είναι το 6930-078-228. Ήδη είχαμε το πρωί μήνυμα από ακροατή που μας έλεγε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση από την Νέα Ελβετία, από την έναρξη δηλαδή, από την παλιά τη βασική γραμμή. Οι αναχωρήσεις των σειρμών γίνονται, λέει, ανά 10 λεπτά. Νομίζω ότι αυτό θα διορθωθεί στην πορεία πάντως, γιατί χθες μας λέγανε από τις ομιλίες που ακούσαμε στα Εγγένεια ότι θα γίνεται κάθε 4,5-5 λεπτά, θα υπάρχει διέλευση. Πάντως όσοι χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέχρι, από τα δυτικά μέχρι και τη Μαρτίου, από το σιδηροδρομικό σταθμό, αυτό δεν θα το εντοπίσουν ούτως ή άλλως, αυτή την καθυστέρηση, και αυτό γιατί είτε πάρουν για παράδειγμα τον σειρμό που πηγαίνει στην Καλαμαριά, είτε πάρουν τον σειρμό που πηγαίνει στην Ελβετία, θα κάνουν 5 λεπτά ο ένας σειρμός από τον άλλον που περνάει από τους σταθμούς. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εσείς γνωρίζετε καλύτερα που χρησιμοποιείτε το μετρό. Στείλτε τις εντυπώσεις σας, ό,τι έχετε παρατηρήσει, τέλος πάντων τις επισημάνσεις σας, για να τις λάβουμε υπόψη και να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα στο μενού της εκπομπής. Από τη μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή. Και άλλο ένα χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου, τις επιτυχίες στο παγκόσμιο στην κοπηλασία. Και επειδή είπαμε για εκεί βραδιά, απόψε είναι η Πανσέλινος του Ξύριχου. Θα υπάρχουν δωρεάν εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Να, πάρα πολύ ωραία έτσι πρόταση για έξοδο, για βραδινή έξοδο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα και στα οποία αναφέρθηκε χθες από την πόλη μας ο Πρωθυπουργός, τις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της επιστημονικής κοινότητας και της αυτοδιοίκησης. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα Πτολεμαϊδα Κοζάνη και θα έχουμε σύνδεση με την περιοχή. Θα συζητήσουμε για την πρόσκληση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε οδηγούς ταξί για τη μεταφορά μαθητών, για την κίνηση των ξενοδοχείων, κρατήσεις, προετοιμασία ενόψει διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για τον προσωπικό βοηθό. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Θα μας εξηγήσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Θα μας εξηγήσει λοιπόν για τη διαδικασία και ποιους αφορά ο προσωπικός βοηθός. Θα δούμε βεβαίως την πολιτική επικαιρότητα, γενικώς όλη την ειδησιογραφία δηλαδή. Είχαμε μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση με την 18χρονη που ανασύρθηκε νεκρή από τους καταράκτες Δερματά, στα ριζόμενα την ειδησιογραφία δηλαδή. Είχαμε μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση με την 18χρονη που ανασύρθηκε νεκρή από τους καταράκτες Δερματά, στα ριζόμενα

0: Πρωθυπουργός συνεχίζει λοιπόν σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Θα μεταβεί στη συνέχεια σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Θα έχει συναντήσεις που αφορούν επενδύσεις στη μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Όμως εκεί βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα.
0: Γεμάτο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αλλά από χθες ξεκίνησε ούτως ή άλλως με αυτούς τους ρυθμούς, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Με ένα γεμάτο πρόγραμμα και συνεχίζεται σήμερα με έναν εξίσου δυναμικό τρόπο. Από νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Φλόρινα και σιγά σιγά θα κατεβεί προς Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Σε ένα πρόγραμμα επισκέψεων στη Δυτική Μακεδονία που έχει ένα ιδιαίτερο γεμάτο οικονομικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο. Και μέσα από αυτές τις επισκέψεις θέλει η κυβέρνηση να δείξει πώς γίνονται πράξη τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν χθες στη Θεσσαλονίκη στην ειδική εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία η ανεργία έχει μειωθεί από το 27 περίπου της 100 στο 11,9%. Την ίδια στιγμή έχει ενισχυθεί η Δυτική Μακεδονία με περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν διατεθεί για υποδομές και για ενισχύσεις, εκ των οποίων περίπου το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Ταμείο της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το πρόγραμμα σήμερα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε ιδιωτικές, δημοτικές επιχειρήσεις, σε δομές υγείας και θέλει λοιπόν μέσα από αυτό το πρόγραμμα των επισκέψεων ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει πώς στην ουσία αποτυπώνεται το οικονομική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης στην τοπική οικονομία, στην τοπική αγορά, στην τοπική ανάπτυξη και φυσικά κατ' επέκταση στην τοπική κοινωνία. Διότι αυτό το οποίο έχει σημασία, όπως έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, είναι πώς το μέρισμα της ανάπτυξης θα διαχυθεί σε όλη τη χώρα, ισόρροπα. Mm-hmm.
0: Πάντως και χθες από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, είχε και κάποιες ανακοινώσεις, είναι και κάποια έργα που περιμένουμε να τα δούμε, να ολοκληρώνονται. Οι ανακοινώσεις από εδώ, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, του κυρίου Αγγελούδη, που μιλάει για μια σειρά έργων που προωθούνται, μάλλον πρωτοβουλίες του Δήμου. Με συγχωρείς, Χρήστο.
1: Μιλούμε για έργα τα οποία, Μαρία, στην ουσία αυτά τα οποία έρχονται να δείξουν, ναι, το αποτύπωμα του αναπτυξιακού στην πόλη. Για παράδειγμα, σε 2 χρόνια από σήμερα ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός θα έχει αναβαθμιστεί. Το εξήγηλε χθες ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μιλούμε πλέον ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση στη επέκταση του μετρό στα βορειοδυτικά. Και αυτό έχει τη δική του σημασία για να καλυφθούν περιοχές οι οποίες έχουν έντονο πληθυσμιακό στοιχείο, αλλά στην παρούσα φάση δεν καλύπτονται από το δίκτυο του μετρό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Μιλούμε επίσης φυσικά για την ανάπλαση της έκθεσης. Πέρα από το Μητροπολιτικό Πάρκο των Οικοτανικών Συστρεμάτων, υπάρχει μια έντονη οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση, διότι η ΔΕΘ είναι κατ' ουσίαν ο καθρέφτης της ελληνικής οικονομίας μέσα από τις εκθέσεις. Έχουμε φυσικά τα 4 στρέμματα στην Αγία Φωτεινή για να γίνει το προπονητικό της ομάδας μπάσκετ του Άρη.
0: Και όλα το πράσινο, λοιπόν, και ο χώρος πράσινου και η ανάθεση στον ΟΦΠΕΚΑ της αποκλειστικής ευθύνης για το καθάρισμα του Θερμαϊκού.
1: Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει κάθε χρόνο. Ένα θέμα με το οποίο καταπιανόμαστε κάθε χρόνο όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα με τον Θερμαϊκό. Μόνιμη η καθαριότητά του από τον ΟΦΠΕΚΑ. Άρα γίνονται κινήσεις οι οποίες αν θέλεις έρχονται να αποτυπώσουν αυτό που επισήμανε χθες και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη είναι στην κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, αφήνουμε να παρακολουθήσεις λοιπόν τις συναντήσεις που θα έχει την περίπτωση.

0: για του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία και βεβαίως θα έχουμε και πάλι συνδέσεις και στις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πρωί-πρωί μας είχε έρθει μια καταγγελία στο σταθμό από ακροάτρια, φίλε ακροάτρια, που έλεγε ότι είχε από την Ασπροβάλτα πάρα πολύ φασαρία, λέει, το βράδυ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν κτλ. Γιατί, λέει, έχει μια μεγάλη διοργάνωση, ένα φεστιβάλ που ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός στην Ασπροβάλτα με δυνατή μουσική, rave ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Συνελήφθη, να πούμε, τα ξημερώματα μας ήρθε η ενημέρωση στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Προφανώς έγιναν, δηλαδή, καταγγελίες και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Συνελήφθη, λοιπόν, ένα 42χρονος προσωρινά υπεύθυνος του μουσικού φεστιβάλ για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Τώρα, τι θα γίνει από απόψε μέχρι και τις 30 του μήνους, προφανώς θα υπάρξει κάποια συμμόρφωση. Δεν γίνεται, δηλαδή, να αναστατώνεται μια ολόκληρη περιοχή. Τώρα να περάσουμε στο άλλο θέμα που σας προαναφέραμε και έχει να κάνει με την μεταφορά των μαθητών και την πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης και σε οδηγούς ταξί. Είναι μαζί μας ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Η πρόσκληση, ουσιαστικά όποιος ήθελε να δηλώσει συμμετοχή, έπρεπε να το κάνει μέχρι και χθες το μεσημέρι. Γνωρίζετε από τους συναδέλφους σας αν υπήρχε συμμετοχή?
1: Ναι, βέβαια, πάντα υπάρχει συμμετοχή. Υπάρχουν συνάδελφοι που ασχολούνται κυρίως με μαθητικά δρομολόγια. Βέβαια, έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολες οι διαδικασίες, οι αιτήσεις, χρειάζονται ηλεκτρονικές υπογραφές, έγραφα αρκετά από την περιφέρεια, που είναι ανασταλτικό αυτό για κάθε συνάδελφο, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πολύ που ενδιαφέρον και πολλοί ίδιοι συνάδελφοι χρόνια ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Άρα υπάρχει εμπειρία και τα προηγούμενα έτη. Αυτό ήταν για όλους τους μαθητές ή για μαθητές με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα?
1: Είναι κυρίως σε σχολεία ειδικής αγωγής, μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μετά δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα με άλλα μέσα και μεταφέρονται είτε με ταξί είτε με λεωφορεία δημοσίας.
0: Άρα, εφόσον υπάρχει και η εμπειρία και από ό,τι λέτε και εσείς προφανώς θα υπάρχει και η συμμετοχή, ενδεχομένως δεν ξέρω αν υπήρχε ενημέρωση στους συναδέλφους σας, γιατί μπορεί κάποιοι να το ακούνε και τώρα. Δεν ξέρω αν κάνετε
1: Το γνωρίζουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται ότι Αύγουστο μήνα, και αν υπάρχει πάντα διαγωνισμός, γνωρίζουν αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν. Πρέπει να ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα να μαζεύουν τα έγγραφα. Βέβαια, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, το είπαμε και πριν. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν. Υπάρχουν ταξί, παραδείγματος χάρη για τα ταξί από άλλες περιφέρειες που μπαίνουν σε δρομολόγια, που είναι από άλλους δήμους, από άλλες έδρες, και εκεί έχει η περιφέρεια την ευθύνη να κάνει μια σειρά από ενέργειες έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί όντως υπήρχαν προβλήματα για τον τελευταίο διαγωνισμό. Ταξί από άλλη περιοχή παίρνει δρομολόγια από άλλη περιοχή, λεωφορεία από άλλη έδρα παίρνει σε άλλη. Όλα αυτά εδώ θα πρέπει η περιφέρεια να είναι λίγο πιο προσεκτική, να προσέχει πώς το κατανέμει το έργο και από εκεί και πέρα ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και το γνωρίζουν όλοι και μπορούν να λάβουν μέρος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρχαν περιπτώσεις από άλλες χρονιές που κάποιοι είχαν κάνει αίτηση και έμειναν εκτός? Γιατί για φέτος γνωρίζουμε ότι είναι με απευθείας διαπραγμάτευση με την περιφέρεια αυτή η διαδικασία, από την ανακοίνωση που είχαμε λάβει, δηλαδή, τις προηγούμενες ημέρες.
1: Πάντα από την περιφέρεια γίνεται.
0: Ναι, γιατί είπατε για διαγωνισμό.
1: Αυτό είναι διαγωνισμό, ναι. Δεν είναι διαγωνισμό, είναι πρόσκληση στην ουσία.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά καταθέτεις και προσφορά. Υπάρχει ένα είδος διαγωνισμού, ένας μειοδοτικός διαγωνισμός. Καταθέτεις προσφορά ένα δρομολόγιο. Δεν το παίρνεις με ανάθεση το δρομολόγιο από την περιφέρεια. Αν υπάρχει ένα δρομολόγιο, ένας μαθητής, κάνουν προσφορά αυτοί που δικαιούνται κυρίως, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει προσφορές άνθρωποι που δεν δικαιούνται, αυτό σας έλεγα πριν. Και από εκεί και πέρα, αυτός που κάνει τη μικρότερη προσφορά θα πάρει και το δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λεοντιάδη, επειδή από χθες έχουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Καλαμαριάς, ένα ζήτημα που το είχατε αντιμετωπίσει οι οδηγοί ταξί και το είχαμε δει και στα προηγούμενα εγκαίνια της βασικής αρχής, ήταν ότι δεν υπήρχαν χώροι στάθμευσης. Τελικά αυτό λύθηκε, βέβαια, για τα ταξί, για να μπορούν να πηγαίνουν επιβάτες ή να τους παραλαμβάνουν από τους σταθμούς του μετρό. Στην Καλαμαριά έχει γίνει μια τέτοια πρόβλεψη?
1: Ακόμα δεν έχουν γίνει χώροι. Η πρόβλεψη από δική μας πλευράς έχει γίνει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Έχουμε μιλήσει και με τον ΟΣΕΦ και με το Δήμο Καλαμαριάς, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις πιάτσες και κυρίως ο σεφ. Πραγματικά βρεθήκαμε εξ απρόπτου, δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν πιάτες πριν να ανοίξουν λαμαρίνες, έπρεπε να σχεδιαστούν πριν ακόμη δοθεί το έργο. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα ξανακάνουμε ένα ραντεβού και με τον Δήμο Καλαμαριάς και με τον ΟΣΕΦ να δούμε πού τελικά θα είναι τα ταξί, γιατί έτσι όπως το είδαμε εμείς αυτές τις μέρες στο χώρο, προς το παρόν δεν υπάρχει χώρος για ταξί. Κυρίως τουλάχιστον στην περιοχή, στον τελευταίο σταθμό, στο τερματικό της Μίκρας, θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος χώρος όπως υπάρχει και στους υπόλοιπους χώρους της Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm. Στους άλλους χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρατε στη βασική γραμμή, έχει
1: στους τερματικούς. Ξέρετε, το θέμα στους τερματικούς, δηλαδή και στο σταθμό και στην περιοχή των τερματικών στην
0: Νέα Ελβετία και στο νέο σιδηροδρόμιο.
1: Νέα Ελβετία, συγγνώμη, και στην Ελβετία και στο σταθμό πρέπει κάτι αντίστοιχο να υπάρχει και στη Μίκρα και από εκεί και πέρα στους άλλους δύο σταθμούς που προτείναμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη στην Πόντου. Στην Πόντου με Αιγαίου πρέπει να γίνει μια μικρή στάση για να υπάρχουν ταξί 1, 2, 3 κάθε φορά να εξυπηρετούν τον κόσμο, γιατί ξέρετε το μετρό είναι μια γραμμή. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να κατεβεί και είναι μακριά από το σπίτι του, ίσως να χρησιμοποιήσει ταξί για να μεταβεί στο χώρο που θέλει να πάει.
0: Μάλιστα. Οπότε από αυτό πότε θα έχετε απάντηση, αν και πότε θα προχωρήσει?
1: Εμείς θα ζητήσουμε το ραντεβού τώρα από Δευτέρα να δούμε τι έχουν στα σχέδια, γιατί σίγουρα κάτι έχουν σχεδιάσει. Νομίζω θα είναι άμεση απάντηση. Ζητήσαμε και ένα ραντεβού με τον Υπουργό Μεταφορών, με τον Αναπληρωτή Υπουργό, με τον κύριο Κότσιρα, που θα είναι αυτές τις μέρες έκθεση εδώ, να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση, μια ενημέρωση για τον κλάδο και να λύσουμε όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά στην πόλη μας.
0: Mm-hmm. Τώρα, επειδή είστε και επαγγελματίας χρόνια στο πεδίο, εδώ στους δρόμους της πόλης, έχετε δει μεγάλη διαφορά από τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό? Γιατί εντάξει, ακόμη για την Καλαμαριά είναι νωρίς να συζητάμε.
1: Καλά, την Καλαμαριά δεν έχουμε εικόνα, αλλά υπάρχει μια αλλαγή γενικότερη στο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Δεν είναι μόνο αν μειώθηκαν οι πελάτες ή όχι στα ταξί, μειώθηκαν τουλάχιστον τα γιοταχή. Και αυτός είναι ο στόχος, ένα καινούργιο μέσο σταθερής τροχιάς, να μειώσει τα γιοταχή. Από εκεί και πέρα η κίνηση στα ταξί, αναλόγως βέβαια, έχει μειωθεί και νομίζω πως θα βοηθήσει και στους πολίτες στο μετρό, αλλά γενικότερα θα μπορέσουμε συνδυαστικά να συλλειτουργήσουν ταξί, λεωφορεία, μετρό, έτσι ώστε και η πόλη μας να έχει μέσα μεταφορά σαν τάξη μιας ευρωπαϊκής πόλης.
0: Κύριε Λεοντιάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής, ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάντως στις ημέρες της έκθεσης δεν θα έχουν κίνηση μόνο οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, και επειδή μιλούσαμε με τα ταξί νωρίτερα και τα ταξί και τα μετρό και όλα τα μέσα τέλος πάντων μεταφοράς που διαθέτει η πόλη μας, υπάρχει μάλλον αυξημένη κίνηση και στα ξενοδοχεία της πόλης, και αυτό γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να έχουμε μία πρώτη εικόνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τορνιβούκας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τορνιβούκα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα.
0: Ήθιστε τώρα τα ξενοδοχεία, τα δύο τουλάχιστον Σαββατοκύριακα, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο της έκθεσης, να είναι γεμάτα. Μέχρι στιγμής τι εικόνα έχουμε?
1: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό, η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη.
0: Α, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
1: Σε όλη τη διάρκεια, όχι βέβαια σε αυτές τις πληρότητες που σας λέω στο 100%, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Και είναι κυρίως από την Ελλάδα όσοι κάνουν τις κρατήσεις ή και από το εξωτερικό?
1: Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης.
0: Τώρα βέβαια το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα πρόσημο θετικό θα λέγαμε από
1: άποψη. Για το Ρέμου θα μου λέτε.
0: Ναι, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου που φαντάζομαι ότι έχει προσελκύσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την αίσθηση.
1: Βέβαια, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Mm-hmm. Γενικότερα το καλοκαίρι πώς πήγε, κύριε Τορνιβούκα, στην πόλη μας? Γιατί αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι η πόλη δεν άδειασε τελείως καμία εβδομάδα του καλοκαιριού. Λίγο ίσως το 15 Αύγουστο να ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, το καλοκαίρι ήταν ένα κανονικό καλοκαίρι της πόλης. Γιατί το ότι είδαμε κόσμο στην πόλη, ίσως φυσικά τον Αύγουστο η πόλη σχεδόν άδειασε, γιατί και εγώ έβλεπα κατεβαίνοντας λίγο το πρώτο και το δεύτερο, την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, είχε πολύ λίγο κόσμο. Απλά τα ξενοδοχεία, όπως ξέρετε, γεμίζουν το καλοκαίρι από τους ταξιδιώτες που έρχονται για να μείνουν στη Χαλκιδική ή στην Πιερία, ή για να περνάνε, ή περνώντας οδικώς, γιατί έχουμε πάρα πολύ οδικό τουρισμό προς τη Χαλκιδική και την Πιερία, και σταματάνε, κάνουν ένα stopover στη Θεσσαλονίκη για να δουν την πόλη, για να κάνουν κάποιες αγορές κτλ.
0: Τώρα μιλώντας,
1: ήταν μια κανονική κίνηση καλοκαίρι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυξημένη η κίνηση το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αν δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο σε εσάς τουλάχιστον, έτσι.
1: Όχι.
0: Πάντως, επειδή μιλήσατε και για τη Χαλκιδική και γνωρίζουμε ότι δραστηριοποιείστε και εκεί, και φτάνουμε τώρα, είναι οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Ο απολογισμός ποιος είναι της τουριστικής κίνησης στη Χαλκιδική φέτος?
1: Ο απολογισμός της τουριστικής κίνησης της Χαλκιδικής είναι θετικός. Η Χαλκιδική, όπως και όλη η Ελλάδα γενικά, πήγε πολύ καλά. Αυτό που παρατηρήθηκε φέτος στην τουριστική κίνηση της Ελλάδος και γενικά στην κίνηση των τουριστών είναι η κρατήση της τελευταίας στιγμής. Ο κόσμος αποφάσισε την τελευταία στιγμή να κάνει κρατήσεις. Επομένως, όλη η περίοδος που φαινόταν ότι θα είναι πολύ δύσκολη κτλ., στο τέλος κατέληξε να είναι πολύ γεμάτη. Ειδικά τώρα το δεύτερο καπεδημέρο του Αυγούστου, που έγινε και αυτό με τον καιρό, με τους καύσονες και τα λοιπά, τελευταία στιγμή είχε πάρα πολύ έντονη κίνηση.
0: Ίσως αυτό βέβαια, αυτή την αβεβαιότητα που ζήσατε στην αρχή του καλοκαιριού που ζήσαμε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το εισόδημα έχει συρρυκνωθεί, με την έννοια ότι υπάρχει ακρίβεια, ο κόσμος σκεφτόταν μέχρι και τελευταία στιγμή να θα μπορέσει να ταξιδεύσει. Και δεν ισχύει αυτό μόνο για τη χώρα μας, και στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, έτσι?
1: Αυτή η αβεβαιότητα πλέον είναι κάτι το οποίο έχει καθιερωθεί παντού σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε πώς είναι, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο. Έχουμε δύο πολέμους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Από εκεί που περιμένανε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κρατήσει μια εβδομάδα, βλέπουμε ότι κάθε μέρα ανακοινώνεται και κάτι άλλο, αλλά τα καύσιμα παραμένουν εκεί που παραμένουν, τα οποία είναι και η κύρια αιτία που η ακρίβεια αυτή εντείνεται, αντί να αντιμετωπιστεί, εντείνεται, διότι το καύσιμο είναι κάτι το οποίο έχει αντανακλά σε όλες τις τιμές. Οπόμενος αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συρρυκνώσει το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου και κατά επέκταση αυτό έχει αντίκτυπο στον τουρισμό. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο ευαίσθητος στις τιμές και περιμένει τελευταία
0: και
1: στιγμή.
0: Συγγνώμη τώρα, να μείνει λιγότερο. Όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν φταίει ο κόσμος που έχει γίνει ευαίσθητος στις τιμές ή αν ευθύνονται οι ίδιες οι τιμές. Δηλαδή, ενδεχομένως η ακρίβεια στο σύνολο, επειδή έχει ένα αποτύπωμα και στα λειτουργικά έξοδα των ξενοδοχείων. Μήπως έχουν τσιμπήσει λίγο και οι τιμές παραπάνω στα ξενοδοχεία?
1: Κοιτάξτε, οι τιμές έχουν τσιμπήσει παραπάνω. Τα έξοδα που έχουν αντιμετωπίσει τα ξενοδοχεία είναι πολύ αυξημένα και στην ενέργεια και στο λειτουργικό κόστος, που είναι βασικά το κόστος που πληρώνει για την εργασία. Όπως ξέρετε, πλέον εφαρμόζεται και η κάρτα εργασίας. Αυτό που έπρεπε, αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Απ' την άλλη μεριά έχει αυξήσει το κόστος. Όμως οι τιμές των ξενοδοχείων αυξάνονται ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν μπορεί να, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι δυναμικές οι τιμές των ξενοδοχείων. Όταν έχει πάρα πολύ αυξημένη ζήτηση, οι τιμές είναι ψηλά. Όταν η ζήτηση είναι τελευταία στιγμή και δεν έρχεται από πολύ πριν, οι τιμές παραμένουν σε ένα επίπεδο χαμηλό μέχρι να έρθει η ζήτηση. Επομένως, οι τιμές των ξενοδοχείων δεν θεωρώ ότι φέτος, μιλάμε τώρα για τη Χαλκιδική, έτσι, ότι έχουν αυξηθεί, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι η περίοδος της έκθεσης έχει, η ζήτηση είναι πάρα πολύ ψηλή, ειδικά τη Σαββατοκύριακα, και οι τιμές είναι ψηλές. Από εκεί και πέρα, οι τιμές των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης έχουν αυξηθεί πολύ λίγο, θεωρώ.
0: Τώρα είπατε όμως για τη Θεσσαλονίκη, επειδή επιστρέψαμε στην πόλη μας. Για το πρώτο Σαββατοκύριακο υπάρχει πληρότητα στο 100%, αν για το δεύτερο ή μεσοβδόμαδα θέλει κάποιος να κλείσει δωμάτιο. Σε τι τιμή περίπου θα το βρει, δηλαδή πού κυμαίνονται οι τιμές?
1: Είναι κανονικές τιμές που κυκλοφορούν, που είναι όλη τη χρονιά για το ενδιάμεσο. Δεν επηρεάζονται καθόλου.
0: Για το δεύτερο Σαββατοκύριακο?
1: Το δεύτερο Σαββατοκύριακο είναι και πάρα και εκεί πολύ αυξημένες. Όχι όπως το πρώτο φυσικά. Απλά επειδή η ζήτηση είναι πολύ υψηλή, οι τιμές είναι δυναμικές πλέον. Οι τιμές δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πλέον μια τιμή η οποία μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο ή να λειτουργεί. Είναι ανάλογα με τη ζήτηση. Διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση.
0: Και η επόμενη καλή σας περίοδος ποια είναι? Να υποθέσουμε το της 26 και 28 Οκτωβρίου. Έχετε κρατήσεις για τότε?
1: Εντάξτε, η καλή περίοδος είναι όταν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη κάποια events, κάποιες σοβαρές εκθέσεις, κάποια συνέδρια κτλ. Έχουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, έχουμε κάποια συνέδρια. Όταν υπάρχει κάποιο event στην πόλη, αυτό έχει αντίκτυπο και στις πληρότητες των ξενοδοχείων.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις πόλεις υπάρχει αυτή η ευελιξία, δηλαδή να παρουσιάζεις ένα διαφορετικό τουριστικό πακέτο, να παρουσιάσεις την πόλη δηλαδή ως προορισμό, με αφορμή κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις που τρέχουν.
1: Βέβαια, να είναι ένας λόγος να την επισκεφτείς.
0: Η Χαλκιδική όμως τώρα, που περισσότερο έτσι αυτό που προβάλλει είναι η φυσική της ομορφιά, η θάλασσα κτλ. Φέτος αντιμετώπισε ζητηματάκια που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, με τις υποδομές. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός για τη Χαλκιδική, αν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση.
1: Κοιτάξτε, σας πω, οι υποδομές είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει όλη η χώρα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στη Χαλκιδική. Απλά το θέμα είναι ότι η Χαλκιδική, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του τουρισμού της είναι οδικό, εδώ έρχεται πλέον και η υποδομή που μπορεί να εξυπηρετήσει η περιοχή, να δεχθεί αυτό τον όγκο των αυτοκινήτων που δέχεται κατά τους μήνες αυτούς τους καλοκαιρινούς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Χαλκιδική έχει πάρα πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια. Το βλέπουμε. Βλέπουμε από την κίνηση των αυτοκινήτων. Στα 10 αυτοκίνητα, τα 6 και τα 7 είναι Βαλκανίων και τα υπόλοιπα είναι ελληνικά. Ή τα ευρωπαϊκές πινακίδες δεν θα δει κανείς. Τα περισσότερα είναι βαλκανικά. Άρα ένα μεγάλο πρόβλημα των υποδομών είναι που να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και φυσικά η φυσική πόρη είναι ένα άλλο. Έτσι. Το νερό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει όλη η χώρα. Πολλές περιοχές της Χαλκιδικής ξέρουμε και φέτος ότι είχαν θέματα νερού. Άλλα προβλήματα είναι οπωσδήποτε η ηλεκτροδότηση, η οποία αντιμετωπίζει η περιοχή συνέχεια διακοπές ρεύματος λόγω της πάρα πολύ αυξημένης ζήτησης. Και γενικά αυτό που λέμε, ο πολλής κόσμος που αυτή τη στιγμή λόγω και της ύπαρξης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, πλέον υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κρεβάτια τα οποία εξυπηρετούν και τους επισκέπτες αυτούς που σας είπα σε Airbnb. Επομένως πλέον οι τουρίστες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χρονιές, σε σχέση με το παρελθόν. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές είναι στα όρια τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τορνιβούκα, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχόμαστε να βρίσκονται λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν είναι θέμα ευχής, θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι σχεδιασμοί, δηλαδή τώρα να μιλάμε για το τι θα γίνει του χρόνου, μην περιμένουν τελευταία στιγμή απλά για να κάνουν τους απολογισμούς και δεν αναφέρουμε σε εσάς, έτσι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι κανείς πρέπει να σχεδιάζει προτού αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα, γιατί όταν έρθει το μεγάλο πρόβλημα, εκτίθεται και η χώρα και οι επιχειρηματίες και όλοι.
0: Ναι, γιατί είδαμε για παράδειγμα τι έγινε στα σύνορα με τις καθυστερήσεις, τις ουρές και τα λοιπά. Πολλοί κόσμος
1: ήταν δυσαρεστημένος. Αυτό παραδείγματος είναι το νούμερο ένα, γι' αυτό σας είπα και ο δικός τουρισμός, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό δεν αντιμετωπίστηκε με τρόπο που ξέρετε, δεν εφαρμόστηκε όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί βιομετρικός έλεγχος των διαβατηρίων. Όταν αυτό πλέον θα γίνει καθεστώς, γιατί αυτό σε όλη την Ευρώπη εκτός Σέγγεν πρέπει πλέον να ελέγχονται με διαφορετικό τρόπο, πρέπει να οι υποδομές τουλάχιστον για το επόμενο καλοκαίρι να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και έχει αντίκτυπο στο.
0: Και ξέρετε, είναι και ένα ζήτημα. Το επόμενο καλοκαίρι δεν ξέρω πώς θα επιλέξουν να έρθουν στη χώρα μας μετά από αυτή την ταλαιπωρία. Γιατί έχουν μείνει πολλές ώρες στα σύνορα πολλοί άνθρωποι. Και είδαμε, γιατί η R3 ήταν εκεί και με την κάμερα και τους ρεπόρτερς της σχεδόν καθημερινά, όταν ήταν αυτές οι ημέρες, Παρασκευή για παράδειγμα, που έρχονταν πολλοί κόσμος για Χαλκιδική. Οπότε, έχουμε δει πολύ έντονες αντιδράσεις για αυτό το ζήτημα.
1: Όσο πιο υψηλό επίπεδο τουρίστας είχε επιλέξει να έρθει με το αυτοκίνητο, τόσο πιο λιγότερες πιθανότητες έχει το χρόνο να το ξανακάνει.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα, έτσι, γιατί κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται 5 ώρες στα σύνορα για να φτάσει εδώ πέρα στην χώρα. Ειδικά όταν αυτός που θέλει να έρθει, θα κανονικά δεν θα έπρεπε να περιμένει καθόλου.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τορνιβούκα, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Τορνιβούκας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.

0: άνοιξε τη Τετάρτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Και εμείς θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό ακριβώς το πρόγραμμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μεγαρίτη, είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεγαρίτη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αυτό το πρόγραμμα είχε λειτουργήσει πιλωτικά. Προφανώς έχετε και κάποια συμπεράσματα έτσι χρήσιμα για να μοιραστείτε μαζί μας από την πιλωτική φάση.
1: Ναι, ναι, το πρόγραμμα το πιλωτικό χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ξεκίνησε το 22, ολοκληρώθηκε τώρα τον Ιούνιο. Περίπου πάνω από 1.800 άτομα απέκτησαν προσωπικό βοηθό μέσα από το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση του προγράμματος που έγινε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα άνω του 90% οι χρήστες του προγράμματος ήταν ευχαριστημένοι, ήταν ικανοποιημένοι ως προς όλα τα επίπεδα, αν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους, αν άλλαξε η καθημερινότητά τους και ούτω καθεξής. Ήταν μια ανάγκη κοινωνική που υπήρχε και δεν είχε καλυφθεί και ξεκινώντας από το 22 μεθοδικά μέχρι τώρα το υποστηρίξαμε για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα, προχθές, να ανοίξουν οι αιτήσεις για ένα μόνιμο πλέον πρόγραμμα.
0: Τι σημαίνει δηλαδή μόνιμο πρόγραμμα? Είναι ένα πρόγραμμα που οι αιτήσεις θα ανανεώνονται σε αιτήσια βάση? Έχει εξασφαλίσει, ναι, μόνιμη χρηματοδότηση, για να καταλάβουμε ακριβώς η μονιμότητα που εντοπίζεται?
1: Η μονιμότητα εξηγείται σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι αφότου θεσπίστηκε ως μόνιμος μηχανισμός δεν μπορεί να καταργηθεί. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι όποιος μπει στο πρόγραμμα παραμένει σε αυτό για πάντα. Και το τρίτο έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Από εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έληξε, πλέον κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτείται από το τακτικό προϋπολογισμό. 40 εκατομμύρια από το τακτικό προϋπολογισμό και βέβαια χρησιμοποίησαμε και επιπλέον πόρους ΕΣΠΑ, άλλα 10 εκατομμύρια, για να ξεκινήσουμε τώρα την μόνιμη εφαρμογή του.
0: Άρα διασφαλίζεται η σταθερή ροή χρηματοδότησης και σε ό,τι αφορά τώρα τους ωφελούμενους του προγράμματος, όσοι είχαν κάνει αίτηση και ήταν στο πρώτο, στο προσωρινό, στο πιλωτικό πρόγραμμα, πρέπει να ξανακάνουν αίτηση ή αυτομάτως μπαίνουν στο νέο το μόνιμο πρόγραμμα?
1: Όσοι είχαν μπει στο πιλωτικό πρόγραμμα και πράγματι το αξιοποίησαν, είχαν δηλαδή τουλάχιστον 60 μέρες προσωπικής βοήθειας, συνεχίζουν με μια απλή δήλωση συνένεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που δεν μπόρεσαν να βρουν προσωπικούς βοηθούς γιατί έμεναν σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Αυτοί συνεχίζουν κανονικά χωρίς να περάσουν από κριτήρια επιλεξιμότητας, αξιολογήσεις, μοριοδοτήσεις. Συνεχίζουν με μια απλή δήλωση συνένεσης. Ένα τίκ στην πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει... Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει και μόνιμο μητρό προσωπικών βοηθών, δηλαδή ανανεώνονται και οι προσωπικοί βοηθοί? Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Οπότε μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός, να υποβάλει έτσι ανά πάσα στιγμή. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, οι αιτήσεις για να γίνει κάποιος προσωπικός βοηθός είναι μονίμως ανοιχτές. Το μητρό των προσωπικών βοηθών έχει πάνω από 6.000 άτομα αυτή τη στιγμή και μπορούν να προστίθενται. Και οπότε εκείνος ο ωφελούμενος, το άτομο αναπηρία που έχει λάβει πια το δικαίωμα για προσωπική βοήθεια, μπαίνει στο μητρό, αναζητεί με κριτήρια αναζήτησης, βρίσκει ποιοι τον ενδιαφέρουν, επικοινωνεί μαζί τους και αν τα βρούνε, ενημερώνει την πλατφόρμα και από εκεί και πέρα ξεκινούν τη συνεργασία τους.
0: Όσοι είχαν κάνει αιτήσεις από τους ωφελούμενους του προγράμματος τώρα, στην πιλωτική φάση...
1: Ναι, ναι.
0: Ωφελήθηκαν όλοι όσοι είχαν τις προϋποθέσεις, τέλος πάντων, πλήρωσαν τις προϋποθέσεις, ή έμειναν και κάποιοι εκτός για κάποιους λόγους?
1: Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα περιορισμένων θέσεων, οπότε υπήρχαν στάδια μέσω των οποίων τελικώς πήραν μια θετική απόφαση 2.500 άτομα, εκ των οποίων οι 1.800 όντως το αξιοποίησαν.
0: Μισό λεπτάκι. Πώς έγινε αυτό? Εφόσον 2.500 πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γιατί οι 1.800 το αξιοποίησαν? Δεν προσελήφθηκαν οι υπόλοιποι?
1: Δεν κινητοποιήθηκαν όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Κάποιοι μετάνιωσαν.
0: Α, μάλιστα. Τώρα, όχι, λέω μήπως, ας πούμε, επειδή ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μήπως έγινε κλήρωση, για παράδειγμα. Γι' αυτό σας ρωτάω, έτσι, για να καταλάβουμε τι έγινε στην πρώτη φάση.
1: Στο πιλωτικό, όντως, υποβλήθηκαν αιτήσεις. Υπήρχαν κριτήρια επιλεξιμότητας. Έγινε κλήρωση για το ποιοι θα αξιολογηθούν από επιτροπές. Αξιολογήθηκαν από επιτροπές, τους κατέταξαν σε μια κλίμακα σε σχέση με την ανάγκη τους για προσωπική βοήθεια, και αυτό οδήγησε μια απόφαση που τους έδινε πια το δικαίωμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
0: Ναι, τώρα...
1: Η κλήρωση έγινε στα πλαίσια του πιλωτικού, δεν υπάρχει πλέον.
0: Άρα τώρα θα απορροφηθούν όλοι, δεν θα μείνει κάποιος έτσι εκτός προγράμματος, αν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Όχι, η διαδικασία τώρα είναι, κάνουν, υποβάλλεται η αίτηση, ελέγχονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποδίδονται μόρια, υπάρχει δικαίωμα ένστασης βέβαια για όλα αυτά. Και ανάλογος με τα μόρια τους, αυτοί που έχουν τα περισσότερα μόρια, αυτοί θα πάνε σε αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές.
0: Σε αριθμό πόσοι δηλαδή θα περάσουν στο πρόγραμμα από το κυβέρνηση?
1: Αυτό είναι πολύ δυναμικό, δεν είναι προκαθορισμένος ο αριθμός. Έχει να κάνει με το πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα, η απορρόφησή του, το πώς πραγματικά εξελίσσεται. Η εκτίμηση είναι ότι θα πάμε σε ένα διπλασιασμό αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, και για να μην μιλάμε μόνο για αριθμούς, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το πρόγραμμα, κύριε Γενικέ?
1: Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία είναι δικαίωμα. Ο προσωπικός βοηθός είναι η κατεξοχήν υπηρεσία που μπορεί να διασφαλίσει αυτό ακριβώς. Να ζουν ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα ακόμα και από την οικογένειά τους. Θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι ωφελεί σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, το ίδιο το άτομο με αναπηρία, που το βοηθά να είναι ανεξάρτητο, το βοηθά να ενταχθεί κοινωνικά. Βοηθάει όμως και την οικογένεια, που σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει να επιφορτίζεται με την φροντίδα των συγγενών τους. Και βέβαια βοηθάει και τους προσωπικούς βοηθούς. Είναι άνθρωποι που έχουν βρει μια δουλειά. Είτε ως κύρια είτε ως συμπληρωματική. Λίγα προγράμματα έχουν τέτοιο αντίκτυπο, τέτοιο τριπλό αντίκτυπο. Mm-hmm. Υπάρχουν μαμάδες που μπόρεσαν να βρουν δουλειά επειδή υπήρχε κάποιος πια να φροντίζει το παιδί τους, να έχει το νου τους στο παιδί τους. Υπάρχουν άνθρωποι που μπόρεσαν να πάνε στο πανεπιστήμιο γιατί είχαν προσωπικό βοηθό.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, τώρα, επειδή είπατε για το παιδί τους, υπάρχουν ηλικιακά όρια για το ποιοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα?
1: Ναι. Τα ηλικιακά όρια έχουν ως εξής. Είναι από 16 ετών μέχρι 67 κατά τη στιγμή της αίτησης. Αν κάποιος μπει στο πρόγραμμα και ξεπεράσει το ηλικιακό όριο, παραμένει στο πρόγραμμα. Εφόρου ζωής. Mm-hmm. Υπάρχει μια ειδική εξαίρεση για τους... Για άτομα με βαριά κινητική αναπηρία που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και μέχρι την ηλικία των 75. Αυτό είναι η διεθνής πρακτική. Η διεθνής πρακτική ξεκινάει από τα 18 και ολοκληρώνεται στα 65, η ευρωπαϊκή πρακτική. Εμείς το πήγαμε λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω.
0: Α, μάλιστα. Άρα προχωρήσατε ούτως ή άλλως στη διεύρυνση των ηλικιακών οριών. Mm-hmm. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί να είναι 14 χρονών, ας πούμε, 13 χρονών. Αυτό δεν σκεφτόμαστε μια προοπτική έτσι να διευρυνθούν περαιτέρω τα όρια?
1: Δεν είναι, διεθνώς δεν είναι για αυτές τις ηλικίες αυτή η υπηρεσία. Μάλιστα. Αυτό που προσυδειάζει, μια και πρόκειται για μια υπηρεσία ανεξάρτητης διαβίωσης, mm-hmm. μιλώντας για παιδιά και νομικά, αν θέλετε, δεν έχουν τη δυνατότητα να ζουν ανεξάρτητα, υπό την έννοια ότι είναι πάντα εξαρτώμενοι και από τους γονείς τους και νομικά.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει ένα άλλο πλέγμα υπηρεσιών για τα παιδιά, ξεκινώντας από την πρώιμη παρέμβαση, την παράλληλη στήριξη του Υπουργείου mm-hmm. Παιδείας, τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, υπάρχει μια άλλη πλαισίωση που απευθύνεται ειδικό σε αυτές τις ηλικίες.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τώρα, να ξαναπάμε στους προσωπικούς βοηθούς, στα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις οι ίδιοι, δηλαδή ως άνθρωποι, δεν ξέρω, από εκπαίδευση, εξειδίκευση, οτιδήποτε, έχετε θέσει κάποια ζητήματα?
1: Οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει κάποιος είναι να έχει κάποια πιστοποιητικά υγείας, να έχει λευκό ποινικό μητρό, και εφόσον πληρούνται, ζει μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, εφόσον πληρεί αυτά τα κριτήρια, του παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση από εμάς την πολιτεία, από τον ΟΠΕΚΑ, το φορέα υλοποίησης.
0: Α, μάλιστα.
1: Εφόσον πληρώσει και την εκπαίδευση αυτή επιτυχώς είναι πια ενεργός στο Μητρό και μπορεί να ξεκινήσει να συνεργάζεται με κάτι ωφελούμενο.
0: Και κάτι τελευταίο έτσι για να σας αποδεσμεύσουμε. Γενικότερα βλέπουμε να μην υπάρχει ισορροπία σε ό,τι αφορά τις πόλεις τις μεγάλες και, και την περιφέρεια σε τέτοια προγράμματα. Εσείς το έχετε διαπιστώσει αυτό? Δηλαδή
1: στο
0: δεν ξέρω αν...
1: πρόγραμμα... Ναι. Δεν υπήρξε αυτό. Υπάρχει μια ομοιόμορφη ανάπτυξη του προγράμματος και κατανομή και ως προς τους ωφελούμενους και ως προς τους προσωπικούς βοηθούς.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Το οποίο συνέβη, αν θέλετε, αφαιρώμεται από μόνο.
0: Αυτό είναι θετικό. Οι ανάγκες
1: είναι υπαρκτές.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Κύριε Μεγαρίτη, μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι?
1: Είναι για 3 μήνες ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή μέχρι 27 Νοεμβρίου. Δεν έχει καμία σημασία με ποια χρονική σειρά υποβάλλονται οι αιτήσεις, οπότε δεν υπάρχει κάποια αγωνία, κάποιος λόγος άγχους να απολυθεί γρήγορα η αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Με την ησυχία τους, ας δούνε την πλατφόρμα, ας δούνε το εγχειρίδιο, ας υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Λειτουργεί Helpdesk στο 1555 που μπορεί, απαντάει σε κάθε ερώτηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Μεγαρίτη. Θα επικοινωνήσουμε έτσι με τη λήξη των αιτήσεων για να δούμε αν όντως υπήρξε συμμετοχή και αν υπήρχαν κάποια ζητήματα που θα πρέπει έτσι να επισημάνουμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Γουλή και επιστρέφουμε με άλλα ζητήματα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Διαδοχικές επισκέψεις υπουργών προγραμματίζονται για τον Εύρο την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα επισκεφθεί το ΚΙΤ Φυλακίου η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολιουδάκη. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου, τα Κέντρα Υγείας Δικαίων και Σουφλίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Ειρήνη Αγαπηδάκη. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και την Παρασκευή 4 του μηνός, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινά, παρατείνεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2027 η υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν την 1η Οκτωβρίου 2028. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, παρέχοντας στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος. Στη Σαμοθράκη θα χτυπήσει και εφέτος η καρδιά του δημοσιογραφικού κόσμου με την πραγματοποίηση του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί 25 με 27 Σεπτεμβρίου και τελεί υπό την αιγίδα της αυτού εξοχώτης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι θεματικές του ενότητες αφορούν την ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, καθώς και περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία. Με το ποσό των 3.334.530 ευρώ, ο Δήμος Σουφλίου αποκτά νέα χρηματοδότηση για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Παναγιώτη Καλακίκου, η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και την υποβολή σχετικής πρότασης από τον Περιφερειάρχη περί χρηματοδότησης σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Λαβάρων Κυσαρίου. Μία ακόμη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας αποτελεί γεγονός για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή της περιοχής, αφού συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SAS Tourism, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Interreg Via Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 660.800 ευρώ. Το έργο επικεντρώνεται στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Σε δημόσιο κάλεσμα εγρήγορσης και διεκδίκησης προβαίνουν πολίτες και νέοι γονείς της Αλεξανδρούπολης με βασικό αίτημα την ανακατασκευή από την Δημοτική Αρχή της Παιδικής Χαράς που απομακρύνθηκε από το Πάρκο Ακαδημίας μετά την ισχυρή ανεμοθύελα του περασμένου Ιανουαρίου. Σε ανακοίνωσή τους, οι γονείς και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση του χώρου, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς, ενώ όπως αναφέρουν, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασή της. Παράλληλα, αναφέρουν ότι μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού απομακρύνθηκαν και τα παγκάκια που υπήρχαν στο χώρο. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση όσων ενδιαφέρονται το πρωί της Κυριακής στις 11 στο Πάρκο Ακαδημίας. Με τη συμμετοχή 170 χορευτών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, πραγματοποιείται την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο το 5ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Εύρου. Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιούνται στην θεσμική γιορτή του πολιτισμού στον Εύρο την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 στις 7.30 το απόγευμα, στο προάβλιο του 1ου Γυμνασίου Διδημοτύχου με συνδιοργάνωση του Μουσικοχορευτικού Καλλιτεχνικού Ομίλου Ορφεύς Διδημοτύχου, του Δήμου Διδημοτύχου και της Κινσέπ Ουρμπάνοβα. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της θεσμικής φεστιβαλικής ομπρέλας του 17ου Φεστιβάλ Ερυθροποτάμου. Ξεκινά αύριο το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας και όλα είναι έτοιμα για τη φετινή διοργάνωση που θα διεξάγεται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Φέτος το τιμόμενο πρόσωπο θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ενώ τη σύνθεση της Κρητικής Επιτροπής αποτελούν ο ηθοποιός Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, που εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα, ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος Πετράτος, διακεκριμένος οικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Σταθερή αξία, ο επί 20ετίας παρουσιαστής του φεστιβάλ, Αλέξης Κωστάλας, που και φέτος αναλαμβάνει την παρουσίαση των 8 θεατρικών βραδιών της διοργάνωσης. Κάλεσμα στους πιστούς απευθύνει η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης να συμμετέχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Πανηγυρίζοντα Ιερού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου στις Σφαίρες. Οι εκδηλώσεις, στις οποίες θα χωροστατεί ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, θα πραγματοποιηθούν στις 29 του μηνός στις 7 το απόγευμα με τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και ανήμερα της εορτής 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τη Μελίνα Ασλανίδου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν σήμερα στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου. Υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού που θα κορυφώνεται, η Μελίνα Ασλανίδου θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της στο ιδανικό σκηνικό μιας μοναδικής καλοκαιρινής βραδιάς. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο του Δημοτήχου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τέλος, με ανοιχτά το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και το Φρούριο του Ιωάννη του Έκτου Κατακοζινού Πυθίου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου συμμετέχει και φέτος στη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού στο φως του Φεγγαριού. Από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στο Φρούριο του Πυθίου η δράση θα πλαισιωθεί με συναυλία της Μαντολινάτας Σουφλίου με τον τίτλο «Μικρά τραγούδια για ανυπέρβλητες αγάπες» που θα ξεκινήσει στις 9.30. Μετά το πέρας θα ακολουθήσει και ξενάγηση. Ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
3: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
2: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
3: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
2: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας και να δούμε πού θα μας πάει η επικαιρότητα, σε ποιο σημείο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αρχικά να σας συστηθούμε.
1: Καλημέρα Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλημέρα Κώστα Λουκούμη, οι δυο μας στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του ήχου
1: η Γιώτα Δημούδη.
0: Και το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Η εκπομπή παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
1: Στην Ορεστιάδα φυσικά που ακούτε στους 101 και στους 103,5 αλλά και στην Καβάλα στους 96 και 3 στα FM.
0: Και διαδικτυακά μας ακούν οι πάντες.
1: Μέσω του erteco.gr. Πολύ εύκολα.
0: Λοιπόν, εμείς για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, και επισημένοντας γεγονότα με ένα ταξίδι, κάνοντας αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να πούμε ότι σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό μαζί μας έχουμε και τους συναδέλφους των δύο περιφερειακών σταθμών που με τα ρεπορτάζ τους ενισχύουν την εκπομπή μας εκεί όπου χρειάζεται. Και όλους εσάς που πάντα μπορείτε να καλέτε και να μας δίνετε τις πληροφορίες σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη, στο 2510-24-25-49. Βέβαια, μας έρχονται και τα μηνυματάκια στα κινητά μας, έτσι Κώστα.
1: Από τους φίλους ακροατές. Γιατί το έχουμε πει. Παρατηρήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πει καλύτεροι ανταποκριτές είναι ακροατές μας.
0: Ακριβώς. Εμείς σε αυτό το δύο ώρα θα ασχοληθούμε να δούμε λίγο. Ήδη έχουμε ακούσει τι έχει γίνει, κάποια από τα πράγματα που ακούστηκαν χθες στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουμε και μια σχετική επικοινωνία και θα δούμε κυρίως εκδηλώσεις, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε σήμερα. Γιατί είναι πανσέλινος. Είναι πανσέλινος, η μεγάλη Αυγουστιάτικη πανσέλινος και έχουν προγραμματιστεί ένα σωρό εκδηλώσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα.
1: Και για τους ρομαντικούς και για τους μη ρομαντικούς.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: έτσι, θέματα που μας φέρνει το παρελθόν. Το πρώτο είναι πριν από 64 χρόνια περίπου. Ήταν 63. Ήταν... Μπορείς να κλείσεις από το κουσ. Παρακαλώ.
1: Άνοιξε μια σελίδα και πετάχτηκε η διαφήμιση.
0: Ήταν το 1963, 28 Αυγούστου, όταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στέκεται μπροστά σε ένα πλήθος εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων στην Ουάσιγκτον και εκφωνεί έναν από τους πιο συγκλονιστικούς και επιδραστικούς λόγους στην παγκόσμια ιστορία. Ήταν ο περίφημος λόγος του γνωστός ως «I have a dream», «Έχω ένα όνειρο», που αποτέλεσε και την κορύφωση της πορείας προς την Ουάσιγκτον για την εργασία και την ελευθερία και έγινε σύμβολο του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων όσο έχουν καταργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κίνγκ με την ακλόνητη πίστη του στην ισότητα και τη δικαιοσύνη ζωγράφησε με τα λόγια του ένα όραμα για έναν κόσμο όπου τα παιδιά δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από τον χαρακτήρα τους. Το μήνυμά του γεμάτο ελπίδα και αποφασιστικότητα είχε σε σαν καμπάνα που αφύπνισε συνειδήσεις όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σε μια εποχή όπου η Αμερική ήταν διαχωρισμένη από νόμους και κοινωνικές πρακτικές που ευνοούσαν τον φυλετικό διαχωρισμό, ο λόγος του Κίνγκ έφερε φως στο σκοτάδι του ρατσισμού και έδωσε φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους του περιθωρίου. «Έχα ένα όνειρο», είπε, «ότι μια μέρα σε αυτά τα κόκκινα λόφια της Γεωργίας, η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην ιδιοκτητών σκλάβων θα μπορέσουν να καθίσουν μαζί στο τραπέζι της αδελφοσύνης». Αυτή η φράση, καθώς και πολλές άλλες από το λόγο του, χαράχτηκαν στις καρδιές των ανθρώπων, μετατρέποντάς τον σε μια εμπληματική μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Έγινε ο καταλήτης για τις αλλαγές που ακολούθησαν, οδήγησε σε νομοθετικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα το 1964 ο νόμος πολιτικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα ψήφου του 1965, που εξάλειψαν επίσημα τις φυλετικές διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή, όπως ξέρουμε, το 1968, αλλά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους όλων των ηλικιών και φυλών που αγωνίζονται για ένα καλύτερο κόσμο. Κάτι ακόμη που μας φέρνει η σημερινή μέρα είναι το κάψιμο των φακέλων των πολιτικών φρονημάτων. Κώστα, αυτό έγινε το 1989. Κανονικά έγινε μια μέρα μετά, στις 29 Αυγούστου, αλλά η απόφαση ουσιαστικά είχε ληφθεί και να υλοποιηθεί στις 28 Αυγούστου του 1989. Επί οικουμενικής κυβέρνησης του Τζανί Τζανετάκη, παραδόθηκαν στις φλόγες, στις υψικαμίνους της Χαλιβουργικής στον Ασπρόπυργο και της Ιδενόρ στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 17,5 εκατομμύρια φάκελοι πολιτικών φρονημάτων. Τι ήταν τα πολιτικά φρονήματα αυτοί οι φάκελοι? Αυτοί οι φάκελοι καταγράφαν τις πολιτικές πεπιθήσεις εκατομμυρίων Ελλήνων, συχνά με χαλκευμένες πληροφορίες από ασφαλίτες, πληροφοριοδότες και γείτονες, που είχαν συμφέροντα να καταγγείλουν τους γείτονές τους. Με βάση τους αυτούς, πολίτες απολύονταν, αποκλείονταν από δουλειές, διώκονταν ως επικίνδυνοι, τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να βρουν δουλειές. Η καταστροφή τους παρουσιάστηκε ως το τέλος μιας μαύρης σελίδας και ως πράξη ενθυμικής αμφιβολίωσης 40 χρόνια μετά τον εμφύλιο και 14 χρόνια μετά τη Χούντα. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν ενστάσεις. Πολλοί ιστορικοί προειδοποίησαν ότι μαζί με τον συμβολισμό χάνονταν και ανεκτήμητα τεκμήρια. Βέβαια, από τη μία είναι το κλείσιμο του τραύματος και από την άλλη για πολλούς οριστική απώλεια της ιστορικής μνήμης. Περίπου 2.110 φάκελοι εξαιρέθηκαν από την καταστροφή για ιστορικούς λόγους. Ανάμεσά τους και φάκελους του Κώστα Λαλιώτη, τον οποίο ο ίδιος είχε αποκτήσει το 2021 και μάλιστα είχε και δημοσιευθεί και όλες ένθετο εφημερίδες. Επίσης να πούμε ότι το 2016 με κοινή υπουργική απόφαση ανακοινώθηκε η μερική πρόσβαση σε ό,τι υλικό είχε διασωθεί. Το υλικό ωστόσο είναι ελάχιστο και συχνά πετσοκομμένο, χωρίς αναφορές σε πληροφορία δότηση ή κρίσιμα στοιχεία. Η εικόνα των εκατομμυρίων φακέλων που καίγονταν στις υψικαμίνους του 1989 παραμένει διπλά συμβολική. Για άλλους είναι ένα οριστικό τέλος ενός σκοτικού νου κεφαλαίου. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα στοιχεία, αν βγαίναν στο προσκήνιο, θα αλλάζαν οι σχέσεις ανθρώπων μεταξύ τους. Πράγματα που δεν ξέραν πολλοί. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέραν ή πολλοί να υποπτεύονταν κάποιοι ότι τους είχαν δώσει πληροφορίες για αυτούς και μάλιστα ψεύτικες πληροφορίες. Εκεί θα επιβεβαιωνόταν κάτι τέτοιο και αυτό θα άλλαζε όλο τον κοινωνικό ιστό έτσι όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, όπως είπαμε ήταν, είτε έβαζε ένα οριστικό τέλος, για άλλους ήταν όμως και η βία η λύθη που στέρισε από την ιστορία ένα πολύτιμο αρχείο. Συμφιλίωση, απώλεια μνήμης, αυτό είναι το ερώτημα που ακόμη

0: υπάρχει. Το θέμα είναι ότι ήταν φάκελοι οι οποίοι ουσιαστικά είχαν ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας με ονόματα, διευθύνσεις και ακριβείς λεπτομέρειες.
1: Για τα πολιτικά πιστεύω του καθενός και όχι μόνο.
0: Και με ψεύτικες πληροφορίες, γιατί αν ο κάποιος είχε ένα συμφέρον να καταγγείλει εσένα για να μην βρεις μια δουλειά και να την πάρει το δικό του παιδί τη δουλειά, γίνονταν αυτά τότε. Γίνονταν. Ένα κομμάτι λέμε τώρα και πολύ χειρότερα. Αυτά έτσι που μας φέρνει η σημερινή μέρα. Τι να αναφέρουμε κιόλας. Να αναφέρουμε επίσης το 1999 τη Μιρέλα Μανιάνη που κατακτήσε χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67-09 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Σεβίλης. Και από τις απώλειες σήμερα, σαν σήμερα 1991, ένας πολυπράγμων θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος με απίστευτο χιούμορ που έβγαινε και στα σενάρια, το Αλέκου Σακελάριος έφυγε από τη ζωή, ένας από τους πατέρες της ελληνικής κωμωδίας, η Θεία από το Σικάγο, ο Ηλίας του 16ου, υπάρχει και οι γλάστρες. Η Θεία από το Σικάγο, οι γλάστρες που πετούσαν, ο ίδιος ο Σακελάριος ήταν που πετούσε τις γλάστρες πάνω από το μπαλκόνι, το είχε αναφέρει κάποια στιγμή. Έφυγε το 2011 ο Λεωνίδας Κύρκος. Ιστορική μορφή της αριστεράς, Έλληνας πολιτικός. Βλέπω σήμερα στο εορτολόγιο τον Δάμονα και τον Εζεκία.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.

0: Να πάμε μέχρι τη Θάσο, Αλήμου.
1: Φυσικά.
0: Θα μου πεις.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον τόπο σου.
0: Φυσικά. Γιατί εκεί μπορεί να είμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού, της τουριστικής κίνησης, της σεζόν. Αλλά οι συναντήσεις συνεχίζονται από τον Οργανισμό Τουρισμού Θάσου και αυτή τη φορά οι ξενοδόχοι της Θάσου είχαν συνάντηση με την μάνατζερ της Wizz Air Group. Και αυτό έγινε μετά από πρόσκληση και της Ένωσης Ξενοδόχων που παρευρέθηκε στο νησί εν λόγω μάνατζερ. Είχαν συζήτηση με τους ξενοδόχους, ήταν εκεί και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Θα μας πει τι υπόθηκε. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Λοιπόν, δεν σταματάτε τις κινήσεις που γίνονται προκειμένου να ενισχυθεί η Θάσος τουριστικά, ακόμη και όταν έχουμε και μια καλή τουριστική περίοδο, ακόμα περισσότερο τότε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε, κύριε Μαρκιανέ, για αυτή τη συνάντηση. Πώς προέκυψε?
2: Ξέρετε, οι προσπάθειες δεν σταματάνε ποτέ, γιατί πάρα πολλές συμφωνίες και συναντήσεις γίνονται πολλά αρκετό χρόνο πριν τελικά υλοποιηθούν, ειδικά όταν μιλάνε για φοιτητικά προγράμματα. Επομένως δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας και συνεχώς από τη στιγμή που αποτελεί πλέον προτεραιότητα για εμάς η ενίσχυση του αεροπορικού τουρισμού, συνεχώς κάνουμε προσπάθειες. Χθες είχαμε τη χαρά να έχουμε τη διευθύντρια της ανάπτυξης των αεροδρομίων της Wizz Air και μια αρχική συζήτηση έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορούσε να έρθει στο αεροδρόμιο της Καβάλας και φυσικά σε όλα αυτά οφείλουμε και ο Δήμος Θάσου έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα ότι συνεισφέρει με όλους τους τρόπους, γιατί δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι, συνεισφέρει με όλους τους τρόπους, με προγράμματα διαφήμισης, με συνέργειες, έτσι ώστε να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι οι θέλουν να επενδύσουν σε ένα προορισμό, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για επιχειρηματίες που θέλουν κάτι που να επενδύσουν, να δουν ότι ο προορισμός τους θεωρεί ευπρόσδεκτος και θα τους στηρίξει με κάθε τρόπο. Και οι διοικήσεις σε αυτό όλο οφείλουν να είναι μπροστά, γιατί αισθάνεται με τον τρόπο αυτό ο επιχειρηματίας ότι έχει τη στήριξη του προορισμού. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει άριστο επίπεδο συνεργασίας με τους ξενοδόχους, με την περιφέρεια, σε αυτό το κομμάτι και ταύτιση απόψεων. Οπότε σύντομα θα βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Κύριε Μαρκιανέ, η εν λόγω εταιρεία νομίζω φημίζεται για το δίκτυό της σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Τώρα, εσείς στοχεύετε να ενισχύσετε τις υπάρχουσες οδικές αγορές, π.χ. Ρουμανία, Βουλγαρία, μετατρέποντάς τις σε αεροπορικές, ή θέλετε έτσι να, πώς να το πω, να ανοίξετε τη βεντάλια σε νέες αγορές από τη Δυτική Ευρώπη?
2: Προς το παρόν με τη συγκεκριμένη εταιρεία όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα κοιτάξουν, θα μας πούν και το πρόγραμμά τους και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς μπορεί να γίνει η συνεργασία. Αυτό που είπατε μας απασχολεί και στις δύο περιπτώσεις. Και η ανάπτυξη νέων αγορών αλλά και η ενίσχυση υφιστάμενων αγορών με επιθετικά προγράμματα.
0: Ναι, φαντάζομαι συζητήθηκε και η πιθανότητα έναρξης πτήσεων νωρίτερα, ας πούμε την άνοιξη ή η διατήρηση μέχρι και πιο αργά το φθινόπωρο, μέχρι Οκτώβριο, ας πούμε, έτσι ώστε να επιμηκυνθεί και η σεζόν.
2: Είναι ξεκάθαρο στόχος μας, στόχο με τον οποίο ταυτίζονται και οι περισσότεροι επαγγελματίες, να ανοίξει τουριστική περίοδος. Δηλαδή, τουλάχιστον ο Μάιος και από τα μέσα Σεπτέμβρη μέχρι και τα μέσα Οκτώβρη, είναι κάτι που μας απασχολεί και αποτελεί ξεκάθαρο στόχο όλο και σε ό,τι συμφωνία κάνουμε, αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε.
0: Οπότε του χρόνου θα έχουμε τις πτήσεις από Γερμανία και Βρετανία, οι σίγουρες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και αναμένεται να επεκταθεί.
2: Ακριβώς, είναι νέες και μάλιστα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, που ξεκίνησαν λίγο αργά οι πτήσεις από Γερμανία, δείχνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τον αριθμό των θέσεων και κάνουν σκέψεις ενδεχομένως και για περαιτέρω διεύρυνση. Και φυσικά οι Άγγλοι, οι οποίοι θεωρούμε ότι θα δώσουν μια πάρα πολύ μεγάλη επιπλέον όθηση στο τουριστικό προϊόν.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, αυτό το οποίο πλέον εδώ συζητάμε είναι το εξής. Όχι το αν έχουμε πολλούς επισκέπτες, γιατί πρόκειται όντως για μια εξαιρετική χρονιά mm-hmm. και φέτος.
0: Ναι.
2: Αλλά τι κάνουμε εμείς για να φέρουμε αυτούς τους επισκέπτες, και τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να είναι μετρήσιμα, γιατί ενδεχομένως διάφορες συνθήκες να είναι αυτές που φέρνουν τον επισκέπτη. Πλέον μας απασχολεί τι κάνουμε εμείς για να φέρουμε αυτούς που στοχεύουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρκιανέ, τώρα πώς είναι η κίνηση? Τα είπαμε εκεί στην περίοδο του 15 Αύγουστου και για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ για το Earth News. Βέβαια, 15 Αύγουστου ήταν, όλοι περιμέναμε κορύφωση της κίνησης. Τώρα που οδεύουμε προς τα τέλη του μήνα, πώς είναι η κίνηση?
2: Νομίζω πως αν ξαναέρθετε θα αντικρίσετε ακριβώς την ίδια εικόνα.
0: Ενθαρρυντικό.
1: Πρόκληση στα ίσα.
2: Ναι, και η εικόνα προς το παρόν είναι η ίδια.
1: Τέλεια.
2: Ενδεχομένως η μόνη διαφορά να είναι κάποιοι οι οποίοι, Έλληνες, οι οποίοι έχουν εδώ κατοικίες και έχουν πλέον φύγει. Κατά τα άλλα οι επισκέπτες είναι στα ίδια επίπεδα.
0: Ενθαρρυντικό αυτό και για τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, κύριε Μαρκιανέ.
2: Ναι, συνεχίζεται, φαίνεται να είναι καλά και πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Βέβαια από εδώ και πέρα, επειδή πάντα πάμε σε κρατήσεις τελευταία στιγμή, ναι, ο καιρός είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας.
1: Ναι, μπράβο. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και στη συνέχεια να βοηθήσει και ο καιρός.
0: Ναι, γιατί και οι Έλληνες σιγά σιγά τώρα που ανοίγουν τα σχολεία θα αρχίσουν να σπάνε.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν στις
0: βάσεις τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μαρκιανέ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Θάσου. Μας έδωσε μια έτσι πολύ καλή εικόνα για την κίνηση αυτή τη στιγμή στο νησί. Ομολογώ, δεν ήξερα ότι είχε κόσμο, αλλά όχι ότι είμαστε στα επίπεδα 15 Αύγουστου.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και επίσης,
1: μακάρι να είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι, ναι, να πάρουν λίγο επάνω τους, γιατί αγχώθηκαν όλοι, όλος ο τουρισμός.
0: Μέχρι τέλη Ιουνίου όλοι ήταν σφιγμένοι.
1: Και φυσικά να μπει κάτι στην τσέπη τους για να μπορέσουν να ανταπεξελθούν και το δύσκολο χειμώνα. Και στο δύσκολο χειμώνα προσπάθειες γίνονται για την συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τη Θάσο νωρίτερα, να μείνω λίγο ακόμα εκεί, γιατί ο τουρισμός, όχι έχει συνεπείς, να το πω πιο σωστά, όσοι δεν ξέρουν πώς να κινηθούν στο νησί από τους τουρίστες που το επισκέπτονται, μπορεί να έχουν πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί δύο άτομα χθες, ηλικίας 21 και 27 ετών, ξένοι τουρίστες, ξεκίνησαν για πεζοπορία σε βουνό της Θάσου, στην περιοχή Κοράκια. Χάθηκαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους, επικοινώνησαν με το 112 και άμεσα μέσω του Αιγαίου εντοπισμού τους κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Θάσου. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Γι' αυτό όλοι ας έχουν το νου τους όταν πηγαίνουν σε μέρη που δεν τα γνωρίζουν. Προφανώς θα είχαν κάποιο χάρτη GPS στα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά εκεί μπορεί να μην έχει σήμα, να τους έπεσε μπαταρία από το κινητό. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Και μπορεί να μην υπάρχουν και κάποια ενδεχομένως μονοπάτια τα οποία κάποιος νομίζει ότι υπάρχουν. Ναι. Γιατί στις ορεινές περιοχές, επειδή έχουμε τις βροχές, έχουμε διάφορες, μπορεί να αλλάξει η μορφολογία του εδάφους που νομίζει κάποιος ότι γνωρίζει ότι μπορεί να πάει. Θέλει λίγο προσοχή. Ευτυχώς όλα καλά. Τέλος, καλό.
0: Όλα καλά. Τους πήγε η προσβεστική, τους.
1: Τους σημάζεψε.
0: Τους σημάζεψε. Αυτό ακριβώς. Και είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, χθες είχαμε μία φωτιά ακόμα στο Παγκαίο. Νομίζω ήταν η τέταρτη μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά ήταν στο Χρυσόκαστρο. Μικρή ήταν, την πρόλαβαν. Ήταν μικρή γιατί την πρόλαβαν οι πυροσβεστικοί, θελοντές, οι άνθρωποι του Δήμου Παγκαίου. Σηκώθηκε και ένα αέριο νομίζω. Κάηκε περίπου ένα στρέμμα, μισό με ένα στρέμμα. Βέβαια εξετάζεται το πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά, γιατί δεν υπήρχε κάποια κεραυνική δραστηριότητα και να πεις άρπαξε από κεραυνό. Η πυροσβεστική αναζητά τους λόγους που προκλήθηκε. Κανείς δεν γνωρίζει σχετικά με τα αίτια. Θα φανεί από την έρευνα. Επίσης, στο χάρτη της πολιτικής προστασίας για την επικινδυνότητα πυρκαγιάς, ο νομός Καβάλας βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλή. Και νομίζω ολόκληρη περιφέρεια είναι σε αυτή την κατηγορία, πλην της Δράμας.
1: Ναι, ναι.
0: Για σήμερα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, είναι και ένα. Ναι.
0: Αλλά ξαναλέμε, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει όλα τίποτα, γίνονται. Γιατί ανά πάσα στιγμή απλά είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι. Και επειδή είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι, κάποια έναρξη της φωτιάς που δεν θα αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.
0: Και χθες το κάτω Ευρωκόπη, Ρένα, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της προσβεστικής. Πιθανόν από κεραυνό που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για 4-5 μέρες πριν. Αυτό σίγουρα έκαιγε. Δεν είχε γίνει αντιληπτό και άρχισε να φαίνεται καπνός χθες. Οπότε με το που κατάλαβαν εκεί οι κάτοικοι, ενημέρωσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκε ελικόπτερο και την περιόρισαν προτού αυτή η λάβει διαστάσεις.
1: Να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες, να δούμε λίγο και τι γίνεται με τον καιρό τώρα, γιατί έχουμε και μπροστά μας και ένα Σαββατοκυριακό. Βλέπω για εδώ για την περιοχή, κάπου για τη Δράμα και αυτά, μια αστάθεια για σήμερα.
0: Τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Εκεί, μεσημερό απόγευμα.
1: Ναι, τα κλασικά. Σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω τώρα οι καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αυτή η αστάθεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέγεται και στάθεια.
1: Ναι. Και κυρίως αφορά τις ορεινές περιοχές, αλλά.
0: Δεν είναι οργανωμένο δηλαδή σύστημα.
1: Ναι, ναι. Εχθές είχαμε την επίσκεψη των δημάρχων, ήταν την συνάντηση των δημάρχων με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Πολλά ζητήματα μπήκαν από τους δημάρχους εδώ της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι από τα σημαντικότερα είναι το θέμα των αποζημιώσεων, των αγροτών, των τεναγών. Ένα θέμα το οποίο και πριν από λίγο στην εκπομπή του Σάκη Ασβεστά ανέφερε ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης, ένα κονδύλι του ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση των αγροτών στα τενάγη των Φιλίππων. Είναι σχεδόν να έχει λήξει αυτό το θέμα, απλά τώρα οι διαδικασίες και ο τρόπος μένει να διευκρινιστεί. Θα έχουμε στην συνέχεια και μία συνομιλία με δήμαρχο της περιοχής μας, με τον δήμαρχο κάτω των Ευρωκόπιο Καλωσυχόντων των Πραγμάτων, για να μπορέσουμε να δούμε και τι έγινε με τα αιτήματα που μπήκαν από την ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Και να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, Κώστα,
0: θα έχουμε μία παρέλαση υπουργών, υφυπουργών.
1: Σε όλη την Ανατολική Μακεδονία.
0: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Mm-hmm.
0: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε μέρα υπάρχει από κάτι. Στην Καβάλα τη Δευτέρα θα έρθει ο κύριος Μαρκόπουλος, υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Βλάσης και η Μαριλένα Σούκουλη.
1: Το χαρτί σου, το χαρτί σου, γιατί
0: μου,
1: είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, η κυρία Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος.
1: Για πού λέμε τώρα, για
0: Καβάλα. Για Καβάλα.
1: Ναι.
0: Και ο Κώστας Βλάσης, υφυπουργός παιδείας. Την Πέμπτη, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί και το νησί της Θάσου. Την ίδια μέρα και ο Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την Παρασκευή, 4 του μήνα, Κώστας Κατσαφάδος, υπουργός κλιματικής κρίσης.
1: Και έχουμε και μια πληροφορία.
0: Υφυπουργός ότι... κλιματικής κρίσης.
1: Ναι, υφυπουργός. Και έχουμε μια πληροφορία ότι ενδεχομένως θα έρθει και η κυρία Μενδώνη.
0: Ναι, υπουργός πολιτισμού.
1: Δεν υπάρχει στο επίσημο Τρίτη. Πρόγραμμα που έχει δοθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, σαν πληροφορία υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Και γίνονται απαραίτητες προετοιμασίες.
1: Τώρα για δράμα. Έχουμε. Βασίλη Καβαθά, Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, Βασίλης Πανάκης.
0: Υφυπουργός Εξωτερικών.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Υπουργός Υγείας.
1: Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, Σοφία Ζαχαράκη. Θα κάνει και τα εγγένεια εκεί του Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Πετρούσα. Θα επισκεφθεί και άλλες, από ό,τι ξέρουμε, και άλλες περιοχές. Η Υφυπουργός Παιδείας. Και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Βρούτσης, Κώστας Κατσαφάδος. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Τώρα, μια και αναφέραμε τον κύριο Γεωργιάδη, βλέπετε ότι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο κύριος Γεωργιάδης θα βρίσκεται στην... Καβάλα δεν έχουμε Γεωργιάδη, Άδων Γεωργιάδη.
0: Ήρθε πρόσφατα, ήρθε μέσα στον Ιούνιο.
1: Παρακάμπτει την Καβάλα, πάει δράμα. Ναι, αλλά έρχεται από Ξάνθη. Γιατί την Τετάρτη θα πάει στην δράμα. Έχει πρόγραμμα την Τετάρτη στην δράμα και στην Ξάνθη, μαζί με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που θα παραμείνει στην Ξάνθη και την Πέμπτη η κυρία Αγαπηδάκη, και θα πάει και ο Νίκος Δένδιας. Στη Ροδόπη θα είναι την Τρίτη ο Άδωνης Γεωργιάδης, την Τετάρτη ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Δένδιας. Και στον Εύρο, Δευτέρα 31 Αυγούστου Σέβη Βολουδάκη, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου Σταύρος Παπασταύρου, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αυτό είναι το πρόγραμμα επισήμως που μας το έδωσαν για τις επισκέψεις των στελεχών όλη τη βδομάδα. Θα κορυφωθεί βεβαίως όλη αυτή η επίσκεψη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ξεκινάει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την εναρξητήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.
0: Ο κ. Γεωργιάδης ήρθε στην Καβάλα, να θυμίσουμε, νομίζω 4 Ιουνίου, αρχές του μήνα. Αρχές Ιουνίου ήταν, νομίζω, στις 4, όταν εγκαινίασε το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Στεφανιογράφου.
1: Ναι.
0: Μπορεί γι' αυτό, επειδή ήταν πρόσφατη επίσκεψη, να μην περάσει την Καβάλα και να δώσει βάρος στις άλλες περιοχές.
1: Ναι, και ίσως το πρόγραμμα δεν γέμιζε, οπότε επέλεξε να αφήσει αυτό που ήταν πιο πρόσφατα. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έχει περάσει και από τον Εύρο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από τη Δράμα δύο φορές και από την Ροδόπη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για την επόμενη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ρένα, χθες είχαν συνάντηση οι δήμαρχοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό, όπου του έθεσαν κάποια σημαντικά θέματα ο καθένας από τη δική του περιοχή.
1: Και συγχρόνως σημαντικά για όλη την περιοχή τους.
0: Πράγματι. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Λευτέρη Τομπουρίδη, είναι δήμαρχος του Κάτω Νευροκοπίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τον Νευροκόπη.
0: Πώς πήγε η συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, φιλοδοξίες σε όλο τον Δημάρχο ήταν πάρα πολλές. Εκεί πέρα όμως εμείς θέσαμε τρία θέματα σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Το πρώτο θέμα είναι η έλευση του φυσικού αερίου, ώστε να συμμετέχει οικονομικά, χρηματικά να συμμετέχει και σε επίπεδο κυβέρνησης, γιατί έχουμε βρει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
2: Γι' αυτό και όλα σε ευελπιστούμε ότι θα υιοθετηθεί η άποψή μας. Δεύτερον είναι η κατασκευή του φράγματος στο καρβουνόρεμα και φυσικά τρίτο είναι η αναβάθμιση του οδικού άξονα που έχουμε από το τελωνείο της εξοχής μέχρι και τα όρια του Δήμου της Δράμας. Τα τρία αυτά που νομίζουμε ότι είναι σε επίπεδο Πρωθυπουργού, όλα τα άλλα βρίσκουμε λύσεις γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές με τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, φυσικά και με τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και για το Δήμο Νευροκοπή, αλλά κυρίως για Δήμους απομακρυσμένους και ορεινούς.
0: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και στην πράξη τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Δήμαρχε. Τέθηκαν υπόψη του Πρωθυπουργού.
2: Οι απαιτήσεις των Δημάρχων είναι πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα θα αξιολογηθούν όλες. Είναι και ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αναλάβει την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και στην Κομωτινή και διαδικτυακά και στο Υπουργείο του κ. Κοντογιώργη. Πάρα πολλές συσκέψεις. Έχουμε θέσει, νομίζω, σε σωστή βάση όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κυβερνητικό επίπεδο. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μέσα στο έτος το οποίο διανύουμε. Κάναμε την ιεράρχησή μας, όπως και όλοι οι δήμαρχοι της Βορείου Ελλάδος. Είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις όσον αφορά ότι

0: δεν αποκλείσανε κάποια τα οποία τους έχουμε ζητήσει. Είναι το πρώτο βήμα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως του αποτελέσματος θα κριθούν όλοι και περιμένουμε να υιοθετήσουν και οριστικά να ενταχθούν, να δώσουν μια όδευση για το πώς θα κινηθούμε σε αυτά τα οποία απαιτήσαμε από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Μπήκε από την πλευρά των δημάρχων της Δράμας και της αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων της Δράμας το μεγάλο ζήτημα της οδικής σύνδεσης με την Αμφίπολη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς δεν τέθηκε από εμάς, γιατί ήδη στις διαφάνειες που μας υπέδειξε ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα το είχαν μέσα στα θέματα.
1: Σας προλάβανε.
0: Μας προλάβανε, ναι. Νομίζω ότι το θέλουμε όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Συμφωνούμε σε αυτό. Και αν χρειαστεί, να κάνουμε και ένα βήμα πίσω σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία διεκδικούμε. Είναι ένας δρόμος το οποίο εξυπηρετεί όλο τον νομό, μέσα σε αυτό και το δημότης του Δήμου Νευροκοπίου. Είναι ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει και επιχειρηματικά τον νομό, γιατί βάσει του οδικού άξονε έχουμε και τη μεταφορά εμπορευμάτων, κυρίως. Μιλάμε για μεταφορές που κάνουμε εξαγωγή, όπως είναι τα μάρμαρα, όπως είναι οπωροκυπευτικά και άλλα είδη. Και ξέρετε ότι ένας οδικός άξονας ο οποίος αλλάζει την μορφή του νομού, την υποστηρίζει φυσικά όλη η αιρετή του νομού.
1: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, νωρίτερα ήσασταν και στην Αθήνα. Είχατε και μία συνάντηση για την υποστήριξη 7 δασικών των 7 δασικών συνεταιρισμών του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το θέμα?
0: Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύπλευρο το θέμα αυτό. Οι δασικοί συνεταιρισμοί, κυρίως στον Ευρωκόπη, πρέπει να υποστηριχτούν, γιατί καταρχήν λόγω του κλίματος δεν έχουν εργασία όλο τον χρόνο. Δεύτερον, ξέρετε ότι με τα ενεργειακά τώρα και κυρίως με τα καύσιμα που καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καυσίμων και για την μετακίνηση των προϊόντων αυτών, αλλά και να μετακινούνται κάθε μέρα οι ίδιοι στα απομακρυσμένα σημεία το να κάνουν υλοτόμευση. Τις χαμηλές τιμές τις οποίες παραδίδουν στο δασαρχείο για να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες εδώ πέρα για τη θέρμανση στους δημότες μας, όλα αυτά μαζί τα υποστηρίξαμε στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σταθόπουλο, στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα, φυσικά όλα αυτά με τη βοήθεια του κύριου Ανδρουλάκη από το Πράσινο Ταμείο. Υιοθετήσανε το αίτημα το οποίο κάναμε σαν Δήμος, το ξεκινήσαμε και είμαστε τώρα στο στάδιο της υλοποίησης. Να εγκριθήκαν τα χρήματα να δοθούν στους 7 δασέ. Είναι μια οικονομική ανάσα για τους 7 δασέ. Είμαστε σε σωστό δρόμο ώστε να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο βουνό, να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία και είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης του δημογραφικού, γιατί έτσι παρέχουμε εργασία, που είναι το πρώτο πράγμα αντιμετώπιση στο δημογραφικό. Όταν έχουμε εργασία στον απομακρυσμένο Δήμο, έχουμε και μέτρα συγκράτησης πληθυσμού. Υιοθετήθηκαν όλα αυτά και προχθές με ανακοινώσαμε ότι πάμε για την εκταμείευση του ποσού
1: στους
0: 7 δασέ του νομού.
1: Ναι, και παραμένοντας αυτοί οι άνθρωποι, προλαμβάνουμε, είναι και μέτρο πρόληψης των πυρκαγιών. Όσο μένουν αυτοί μέσα στα δάση και δουλεύουν, όσο υπάρχει κίνηση μέσα στα δάση, τόσο αισθανόμαστε και λίγο πιο ασφαλείς, δεν αφήνονται στην τύχη τους. Τα δάση μας. Και εσείς είχατε πυρκαγιές, είχατε έναρξη πυρκαγιές στην περιοχή σας.
0: Είχαμε τρεις πυρκαγιές, προφανώς και είναι όπως το λέτε, αλλά είναι και είσοδο για το κράτος. Γιατί όλα αυτά τα ξύλα που βγάζουν, κάποια από αυτά παραδίνουν στην τοπική κοινωνία και κάποια πάνε στο εμπόριο. Όταν πάνε στο εμπόριο, μιλάμε για φορολογία, μιλάμε για ΦΠΑ, μιλάμε για μετακινήσεις. Έχει και ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα που παίρνουν, επιστρέφεται πίσω πάλι στην πολιτεία. Δηλαδή. Είναι το κύκλο των χρημάτων που γίνεται. Πάλι ένα μεγάλο κομμάτι θα επιστρέψει πίσω στα κρατικά ταμεία.
2: Πάντως βλέπουμε ότι είχατε αρκετές συναντήσεις στην Αθήνα και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, και με την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων, την κυρία Αργύρο Ζέρβα, για το ΤΟΕΠ του Νευροκοπίου το ένα, και για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του Κάτω Νευροκοπίου με τον κύριο Παπαστεργίου. Υπάρχει κινητικότητα, θέλω να πω.
0: Φυσικά το πρόγραμμα το δικό μου, του Δημάρχου Νευροκοπίου, είναι κάθε 40 με 50 μέρες να επισκέπτομαι, να κλείνουμε ραντεβού, να επισκέπτομαστε τα γραφεία του Γενικού Γραμματείς, ώστε να διεκδικούμε πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν την καθημερινότητά μας. Έτσι και με τον κύριο Παπαστεργίου, να ξεκινήσω από εδώ πέρα, είχαμε κάνει μια προσυνεννόηση. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε

0: όλο το ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουμε στο Δήμο μας, ώστε να παρέχουμε καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες στους δημότες. Εκεί πέρα κοντά στον κύριο Παπαστεργίου υιοθέτησε το αίτημά μας και ένα ποσό γύρω στις 150.000 ευρώ θα εγγυηθεί τις επόμενες ημέρες για το Δήμο Νευροκοπίου, ώστε να αντικαταστήσουμε όλο τον παλιό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουμε και προγράμματα που υποστηρίζουν αυτά εδώ πέρα, ώστε να έχουμε πιο γρήγορες και πιο ασφαλείς υπηρεσίες προς τους δημότες μας. Φυσικά, να αναφερθούμε και για την επίσκεψη που είχαμε με την κυρία Δέρβα, την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων. Πρώτον, για μια πρόταση την οποία έχουμε υποβάλει μαζί με την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης, είναι ο εξυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΤΟΕΒ κάτω Νευροκοπίου, ένα ποσό, μια μελέτη προϋπολογισμού 9.200.000 ευρώ. Είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση και φυσικά αναφερθήκαμε και στο πρόγραμμα που προδημοσιεύτηκε, που πλέον είναι δικαιούχοι η Δήμη, όπως και ο Δήμος Νευροκοπίου. Ετοιμάσαμε πρόταση 2,2 εκατομμυρίων ευρώ πάλι για το ΕΒ Νευροκοπίου. Φυσικά εδώ πέρα προβλέπεται αντικατάσταση αγωγού ενός γύρω στα 4 με 4,5 χιλιόμετρα, ενός παλιού αγωγού που βγάζει πάρα πολλά προβλήματα, και να αναβαθμίσουμε τις αντλίες του ΤΟΕΒ, ώστε να έχουμε και εξοικονόμηση παραπάνω με τα καινούργια αυτά συστήματα inverter, να εξοικονομήσουμε παραπάνω ενέργεια, φυσικά προς όφελος των καλλιεργητών της περίφημης μας πατάτας. Σε συνδυασμό με την αγροτική οδοπία που ενταχθήκαμε και πάμε πλέον σε δημοπράτηση, ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ προσπαθήσαμε και φέραμε αρκετά από αυτά να τα αξιοποιήσουμε για τον πρωτογενή τομέα, για την καλλιέργεια της πατάτας και του φασολιού που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε. Σίγουρα και το επόμενο διάστημα θα έχουμε αρκετά να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, ο κύριος Λευτέρης Ταμπουρίδης. Μας έδωσε την εικόνα των όσων έβαλε ως Δήμος. Έχει θέματα πολλά και ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου.
1: Ναι, φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο το σημαντικότερο για τον Δήμο κάτω Νευροκοπίου. Ένα από τα σημαντικότερα, το σημαντικότερο θεωρώ, η θέρμανση είναι πρόβλημα για τον Νευροκόπιο τους χειμερινούς μήνες. Θεωρούν οι άνθρωποι εκεί ότι με την έλλειψη του φυσικού αέριου θα γλιτώσουν ένα πολύ μεγάλο βάρος το οποίο
1: σίγουρα
2: έχουν τους χειμερινούς μήνες. Γιατί όταν λέμε και χειμερινούς μήνες στον Νευροκόπιο, εννοούμε από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο.
1: Ναι, και αυτοί που είναι στα γραφεία, στην πρωτεύουσα, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ούτε εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Για να μιλώ για την πρωτεύουσα, ούτε εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε.
2: Ναι.
1: Αν δεν το ζήσεις, που είναι από τον Εύρο, μπορεί ίσως.
2: Ο Βόρειος Εύρος το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, εμείς πάμε με ένα τραγούδι να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.
3: Θα σου γλιστρήσει από τα

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Θα δούμε τη μέσα τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί μια κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Καιρός.

συννεφιά τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
3: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
2: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
3: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
2: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου.
4: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
4: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ρεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.
6: Είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας και ακούτε την ακομπή χάρτης επικαιρότητας που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Στο μικρόφωνο.
7: Ηρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης. Μαζί το πάμε.
6: Δεν πειράζει. Κόκκινο.
7: Δεν πειράζει.
6: Έχει καρέκλες. Να μην μαλώσουμε. Ή να μην φανεί τουλάχιστον να μαλώνουμε.
7: Δεν μαλώνουμε εμείς.
6: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μέχρι τις 12. Έχουμε ακόμη θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και σήμερα, με αφορμή την
7: Σαββατοκύριακο.
6: Και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και ό,τι προκύψει στη διάρκεια της επικαιρότητας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άλλωστε, αυτό κάνουμε. Η Γιώτα Δημούδη φροντίζει τον ήχο για μας και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Ξεκινάμε δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντα με μια ακόμη μουσική επιλογή.

0: Λοιπόν, πάμε στη Δράμα. Θα πάμε στη Δράμα και θα προσκαλέσουμε και αρκετό και ο κόσμο στη Δράμα απόψε. Απόψε είναι μια μέρα που ο καθένας θα θελήσει κάπου να πάει να απολαύσει την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Και νομίζω ότι αυτή η πρόσκληση που έχουμε από το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας ο Πήγασος, μαζί με το Δήμο Παρανεστίου και το Γυμνάσιο Μελιτιακές Τάξεις Νικηφόρου Δράμας για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόσκληση και πρόκληση για τον καθένα μας.
1: Και όπως είπαμε, δεν είναι μόνο για τους ρομαντικούς, είναι και για αυτούς που έχουν περιέργεια να δουν πράγματα.
0: Γιατί εκεί πάμε τώρα, δεν είμαστε μόνο στην απλή την παρατήρηση μεταξύ μας. Εκεί μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν για να δούμε πράγματα. Και να πάμε στον κύριο Μιχάλη τον Γραμματζίδη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε τον Γραμματζίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία έχετε ετοιμάσει για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο εκεί στον Νικηφόρο της Δράμας.
2: Να σας περιμένουμε όπως και πέρυσι. Έχουμε επίδειξη πειραμάτων, έχουμε προβολές στο πανητάριο, έχουμε ψηφιακό προβολέα, έχουμε μουσικό σχήμα το οποίο θα μας ταξιδέψει με τραγούδια σχετικά με τα κατάλληλα για την ημέρα. Έχουμε δροσιά. Έχουμε τα τηλεσκόπια μας με τα οποία θα δούμε εκτός από την Πανσέληνο τον Κρόνο που θα προβάλλει στο τέλος της βραδιάς, την Αφροδίτη στην αρχή της βραδιάς και ό,τι άλλο μπορέσουμε να δούμε στον ουρανό.
0: Είναι
2: Πανσέληνο τον Κρόνο που θα προβάλλει στο τέλος της βραδιάς.

0: ένα βράδυ είναι μια κατάλληλη εκδήλωση, νομίζω, για όλους.
1: Άλλωστε, έχετε όλη την υποδομή εκεί για να το υποστηρίξετε όλο αυτό. Ας μην το ξεχνάμε, να το υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, γιατί έχουμε και ένα διευρυμένο, κύριε Δελογραμματζίδη, ακροατήριο μέχρι και τον Εύρο σήμερα μαζί μας.
0: Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ ότι επειδή γίνονται έργα διαμόρφωσης της αυλής του σχολείου, αναγκαστήκαμε την εκδήλωση να τη μεταφέρουμε στο παρακείμενο γήπεδο. Είναι πολύ κοντά.
1: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Μπορείτε να έρθετε. Ναι. Θα γίνει η εκδήλωση, θα γίνουν όλα όσα γράφαμε. Απλώς δεν θα γίνουν μέσα στην αυλή του σχολείου, είναι επικίνδυνο. Θα κάνουμε στο διπλανό γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Την εκδήλωσή μας.
1: Περίπου πόσο κόσμο περιμένετε? Συνήθως αυτό.
0: Να σας πω, είχαμε έτσι, εκτιμήσαμε ότι πλησιάσαμε τα 400 άτομα. Δηλαδή από τις κερκίδες που γέμισαν και... Τι ώρα,
2: τι ώρα προτείνεται να έρθει ο κόσμος, ναι.
0: Ναι, 8 με 9 θα κάνουμε τη δείξη των πειραμάτων και το πλανητάριο, δύο προβολές θα προλάβουμε. 9 με 10.30, 11 θα είναι η μουσική εκδήλωση, παράλληλα φτιάχνουμε τα τηλεσκόπια στη μένα. Και μετά τις 11 θα συνεχίσουμε, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, και με πειράματα και με το πλανητάριο. Ούτως ώστε όλοι όσοι θα έρθουν να μπορέσουν να μπουν και στο πλανητάριο εφόσον το επιθυμούν.
2: Μάλιστα. Προτείνεται να φέρει κάποιος κάτι μαζί του, θέλω να πω, μια ζακέτα, γιατί και οι θερμοκρασίες εκεί θα είναι χαμηλές, ένα κάθισμα, κάτι.
0: Καθίσματα έχουμε. Αν δεν μας φτάσουν, στον καζόν θα καθίσουμε, αν είμαστε ανέλπιστα πολύ. Μια ζακετούλα δεν βλάπτει. Το βράδυ έχουμε δροσιά κάποια ώρα, λίγο αεράκι μπορεί να βγει. Λίγο να δροσίσει, ας έχουμε μια ζακετούλα.
2: Τώρα για κάτι πιο γενικό, κύριε Δελογραμματζίδη. Για κάποιον που θα έρθει απόψε και θα δει τον νυχτερινό ουρανό με το τηλεσκόπιο, θα του εξηγήσετε αυτά τα ωραία πράγματα. Πόσο εύκολο είναι να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την αστρονομία και στην περιοχή, να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, θέλω να πω, κάνει δράσεις και ο Σύλλογος και τον υπόλοιπο χρόνο και μπορεί να έρθει.
0: Ναι, βέβαια. Κυρίως λόγω καιρού, οι δράσεις μας γίνονται το καλοκαίρι. Δηλαδή. Και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάνουμε παρατηρήσεις ανοιχτές για το ευρύτερο κοινό. Πέρσι κάναμε και τον Μάρτιο την πρώτη μας παρατήρηση διαδικτυακή σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο της Αθήνας, ένα αστεροσκοπείο στην Κρήτη και στην Κύπρο και ένα στην Κορινθία, όπου ενώσαμε τις δυνάμεις μας και δείχναμε τον ουρανό μέσα από τον υπολογιστή στο κοινό όλων των αστεροσκοπίων αυτών. Φέτος θα το επαναλάβουμε τον Οκτώβριο και κατά πάσα πιθανότητα θα βάλουμε και μέσα στο χειμώνα και παρατηρήσεις μόνοι μας, διαδικτυακές, επειδή οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν το χειμώνα όπως το καλοκαίρι να καθίσουμε τον ουρανό που είναι πανέμορφος το χειμώνα.
2: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα όσοι έρθουν θα μπορέσουν να δουν και άλλα ουράνια σώματα ή φαινόμενα, θα είναι ορατά μέσα από τα τηλεσκοπιά σας, αν βοηθήσει και ο καιρός.
0: Κοιτάξτε, όταν έχει πανσέλινο, είναι σαν να ζούμε σε κατάσταση έντονης φωτορύπανσης.
2: Οπότε δηλαδή, καλύπτονται όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Οπότε τα πολύ αμυδρά αντικείμενα, τα οποία τα βλέπαμε μέσα από το μεγάλο τηλεσκόπιο και τα δείχναμε στην οθόνη, αυτά θα δυσκολευτούμε να τα δούμε με τα μικρότερα τηλεσκόπια, γιατί εκείνα τα βλέπαμε και μέσω κάμερας. Θα δούμε σίγουρα πλανήτες, θα δούμε το γαλαξία της Ανδρομέδας, τέτοια αντικείμενα θα μπορέσουμε να δούμε. Αλλά κυρίως θα απολαύσουμε τη μουσική σήμερα. Πανσέλινος προσφέρεται πιο πολύ για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εμείς ψάχνουμε για αστρονομική παρατήρηση, η σελήνη να είναι είτε στις πρώτες είτε στις τελευταίες μέρες του κύκλου της, ώστε να μην είναι μεγάλη και να βασιλεύει νωρίς.
2: Και κάτι ακόμα, τι είναι αυτό που κάνει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο να φαίνεται πάντα τόσο πιο εντυπωσιακή στα μάτια μας, κύριε Δελογραμματζίδη, πέρα από το καθαρά επιστημονικό κομμάτι?
0: Το επιστημονικό θα έλεγα ότι οι χειμωνιάτικες πανσέλινοι είναι καλύτερες. Γιατί.
2: Το έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας.
0: Έντονα. Αλλά ποιος θα βγει να καθίσει και να κάνει μουσική εκδήλωση 2 ώρες μέσα στο χειμώνα με αρνητικές θερμοκρασίες? Ίσως γι' αυτό είναι το τέλος. Ο Αύγουστος, ο μήνας των αδειών, και ο κόσμος έχει συνηθίσει αυτή την πανσέλινη.
2: Να ανοίγουν
0: και αρχαιολογικοί χώρου. Ναι.
2: Μάλιστα.

0: ίσως ο μήνας των αδειών. Και ο κόσμος έχει συνηθίσει αυτή την πανσέρα.
1: Ένα ορόσημο δηλαδή.
0: Και αρχαιολογικοί χώρου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και πόσοι άνθρωποι έτσι θαλουδικά

0: εκδηλώσει.
1: Χρειάζεται από πίσω να υπάρχει μια ομάδα και αυτή την έχουμε ευτυχώς.
0: Κύριε Γραμματζίδη, είπε στο γήπεδο γιατί γίνονται εργασίες στο προάβλιο του σχολείου.
2: Ναι, στο γήπεδο λόγω εργασιών στο γυμνάσιο του Νικηφόρου.
0: Οπότε, ναι. Οπότε, τι έχουμε ξενάγηση στον χώρο του πάρκου ηλιακών ρολογιών. Έχουμε προ...

0: χέρια τους, να τα αγοράσουν, αφού θέλουμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε με καινούρια. Φανταστείτε τη χαρά του παιδιού που θα έχει στα χέρια του ένα καινούριο. Δεν πάμε παλιά και φθαρμένα και κατεστραμμένα και ψιλοχρησιμοποιημένα ή πολύ χρησιμοποιημένα.
1: Να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι η εκτίμηση που έχουμε προς τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι βοηθάμε πραγματικά. Δεν βοηθάμε μόνο από αυτά που μας περισσεύει. Αυτό που έχουμε και δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, υπάρχουν οι τρόπους να το μεταφέρουμε, να το δώσουμε σε κάποιον άλλον, εφόσον ο άλλος επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν μαζεύονται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, και δεν είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη, τα σχολικά ήδη καίνε. Εγώ βλέπω τη Γιώτα, ας πούμε, πώς προβληματίζεται τώρα που θα ξεκινήσουν τα σχολικά είδη, γιατί δεν είναι μόνο τα σχολικά είδη του
1: τετράδες στη ΛΟΗ.
0: Είναι και τα φροντιστηριακά, τα οποία φροντιστηριακά τσιμπάνε. Οι τιμές είναι πολύ αλμυρές σε σχέση με τα ξενόγλωσσα, έτσι, με τα ξενόγλωσσα. Οπότε να εκτιμούμε, να δίνουμε, να προσφέρουμε και να προσφέρουμε με αγάπη και με εκτίμηση προς τον άλλον αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε, αυτό που μπορούμε.

Λοιπόν, πάμε φεγγάρι μου και πού δεν θα πάμε σήμερα για να δούμε το φεγγάρι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις τις οποίες υπάρχουν σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από αρχαιολογικούς χώρους μέχρι και αυτές οι περιοχές όπου υπάρχει έτσι ενδιαφέρον να βλέπει κάποιος το φεγγάρι και να απολαμβάνει και μια συναυλία στο Δημότυχο όπου θα είναι η Μελίνα Ασλανίδου. Όμως, εμείς θα πάμε και ακόμη μια φορά αυτές τις μέρες, πάμε συχνά στις Κρινίδες. Και γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί οι άνθρωποι εκεί κάνουν το καλύτερο δυνατό μέσα στο καλοκαίρι για τον κόσμο, για τους επισκέπτες και για να

0: γνωρίσει ο κόσμος ακόμη περισσότερο μια κοινότητα, ένα χωριό, ένα χώρο που βρίσκεται κολλητά στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και παρουσιάζει και το ίδιο το χωριό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την κίνηση, με τον κόσμο, με την αγορά του, με τα καταστήματα εστίασης. Αυτή τη φορά ο Εμπορικός Σύλλογος των Φιλίππων που κινεί τα δραστήρια ετοιμάζει κάτι για παιδιά. Για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ευγενία Φιλόσογλου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων. Καλή σας μέρα, κυρία Φιλόσογλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα επικεντρώνεστε στα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, πολύ σωστά.
1: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για τη διοργάνωση, γιατί είναι η πρώτη διαδραστική έκθεση για τα παιδιά στις Κρινίδες?
2: Όχι στις Κρινίδες, κύριε Λουκούμη, είναι η πρώτη στην Ελλάδα, οφείλω να σας πω. Ναι, αυτής της μορφής η έκθεση, η οποία ιδέα ξεκίνησε από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Σόφια, ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Λευτέρη του Μπαλτζίδη. Οφείλω να πω το όνομά του, διότι αυτός είναι ο οποίος έχει τρέξει όλη την οργάνωση. Mm-hmm. Όπου όταν έφερε την ιδέα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εννοείται πως αμέσως την αγκαλιάσαμε. Και έτσι μέσα από την ανάγκη του συλλόγου να δημιουργήσουμε και έναν χώρο όπου το παιδί, ξέρετε, δεν θα είναι ένας απλός θεατής, αλλά θα μπορεί να συμμετέχει, να δοκιμάζει, να μαθαίνει και να ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Έτσι είπαμε να πάμε να διοργανώσουμε το πρώτο Kids Expo στην Ελλάδα, στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελεκανίδη.
0: Ωραία. Τι περιλαμβάνει όλο αυτό?
2: Όλο αυτό περιλαμβάνει 28 φορείς, οι οποίοι μας έχουν κάνει την τιμή να συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, όπου ένας γονέας με το παιδί του, ερχόμενος εδώ, θα συναντήσει πολλές και διαφορετικές εμπειρίες. Θα υπάρχουν, όπως σας είπα, 28 φορείς με περίπτερα, με δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά, να μπορούν να γνωρίσουν για παράδειγμα τον αθλητισμό, να γνωρίσουν, να ανακαλύψουν ένα ταλέντο τους ίσως, μια μεγάλη αγάπη στη μουσική, την αγάπη τους στην μαγειρική. Να γνωρίσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τόσο τη δική τους όσο και όλων των πολιτών. Να πούμε ότι έτσι λίγο επιγραμματικά να αναφέρω κάποιους φορείς που μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν: θα είναι η ελληνική αστυνομία, θα είναι η πυροσβεστική, το λιμενικό, η Follow Green με την ανακύκλωση, η κινητή βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, το χαμόγελο του παιδιού, όπου θα μάθει στα παιδιά το θεάρεστο έργο το οποίο κάνει, και βέβαια και πάρα πολλοί ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι θα πουλήσουν εντός εισαγωγικών τις υπηρεσίες τους τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλος ο χώρος εκεί που έχει δεσμευτεί για αυτή την υπόθεση, στην
2: ναι,
0: πλατεία?
2: Ναι, γίνεται στην πλατεία Πελεκανίδη, στην κεντρική πλατεία των Κρινίδων. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο χώρος. Βέβαια, έχω να σας πω ότι αν είχαμε και άλλες συμμετοχές, αναγκαστικά δεν θα μας έφτανε. Mm-hmm. Θα πεζοδρομούσαμε και ένα κομμάτι δρόμου. Ωστόσο, είμαστε σχεδόν οριακά. Νομίζω ότι το έχουμε οργανώσει όσο καλύτερα μπορούσαμε, και χωροταξικά και με κάποιες άλλες δράσεις τις οποίες τις αναλαμβάνει ο Εμπορικός Σύλλογος για να εμπλουτιστεί όλο αυτό. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε τα παιδιά και τους γονείς να παρευρεθούν το Σάββατο και την Κυριακή 29 και 30 Αυγούστου από τις 6 μέχρι τις 9 στις Κρινίδες, να έρθουν εδώ και πραγματικά θα περάσουν πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πρωτίστως τα παιδιά και κυρίως και μετά οι γονείς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι Κυριακή θα μας κάνει την τιμή να μας επισκεφτεί και η συντονίστρια Βορείου Ελλάδος από το Χαμόγελο του Παιδιού, και 7 η ώρα θα έρθει και η πολύ αγαπητή σε όλους μας Κάρμεν Ρουγκέρι για να δώσει έτσι ένα χαιρετισμό στα παιδιά και στους γονείς πριν την παράστασή της στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία μου ακούγεται όλο αυτό.
1: Είστε αισιόδοξοι, περιμένετε ότι θα το αγκαλιάσει ο κόσμος?
2: Είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Λουκούμη, αν και παρόλο να σας πω ότι λόγω του που είχαμε το μουσικό σταυροδρόμι Φιλίππων με τη Μελίνα Σλανίδου πριν 2 εβδομάδες, παρόλο στην οργάνωση, την οργάνωση την ξεκινήσαμε πολύ νωρίτερα, ωστόσο το διαφημιστικό το κομμάτι της προώθησης το αφήσαμε για τώρα, για το τελευταίο δεκαήμερο, Ωστόσο, τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά. Mm-hmm. Για την προσέλκυση των επισκεπτών.
1: Αν και νωρίς έχω την αίσθηση, υπάρχει πλάνο ώστε το Kids Expo να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός για την περιοχή ή θα το δείτε?
2: Ναι, ναι. Εμείς και νομίζω το έχουμε λίγο αποδείξει σαν εμπορικό σύλλογος ότι οι δράσεις οι οποίες κάνουμε, ως το απότερο στόχος μας είναι αυτός. Είναι να θεσμοθετηθούν, να καταφέρουν να γίνουν θεσμός, με στόχο βέβαια την προσέλκυση κόσμου στο κέντρο των Κρινίδων για να γνωρίσουν την αγορά, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, και να τονώσουμε την τοπική οικονομία.
0: Το καταφέρνετε αυτό? Τι έδειξε η εμπειρία από τις εκδηλώσεις που έγιναν? Ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και για τα καταστήματα?
2: Ναι, ναι, μέχρι στιγμής πραγματικά είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και οι επαγγελματίες μας και ο κόσμος. Έχω να σας πω ότι τελευταία με το Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων, με την Μελίνα Σελανίδου, είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες. Αυτό όμως είχε σαν αποτύπωμα από πολύ νωρίς, με τα καταστήματα ανοιχτά, να δουλέψει, να κινηθεί όλη η αγορά. Mm-hmm. Έτσι πετυχαίνουμε το στόχο μας και ο κόσμος τα περνάει αφενός καλά, να είναι ικανοποιημένος, αλλά και οι επαγγελματίες, τα μέλη μας, έτσι, να μην ξεχνάμε το σκοπό του Εμπορικού Συλλόγου, που είναι και τα μέλη του να είναι σε μια έτσι ευημερία, και επομένως μέχρι στιγμής είναι πραγματικά το πρόσημο θετικό με πολλά συν.
0: Σε μια εποχή που όλα οδηγούνται διαδικτυακά, το να μπορεί ο επαγγελματίας να επιβιώνει στο φυσικό του κατάστημα μέσα σε μια κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διατηρούνται οι δεσμοί μιας κοινωνίας, και ιδιαίτερα όταν είναι μικρότερη κοινωνία, δεν μιλάμε για τις μεγάλες αχανίες πόλεις, και καλλιεργείται και αυτός ο δεσμός που υπάρχει με τους ανθρώπους μέσα σε αυτή την κοινωνία, και με τις δουλειές τους, αλλά και με την κοινωνικότητά τους, με την καθημερινότητά τους, με το καλημέρα που έχει ο καθένας
2: απόλυτα
0: με τον άλλο.
2: Συμφωνώ, έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Νομίζω ότι αυτόν ακριβώς το στόχο είναι τον οποίο πετυχαίνουμε με όλες αυτές τις δράσεις που φτάζουμε να δημιουργούμε μέσα στις Κρινίδες.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσετε καλά, να περάσουν τα παιδιά καλά, να πετύχετε τους στόχους σας, και φυσικά να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κέφι το οποίο κάθε φορά περνάτε και στον υπόλοιπο κόσμο, και αυτό είναι που χρειάζεται ο κόσμος σε αυτές τις εποχές. Κυρία Φιλόσογλου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που έτσι μας δίνετε το βήμα να γίνετε λίγο γνωστοί, να γίνονται γνωστές οι δράσεις του Συλλόγου. Περιμένουμε όλους να περάσουμε έτσι ένα διήμερο πάρα πολύ όμορφο και ξένιαστο, παρέα με τα παιδιά, και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
1: Αύριο και μεθαύριο από τις 6 και μετά. Στην πλατεία Πελεκανίδη.
2: Από τις 6 μέχρι τις 9. Στην πλατεία Πελεκανίδη, με είσοδο ελεύθερη.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό.
2: Να σας υποδεχτούμε.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φιλόσογλου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν η κυρία Ευγενία Φιλόσογλου. Είναι η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων. Μία ακόμη δράση. Μιλάμε συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχουν αρκετές δράσεις. Και βλέπουμε ότι την Κυριακή.
1: Γενικότερα στο επίκεντρο οι Κρινίδες, γιατί ήταν και η γιορτή με τη Μελίνα της αγοράς με τη Μελίνα Σλανίδου το προηγούμενο διάστημα, ήταν και οι μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού, αυτό που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ναι. Προχθές.
0: Και τώρα μπήκα και στο Φεστιβάλ Φιλίππων, γιατί ναι, έχουμε
1: το Φεστιβάλ Φιλίππων στις 30.
0: Να πω ότι στις 29 Αυγούστου, ναι, αύριο δηλαδή. Σάββατο, έχουμε τις Τροάδες στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 η ώρα το βράδυ. Μετάφραση Γιάννης Τσαρούχης, διασκευή σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου, με τον Αργύρη Ξάφη, την Εύη Σαολίδου, Καβαλιώτισσα, Νάνση Σιδέρη, Βασιλική Τρουφάκου, Λυδία Φωτοπούλου,
1: Καβαλιώτισσα.
0: Στο ρόλο της Εκάβης, Γιώργος Χριστοδούλου, χορός, μαζί τους λέει στους ρόλους της Νεαρής Πολυξένης και του Μικρού Αστιάνακτα, η Άννα Τζουλέκη Χριστοδούλου και Μιχάλης Μίτσης αντίστοιχα. Υπάρχουν μουσικοί επί σκηνής. Είναι του Εθνικού Θεάτρου η παράσταση αυτή, την οποία μπορείτε να την δείτε. Μία παράσταση είναι. Είναι μία παράσταση.
1: Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, στο Αρχαιολογικό Θέατρο. Στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Στο Αρχαίο Θέατρο. Ναι. Γιατί βλέπω την Κυριακή, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, ναι. επειδή μας έδωσε το έναυσμα η κυρία Φιλινόσοφλου, ναι. έχουμε την Κάρπεν Ρουγκέρι, η οποία παρουσιάζει την Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι της Πολιάνας ενός 11χρονου τρισχαριτωμένου κοριτσιού που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα, λέει, η ηρωίδα της ιστορίας, γίνεται σύμβολο αγάπης, καλοσύνης για όλους όσους θα βρεθούν στο δρόμο τους. Βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής και πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να βρει χαρά ακόμη και σε κάτι δυσάρεστο που θα το συμβεί. Είναι η Κάρμεν Λουγκέρι και η Χριστίνα Κουλουμπή που έγραψαν το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Και έχουν και γνωστούς ηθοποιούς να παρουσιάζουν αυτό το θεατρικό, το οποίο είναι την Κυριακή για τα παιδιά, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. 9 η ώρα ξεκινάει, οπότε μπορεί κάποιος να πάει το απόγευμα να περάσει, όπως θα κάνει και η κυρία Κάρμεν Λουγκέρι, από τις εκδηλώσεις αυτές τις Κρινίδες. Κρινίδες βρίσκονται ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, στο προάβλιο του αρχαιολογικού χώρου. Μπορεί να πάει να απολαύσει αυτά που έχουν ετοιμαστεί για τα παιδιά και μετά να περάσει με το παιδάκι του να πάει στο Αρχαίο Θέατρο και να δει την παράσταση της Κάρπεν Ρουγκέρι, που την εμπιστευόμαστε πάρα πολλά χρόνια για τα παιδιά μας.
1: Και είναι, ξέρεις, όχι μόνο για τα παιδιά, είναι παραστάσεις που αφήνουν και κάτι στους γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά όταν πάνε να τα δούνε.

0: Λοιπόν, θα ήθελα πριν να κλείσουμε, γιατί τώρα έχουμε ένα δεκαλεπτό ακόμη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Μαρίας Μανάκα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Δύο συναυλίες που πρόκειται να γίνουν στη Σαμοθράκη το επόμενο χρονικό διάστημα, αρχές Σεπτέμβρη, έχουν ανακατέψει λίγο την κατάσταση εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις για το τι είναι και τι θα προκαλέσουν στο νησί. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις που οδήγησαν και σε ανακοίνωση και του Δήμου Σαμοθράκης ότι συνεννούμε στο να γίνονται οι συναυλίες, αλλά να τηρούνται και όλες οι προδιαγραφές. Η Μαρία Μανάκα συνομίλησε με τον κύριο Μαματσόπουλο, ο οποίος έχει μιλήσει με την εταιρεία η οποία διοργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις, και λίγο έχουν καυθεί και οι όποιες αντιδράσεις είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτή τη συνέντευξη.
1: Μας αυτές οι εκδηλώσεις και τέτοιου είδους εκδηλώσεις και διοργανώσεις είναι μια ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Σαμοθράκης, το οποίο δεν είναι και τεράστιο εδώ που τα λέμε, και από εκεί και πέρα είναι επιπλέον έσοδα, δεδομένου ότι γίνονται σε περίοδο εκτός τουριστικής αιχμής και παρατείνουν έτσι και κατά κάποιο τρόπο και την τουριστική περίοδο, φέρνουν επιπλέον επισκέπτες στο νησί έξω από την περίοδο που έχουμε συνηθίσει. 1000 άτομα λοιπόν θα έρθουν στο νησί για το πρώτο τριήμερο και η δεύτερη έχει λιγότερα, έχει 800 εισιτήρια, τα οποία πλησιάζουν από ό,τι μαθαίνω στο sold out που λέμε στο χωριό μας. Είναι αυστηρά από ό,τι μας είπε ο διοργανωτής, είναι αυστηρά για αυτούς τους αριθμούς οι δύο αυτές εκδηλώσεις.
0: Υπάρχει
1: δεν
0: λόγος.
1: Έχει επιπλέον. Θα έλεγα ότι το κάνει ο ίδιος για να δοκιμάσει για πρώτη φορά και από ό,τι μου είπε, αν πάει καλά, θα τα αυξήσει τις επόμενες χρονιές. Είναι μια ερημική τοποθεσία που έχει πολύ λίγα κτίσματα εκεί γύρω και πολύ λίγα σπίτια σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Είναι στην νότια πλευρά του νησιού, στην νότιο-δυτική πλευρά του νησιού, εκεί που λέμε το ακροτήριο, ας πούμε, που βλέπει κανείς μπαίνοντας στην Καμαριώτισσα, ακριβώς από κάτω. Κάτω δηλαδή, από νότια της Καμαριώτισσας προς τη θάλασσα και είναι περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν την ήξερα αυτή την περιοχή, αλλά την εντόπισα στο χάρτη. Είναι μια ερημική παραλιακή περιοχή που δεν έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μια περιοχή καλή για να γίνει ένα τέτοιο. Σε αυτή την περιοχή πρώτη φορά γίνεται κάποια
2: υπάρχει
1: τέτοια.
2: Υπάρχει λόγος που έχει επιλέγει αυτή η περιοχή, πιστεύετε?
1: Θέλει να είναι απομονωμένη αυτή η περιοχή για να μην ενοχλεί την μουσική, δεδομένου ότι με βάση την περιγραφή των εκδηλώσεων θα υπάρχει συνεχής μουσική 24 ώρες το 24ωρο.
2: Αυτό ενοχλεί τους κατοίκους και κάποιους φορείς του νησιού?
1: Αυτό ήταν το λιγότερο που ακούστηκε, η ηχητική ενόχληση.
2: Μάλιστα.
1: Γενικά ακούστηκαν διάφορες αιτιάσεις, θα έλεγα εγώ, τώρα πια, γιατί και εμείς βάλαμε κάποιες προϋποθέσεις για να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γενικά, όχι για τα συγκεκριμένα βέβαια πάρτι, αλλά γενικά εμείς το θέσαμε, και για το περιβάλλον και για την νομιμότητα και για την ασφάλεια τέτοιων, και για την ομαλή λειτουργία του υπόλοιπου νησιού, γιατί αν έρθουν 1000 άτομα ξαφνικά είναι μια επιβάρηση. Χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, δεδομένου ότι τον Αύγουστο από το καράβι αποβιβάζονται μπορεί και 1000 άτομα την ημέρα. Το είναι τόσο μεγάλη κίνηση, το καράβι παίρνει 1000 άτομα, μπορεί η αποβίβαση να είναι σε ένα δρομολόγιο και 1000 άτομα. Άρα δεν μιλάμε για τεράστιους αριθμούς σε αυτή την περίοδο.
2: Είναι συνηθισμένο το νησί να βλέπει τέτοιο κόσμο.
1: Είναι συνηθισμένο, ακριβώς.
2: Ηλικιακά, ξέρετε, αυτοί οι θεατές δύο τέτοιων συναυλιών, σε τι ηλικίες κυμαίνονται, ή είναι κάθε ηλικίες?
1: Θα έλεγα ότι είναι νεαρής ηλικίας πιο πολύ, αλλά όχι, και ίσως και μέχρι 30 και 40 ετών.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που είδα εγώ και το άκουσα και από τον διοργανωτή, γιατί μίλησα μαζί του για να πάρω πληροφορίες, αλλά και το επιβεβαίωσα και εγώ μετά ψάχνοντας στο ίντερνετ, είναι ότι πλέον το προφίλ αυτών των επισκεπτών και αυτών των συμμετεχόντων σε τέτοιες διοργανώσεις έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ριζικά, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με αυτά που ξέραμε στην δεκαετία του 2000 που είχαμε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο νησί. Δεν θα δούμε εκείνες τις καταστάσεις, πιστεύω και ελπίζω, που βλέπαμε τότε. Είδα και εγώ, το προφίλ έχει αλλάξει, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις υπάρχουν για τις αρχές Σεπτεμβρίου αρκετές. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν
2: είναι για αυτό το σκοπό.
1: Είναι για αυτό το σκοπό, αλλά για το δεύτερο φεστιβάλ στα μέσα Σεπτεμβρίου,
2: ναι,
1: και το οποίο και στα μέσα Σεπτεμβρίου δεν είχαμε τόσες πολλές κρατήσεις, μπορώ να πω ότι άρχισαν οι κρατήσεις να αυξάνουν.
3: Μάλιστα.
0: Ναι, ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Μαματσόπουλος, ήταν πρόεδρος των Σύλλογου Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων στη Σαμοθράκη. Αυτό ήταν το...
3: Μας περιέγραψε τα δεδομένα.
0: Τα δεδομένα, ναι, έτσι όπως είναι. Πάρα πολλέ εκδηλώσεις, να τις είχα μπροστά μου τώρα, τις έχασα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ εκδηλώσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε, να βρεθείτε αυτές τις ημέρες και ειδικά σήμερα, κυρίως στους αρχαιολογικούς χώρους. Χθες τα λέγαμε και με την έφορο αρχαιοτήτων δράμα στην κυρία Πουλιούδη, ότι υπάρχουν τρεις αρχαιολογικοί χώροι που ανοίγουν στην Καλυβρίση και σε άλλες περιοχές με εκδηλώσεις ήπιες, κυρίως μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και ενημερωτικές. Έχουμε τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, έτσι κι αλλιώς, που έλεγες Κώστα, τα μουσεία της Καβάλας και του
3: Φιλίππων. Ναι, από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Που θα είναι ανοιχτά σήμερα, υπό το φως της Πανσελίνου. Εντάξει, εγώ προτείνω και τον Νικηφόρο της Δράμας που ακούσαμε, γιατί εκεί οι άνθρωποι μπορούν να μας μιλήσουν για ό,τι βλέπουμε στον ουρανό, στον Νικηφόρο Δράμας, αυτά που μας έλεγε ο κύριος Δογραμματζίδης. Και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις, πανηγύρια.
3: Ναι, δύο που έχω μπροστά μου τώρα. Beach Party σήμερα, σήμερα στην παραλία της Ραψάνης.
0: Εδώ, μέσα στην πόλη της Καβάλας.
3: Ναι, από τις 7 και μετά. Για ένα τέλειο το πάρτι μας καλούν οι διοργανωτές, που είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Βίρονα Καβάλας, με τη συμπαράσταση του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, DJ ο Χρήστος Καφάς, από τις 7 και μετά απόψε. Και αύριο το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας, στον προάβλιο χώρο του Ειδικού Σχολείου, πίσω από το κολυμβητήριο. Είσοδος 7 ευρώ, πρόκειται για ένα ποντιακό, από ό,τι βλέπω από τα ονόματα, Γλέντι.
0: Μάλιστα. Αναζητήστε και θα βρείτε. Λοιπόν, να είστε προσεκτικοί. Εδώ εμείς κλείνουμε, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Μια τελευταία μουσική επιλογή θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από τη Δευτέρα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε έλευση κυβερνητικών στελεχών σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εδώ είμαστε να τα λέμε και να τα αξιολογούμε. Καλά να περάσετε, να προσέχετε.
4: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Διαδοχικές επισκέψεις υπουργών προγραμματίζονται για τον Εύρο την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα επισκεφθεί το ΚΙΤ Φυλακίου ή υφυπουργός μετανάστευσης, Σέπι Βολουδάκη. Την 3η, 1 Σεπτεμβρίου, τα Κέντρα Υγείας Δικαίων και Σουφλή, ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από την υφυπουργό Ειρήνη Αγαπηδάκη. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και την Παρασκευή, 4 του μηνός, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, παρατείνεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2027 η υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, παρέχοντας στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες δηλώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος. Στη Σαμοθράκη θα χτυπήσει και φέτος η καρδιά του δημοσιογραφικού κόσμου με την πραγματοποίηση του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί 25 με 27 Σεπτεμβρίου και τελεί υπό την αιγίδα της αυτού εξοχώτης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι θεματικές του ενότητες αφορούν την ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, καθώς και περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία. Με το ποσό των 3.334.530 ευρώ, ο Δημοσουφλίο αποκτά νέα χρηματοδότηση για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Παναγιώτη Καλακίκου, η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την υποβολή σχετικής πρότασης από τον Περιφερειάρχη περί χρηματοδότησης σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Λαβάρων Κυσαρίου. Μία ακόμη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας αποτελεί γεγονός για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή της περιοχής, αφού συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SAS Tourism, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Interreg Via Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 με συγκεκριμένο προϋπολογισμό 660.800 ευρώ. Το έργο επικεντρώνεται στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Σε δημόσιο κάλεσμα εγρήγορσης και διεκδίκησης προβαίνουν πολίτες και νέοι γονείς της Αλεξανδρούπολης με βασικό αίτημα την ανακατασκευή από τη Δημοτική Αρχή της Παιδικής Χαράς που απομακρύνθηκε από το Πάρκο Ακαδημίας μετά την ισχυρή ανεμοθύελα του περασμένου Ιανουαρίου. Σε ανακοίνωσή τους, οι γονείς και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση του χώρου, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς, ενώ όπως αναφέρουν δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασής της. Παράλληλα αναφέρουν ότι μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού απομακρύνθηκαν και τα παγκάκια που υπήρχαν στο χώρο. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση όσων ενδιαφέρονται το πρωί της Κυριακής στις 11 στο Πάρκο Ακαδημίας. Με τη συμμετοχή 170 χορευτών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία πραγματοποιείται την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο το 5ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Εύρου. Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιούνται στη θεσμική γιορτή του πολιτισμού στον Εύρο την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Διδημοτήχου με συνδιοργάνωση του Μουσικοχορευτικού Καλλιτεχνικού Ομίλου ΕΡΦΕΦΣ Διδημοτήχου, το Δήμο Διδημοτήχου και τη ΕΚΙΝΣΕΠ Ουρμπάνοβα. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο τη θεσμική φεστιβαλική ομπρέλα του 17ου Φεστιβάλ Ερυθροποτάμου. ξεκινά αύριο το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας και όλα είναι έτοιμα για τη φετινή διοργάνωση που θα διεξάγεται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Φέτος το τιμόμενο πρόσωπο θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ενώ τη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής αποτελούν ο ηθοποιός Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, που εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα, ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής Κώστης Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος Πετράτος, διακεκριμένος εικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Σταθερή αξία, ο επί 20ετίας παρουσιαστής του φεστιβάλ Αλέξης Κωστάλας, που και φέτος αναλαμβάνει την παρουσίαση των 8 θεατρικών βραδιών της διοργάνωσης. Κάλεσμα στους πιστούς απευθύνει η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Πανηγυρίζοντα Ιερού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου στις Σφαίρες. Οι εκδηλώσεις, τις οποίες θα χωροστατεί ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος, θα πραγματοποιηθούν στις 29 του μηνός στις 7 το απόγευμα με τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και ανήμερα της γιορτής στις 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τη Μελίνα Σλανίδου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν σήμερα στην Αγία Μαρίνα Δημοτίχου. Υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού που θα κορυφώνεται, η Μελίνα Σλανίδου θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της στο ιδανικό σκηνικό μιας μοναδικής καλοκαιρινής βραδιάς. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Δήμο του Δημοτίχου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τέλος, με ανοιχτά το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και το Φρούριο του Ιωάννη του Έκτου κατά Κουζινού Πυθίου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου συμμετέχει και φέτος στη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού στο Φως του Φεγγαριού. Από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στο Φρούριο του Πυθίου η δράση θα πλαισιωθεί με συναυλία της Μαντολινάτα Σουφλίου με τίτλο Μικρά Τραγούδια για Ανυπέρβλητες Αγάπες, που θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Μετά το πέρας της θα ακολουθήσει ξενάγηση. Ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Και βρίσκουμε με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε σε λίγο. Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα σε αυτή την ώρα τουλάχιστον, μέσα σε αυτή την ημέρα τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο. Είχαμε την καθολίσθηση σε Νεπάλ και την Πέρτη. Ξεκίνησαν ξανά επιχειρήσεις, ανακοινώθηκε πριν από λίγο έρευνα και διάσωσης, καθώς είχαμε αναστολή για την υπερχείλιση λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφή και απείλησε να αποκαλέσει νέες πλημμύρες. Τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ομαλοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει ξανά οι επιχειρήσεις έρευνας εκεί πέρα. Για όσους έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά η κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίφθινε η εκπρόσωπος του Ρώσικου Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχαρόβα με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρώσικο έδαφος με τη χρήση πλέον βρετανικών όπλων. Παίζεται με τη φωτιά ήταν η δήλωσή της, η οποία χαρακτήρισε εχθρική τη στάση του Λονδίνου και προειδοποίησε ότι μπορεί να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο. Στα μέτωπα τώρα, οι αρχές προτρέπουν στην Ουκρανία τους κατοίκους της Χερσόνησος να φύγουν εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά, το αθλητικό Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβεβαιώνει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, δεν θα επιθεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και πουθενά αλλού. Θα δούμε αν θα ισχύσουν οι διαβεβαιώσεις αυτές. Και οι ΗΠΑ ετοιμάζουν να φιλοξενήσουν τη σύνοδο της G20, που έχει στόχο την ανάπτυξη, τη μείωση των ΗΠΑ, τις κυρώσεις στο Ιράν, ένα από τα μεγάλα θέματα. Στην Τεχεράνη τώρα, η οποία θέτει όρους για το άνοιγμα των στενών τρόμου σύμφωνα με το ΟΜΑΝ σε ένα διάδρομο για την ναυσιπλοεία, έχουν συμφωνήσει, μένει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Απορρίπτει επίσης η σεισμός για το σφαίριο δολοφονίας του νεότερου γιου του Τραμπ που κάποια συνάδελφα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες, και από τα πράγματα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πλοίο κατέβαλε ποσό ρεκόρ 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει αυτή τη φορά από την διόρυγα του Παναμά, και νομίζω ότι ανοίγει η συζήτηση για τα πλοία και τα διόδια που πληρώνουν ή θα πρέπει να πληρώσουν σε λίγο. Στην Νορβηγία επιβίωσε ο βασιλιάς Χάροντ. Στη δική μας τη χώρα είμαστε στους ρυθμούς της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης πλέον. Ο πρωθυπουργός χτες ήταν στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι, αυτή την ώρα νομίζω είναι στην Πτολεμαϊδα, αμέσως μετά θα πάει και στην πλευρά της Κοζάνης. Θα έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις την επόμενη εβδομάδα πολιτικών στη δική μας την περιοχή, υπουργών και υφυπουργών. Ήδη έχουν βγει τα ονόματα και τα πρόσωπα. Και ένα από τα καλά πράγματα που φέρνουν χαμόγελα στα χείλη των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα είναι οι αθλητές μας, ο Τέντογλου και ο Κάραλης ξανά. Με ελάχιστη έτσι βοήθεια από την πολιτεία κατάφεραν να ξαναφέρουν τα χαμόγελα στα χείλη των πολιτών και να ταξιδέψουν το όνομα της χώρας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Για τη δική μας την περιοχή είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 για τις φωτιές στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Δεν χρειάζεται να μας το υπενθυμίζουν κάθε φορά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να προσέχει το πώς κινείται και κυρίως σε δασικούς χώρους. Και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις όλες αυτές τις ημέρες σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θάκης. Πάμε τώρα να συναντήσουμε σιγά σιγά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, τη Ρένα Παταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς λοιπόν Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πλέον για τα καλά όλη Βόρεια Ελλάδα και, και η περιοχή μας, καθώς η κυβέρνηση ξεκινά μια ευρεία έτσι, απόβαση υπουργών σε Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε και εδώ σε Καβάλα και Δράμα. Βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού, αφού το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε αρκετά κυβερνητικά κλιμάκια από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για τα οποία όμως θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Πάντως, εμείς είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την συνάντηση χθες των δημάρχων της περιοχής μας με τον Πρωθυπουργό. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, έθεσε στον Πρωθυπουργό το ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πλημμύρες Πατενάκη των Φιλίππων και την ανάγκη να δοθεί λύση. Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν κατηγορηματική. Ανακοίνωσε το Δήμαρχε, του είπε, η απόφαση ελήφθη και η απόφαση αφορά την αποζημίωση των πληγέννων παραγωγών των τεναγών των Φιλίππων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο Δήμαρχος κάτω από το νευροκοπείο Δράμας, ο κ. Λευτέρης Σταμπουρίδης, ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο από τα θέματα που έβαλε στον Πρωθυπουργό, κυρίως για το σημαντικό θέμα του νευροκοπείου, το αίτημα της έλευσης δικτύου φυσικού αερίου στο κάτω νευροκόπιο. Να πούμε τώρα να πάμε στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εγώ θα μείνω σε μια πρόταση που μας έρχεται από την Δράμα, τον Νικηφόρο Δράμας και από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, που ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά απόψε, αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, όπου η αστρονομία θα συναντήσει την επιστήμη, τη μουσική και φυσικά τη συντροφιά. Στο γήπεδο του Νικηφόρου, στο δημοτικό γήπεδο του Νικηφόρου, αρχικά θα γίνει παρατήρηση της Σελήνης και του νυχτερινού ουρανού μέσα από τα τηλεσκόπια και τα κιάλια του Πήγασου, μετά εντυπωσιακά πειράματα και στη συνέχεια μουσική σε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κρινίδων, εδώ στην Καβάλα, μία ακόμη διοργάνωση ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Πελεκανίδη, το Kids Expo 2026. Μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, διαδραστική διοργάνωση για τα παιδιά και την οικογένεια. Σάββατο και Κυριακή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, περίπου 30 φορείς, θα προσφέρουν βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια στα παιδιά. Στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, το Σάββατο το βράδυ, περιμένουμε τις Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο με ένα καβαλιώτικο ενδιαφέρον, καθώς φέρνουν οι Τροάδες δύο σπουδαίες καβαλιώτικες ηθοποιούς, τη Λιδία Φωτοπούλου και την Εύη Σαολίδου, που συναντιούνται στην Εκάβη. Η μία ως Εκάβη, η άλλη ως Ανδρομάχη, συναντιούνται στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων. Είναι ξεχωριστή η επιστροφή στην Καβάλα της Λιδίας Φωτοπούλου, που ολοκληρώνει με την Εκάβη ένα κύκλο 40 χρόνων από τις πρώτες της Τροάτες. Στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, η παραγωγή αυτή του Εθνικού Θεάτρου. Και να κλείσω με μία πρόταση ακόμη, ένα beach party που διοργανώνεται εδώ στην αστική παραλία της Ραψάνης στην Καβάλα, μέσα στην πόλη της Καβάλας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βύρωνο, 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα. Και αυτό γιατί υπάρχει και ένας καλός σκοπός. Ο Σύλλογος θα προσφέρει έναν απεινιδωτή στη γειτονιά, ενισχύοντας την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε ένα πάρα πολύ και για τις ειδήσεις αλλά και για τις ωραίες προτάσεις για να επισκεφθούμε την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και όχι μόνο και της Δράμας. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να έχεις και να μεταφερθούμε σιγά σιγά εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου εκεί στην Ουρεσιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, πέντε υπουργοί από την ερχόμενη εβδομάδα στον Εύρο. Σας είχα πει χθες για τον Υπουργό Υγείας. Τώρα το πρόγραμμα έχει...
0: Διαμορφωθεί περίπου,
5: Ολοκληρωθεί, έχει δημορφωθεί. Τη Δευτέρα μας έρχεται η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Στέβη Βουλουδάκη, η οποία θα επισκεφθεί το ΚΙΤ στο φυλάκιο. Να θυμίσω ξανά ότι την Τρίτη πρωτομηνία έρχεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, μαζί με την Υφυπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, στα δύο κέντρα υγείας δικαίων και σουφλίου. Την Πέμπτη έρχεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας, ο Σταύρος ο Παπασταύρου, και την Παρασκευή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η κινητικότητα προφανώς ενόψηκε τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Για τους ελαιοπαραγωγούς, η επόμενη είδηση που αφορά

0: Ποια παρέχει στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος. Και λίγο στα της οικογένειάς μας, στα της δημοσιογραφίας. Δημοσιογραφικό συνέδριο και φέτος, στη Σαμοθράκη, το 19ο σε σειρά, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25-27 Σεπτεμβρίου, τέλει υπό την αιγίδα της αυτοεξοχότητας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, σε συνδιοργάνωση με την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεις Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η θεματολογία ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία ενδιαφέρον και περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για την δημοσιογραφία ενδιαφέρον επίσης.
1: Να δούμε και πώς θα εξελιχθούν, γιατί και τα δύο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ κρίσιμα κιόλας.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πιο πολύ το πρώτο, ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, δεν ξέρω. Έχω μια έτσι ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό. Μία ακόμη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας, να αναφερθούμε σε αυτήν για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή της περιοχής. Ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Sus Tourism, το οποίο εντάχθηκε το πρόγραμμα Interreg 6 Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 με προϋπολογισμό 660.000 ευρώ. Ένα έργο που επικεντρώνεται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας και δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη περιοχής. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε έτσι μία κινητοποίηση γονέων και πολιτών στην Αλεξανδρούπολη, στο Πάρκο Ακαδημίας, διότι η πρόσφατη ανεμοθύελα, πρόσφατη λέγοντας τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία κατέστρεψε γενικώς την εικόνα την παραλιακή στην πρωτεύουσα, κατέστρεψε και την παιδική χαρά που προϋπήρχε. Θέλουν οι κάτοικοι, έχουν κάνει υπομνήματα στο Δήμο, δεν έχουν πάρει απάντηση από ό,τι μας είπαν και ζητούν να την ανακατασκευάσουν, να στήσουν και τα παγκάκια που υπήρχαν εκεί, διότι όπως λένε οι γονείς και οι πολίτες, δεν υπάρχει πληθώρα παιδικών χαρών σε μια μεγαλούπολη όπως είναι πλέον η Αλεξανδρούπολη, για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους για αναψυχή. Στις 11 το πρωί στο Πάρκο Ακαδημίας συγκεντρώνονται διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε την πέμπτη κατά σειρά, το πέμπτο κατά σειρά βαλκανικό φεστιβάλ χορευτικός επιτοπλίστων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημότυχο με τη συμμετοχή 170 χορευτών από την Ελλάδα, την Αρμενία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Μια θεσμική πλέον γιορτή που θα γίνει στο προάβλιο ενός σχολείου του πρώτου γυμνασίου στο Δημότυχο, με τη συνδιοργάνωση του Ομίλου Ορφεύς, του Δήμου και της Κιντσέπ Ουρμπανόβα. Αύριο ξεκινά το 27ο Πανελλήνιο Εραστεχνικό Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα. Όλα είναι πλέον έτοιμα για τη φετινή διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Φέτος το τιμόμενο πρόσωπο θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η γνωστή ηθοποιός. Ενώ τη σύνθεση της Επιτροπής αποτελούν ο ηθοποιός ο Αντώνης Θεοδωροκόπουλος, που εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκατασταθεί πλέον στην Ορεστιάδα, ο κύριος Θεοδωροκόπουλος, ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, τυπουργός και ερμηνευτής Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος Πετράτος, που είναι διακεκριμένος εικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 6 είναι οι θεατρικές ομάδες, οι οποίες θα λάβουν μέρος σε αυτήν την διοργάνωση. 8 όμως θα είναι οι θεατρικές βραδιές, γιατί θα έχουμε και την συμμετοχή του εκτός διαγωνισμού του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, με τους συμπέθερους από τα Τύρανα και τον ΑΜΕΑ Θεατρόφιλων Αλεξανδρούπολης, που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορ Σαρή. Τώρα να πούμε άλλη μια σταθερή αξία για 20 χρόνια παρουσιαστής στο φεστιβάλ, ο Αλέξης Κωστάλλας θα είναι και αυτός από αύριο κοντά μας. Και επίσης, επειδή είναι σήμερα Πανσέλινος, Αυγουστιάτικη, να θυμίσω δύο εκδηλώσεις που

0: διοργανώνονται τρεις-τρεις. Η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου ανοίγει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στο απόγευμα από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά και το φρούριο του Ιωάννη του 6ου του Κατακουζινού στο Πίθιο. Στο Πίθιο εκεί, στο φρούριο, θα δοθεί και μία συναυλία με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού» και επίσης και η μαντολινάτα του Σουφλίου θα διανθίσει έτσι, μουσικά την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ξενάγηση από την Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Δημοτήχου, την Λίλα της Σαμπανοπούλου. Και η Μελίνα Ιασλανίδου, για όσους βρεθούν στο Δημότικο, στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου, θα κρατήσει συντροφιά υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού όσους επισκεφθούν την σημερινή συναυλία της, που ξεκινά σε 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Πολλές οι προτάσεις, πολλές οι επιλογές που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι να κάνουν καλά την επιλογή τους και να περάσουν εκεί που θα πάνε. Και ο σκοπός πάντα είναι η συνάντησή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημερινές πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την κατάσταση που υπάρχει στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, την οποία αναδεικνύουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, χαρακτηρίζοντας με παρέμβασή τους την επικινδυνότητα της κατάστασης εξαιτίας της υποστελέχωσης αλλά και των μετακινήσεων ψυχιάτρων από τα ψυχιατρικά τμήματα της Θεσσαλονίκης που έχουν οδηγήσει σε σωρία αντιδράσεων και παρετήσεων. Όπως καταγγέλουν οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης και Σερών, το τμήμα οξέων ψυχιατρικών περιστατικών του νοσοκομείου Σερών, μετά από διορισμό σε άλλα νοσοκομεία ενός μόνιμου και ενός επικουρικού ψυχιάτρου, έχουν απομείνει με 2 γιατρούς. Αντίστοιχα, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας εδώ και χρόνια λειτουργεί με μόλις έναν ψυχίατρο, ο οποίος καλείται να εφημερεύει και στα οξέα. Πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη τους όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ενώ συχνά εξυπηρετούν και περιστατικά από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, που δεν διαθέτει ψυχιατρική κλινική, αλλά και τις ανάγκες του σοφρονιστικού καταστήματος Νιγρήτας. Επιπλέον, το τμήμα οξέων εφημερεύει σε καθημερινή βάση, νοσηλεύει τόσο εκούσια όσο και ακούσια περιστατικά και παράλληλα καλύπτει και περιστατικά σε άλλες κλινικές στο πλαίσιο της διασυνδετικής ψυχιατρικής. Η λειτουργία της κλινικής με 4 ψυχιάτρους ήταν και είναι ανεπαρκής, όσο μάλλον με τους 2 που απέμειναν υποστηρίζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Και όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές Γιάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης και Λεωνίδας Στολτίδης, οι βουλευτές του ΚΚΕ, η εμβαλωματική πολιτική των μετακινήσεων δεν λύνει, αλλά διονύζει το πρόβλημα της επισφάλειας στην ψυχιατρική των Σερών και δημιουργεί μια νέα σοβαρή τρύπα στην ψυχιατρική του Ιπποκρατίου, που έτσι κι αλλιώς στέναζε από υποστελέχωση και κτηριακή υποδομή. Και τώρα τρίτη και τέταρτη είπε αναζητούν, υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, εθελοντές ψυχιάτρους. Τι ζητούν? Ζητούν ότι και οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών, ουσιαστικά τις καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών μεταφέρουν με τις ερωτήσεις τους, να γίνει προκήρυξη και με συνοπτικές διαδικασίες μαζικών θέσεων για την ψυχιατρική κλινική των Σερών και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά και συνολικά για την τρίτη και τέταρτη ΥΠΕ, να δοθούν γενναία οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νοσοκομεία και να ανακληθούν όλες οι μετακινήσεις των γιατρών. Το αστυνομικό δελτίο τώρα και στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας διακινητής, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 ανθρώπους στερούμενους ταξιδιωτικών εγγράφων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες στη διασταύρωση στο χωρίο από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Βυσαλτίας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, η οποία κινητοποίησε το όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε στηβάξει στην κυριολεξία στο εσωτερικό ενός επιβατικού αυτοκινήτου 9 άτομα από το Αφγανιστάν, ανάμεσα στους 2 ασυνόδευτα ανήλικα και μια μητέρα με την ανήλικη κόρη της, θέτοντας, όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλες σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους λόγω των συνθήκων μεταφοράς. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση κατασχέθηκε αμέσως ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης και ο συλληφθής οδηγός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο μεταξύ, στην ασφαλή επιστροφή δύο ακόμη αλλοδαπών που είχαν αποδράσει από τη δομή στη θέση κλειδί συντικής, προχώρησαν χθες οι αστυνομικές αρχές των Σερών. Οι δύο νεαροί είναι υπήκοοι Μπαγκλαντές. Εντοπίστηκαν στην περιοχή Στριμονοχωρίου το απόγευμα στο πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών που βρίσκονται στην περιοχή. Καθώς το χρονικό όριο του αυτοφόρου έχει ήδη παρέλθει, οι αστυνομικοί δεν προχώρησαν σε νέα σύλληψη των δύο νεαρών, αλλά το συνόδευσαν στην δομή όπου και συνεχίζονται να κρατούνται. Και φυσικά θα πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις των Σερών με τη συνδρομή επιπλέον ενισχύσεων συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό των υπολείπων 13 ατόμων που εξακολουθούν να διαφεύγουν τη σύλληψη μετά την απόδρασή τους από τη δομή. Τα πολιτιστικά τώρα. Με την συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη ανοίγει την Κυριακή η αυλαία των 44 γερακινίων που πραγματοποιούνται στην έδρα του Δήμου Πυσαλτίας στην Ιγρήτα. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό αλλά και οικονομικό θεσμό για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πυσαλτίας που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ιδιαίτερη θέση στις φετινές εκδηλώσεις κατέχει το Παμβασιαλτικό Αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλο το Δήμο. Ενώ φυσικά όπως κάθε χρόνο τα γερακίνια για όλες τις εκδηλώσεις ξεκινούν με την αναπαράσταση που πραγματοποιείται στο πηγάδι της Γερακίνης, στην περιοχή Τσακαλάδες, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο πλήθος κόσμου. Πρόκειται για ένα αίθημα που αποτελεί ένα απόστατο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και φυσικά διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση των νεότερων γενεών με την τοπική ιστορία και την παράδοση. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Μελίνας Ασλανίδου. Κατά τα άλλα, έχουμε μια ξεχωριστή βραδιά σήμερα, αφιερωμένη στην ιστορία, την ποίηση και τη μουσική. Θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό της Αγγίσας και συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται ο αρχαίος μακεδονικός τάφος και το κοινό που θα βρεθεί εκεί θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ξενάγηση στο μνημείο από τον αρχαιολόγο Ευθύμιο Ρίζο. Και παράλληλα, θα ακολουθήσει μια επιλεγμένη βραδιά με μουσική και ποίηση χαιρωμένη στην Παθέρινο. Θυμίζει το πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής και τις εκδηλώσεις ποιότητας που πραγματοποιεί εκεί. Και βέβαια για όσους έχουν προβλήματα μετακίνησης κτλ. Υπάρχει και ειδικό λεωφορείο που θα μεταφέρει δωρεάν τους επισκέπτες. Και ολοκληρώνω με μια επίσης ιδιαίτερη βραδιά που διοργανώνει η κοινότητα Ινούσας. Η κοινότητα Ινούσας βρίσκεται μόλις 6 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών και μας καλεί την Κυριακή, την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, να χορέψουμε σε ρυθμούς δίσκο. Η κεντρική πλατεία της κοινότητας θα μετατραπεί σε μια μεγάλη πίστα χορού, με τους διοργανωτές να καλούν μικρούς και μεγάλους να φορέσουν τα πιο δίσκο ρούχα τους και να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη ρυθμό κάτω από τις δισκομπάλες. Που κάνουν σε μεγάλους γιακάδες, παντελόνια καμπάνα, γυαλιά εποχή, αναμένεται να δώσουν το απαραίτητο ρετρό χρώμα στη βραδιά. Ενώ φυσικά στην μουσική θα βρίσκεται DJ που θα θυμίσει στους μεγαλύτερους, θα μοιήσει τους νεότερους τις χρυσές εποχές της μουσικής δίσκο.
1: Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Πίσω στον χρόνο όπως την έχουμε ζήσει εμείς και θα μάθουν και οι νεότεροι πώς ήταν εκείνη η εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια.
2: Και ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση για τις επόμενες μέρες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Και εμείς λέμε τώρα να πάμε να ακούσουμε μουσική. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση σήμερα. Η Φωλιάρχη Οτήτων Ξάνθης συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πασελίνης στο Φως του Φεγγαριού, που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκαλεί το κοινό την Παρασκευή σήμερα, δηλαδή στις 8.30, σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού, λόγου και μουσικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους. Στην εκδήλωση θα συμπράξουν οι χορηγοί του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιάσμου μαζί με το μουσικό συγκρότημα Φόβιος Ήχος. Τη βραδιά θα απογειώσει με την καθηλωτική του ερμηνεία και την απόδοση λόγω ο εξαιρετικός ηθοποιός ο Γρηγόρης Βαλτινός είναι ήδη στην πόλη της Ξάνθης, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα εναρμονισμένη με τον ιδιότερο χαρακτήρα και την ιστορικότητα του χώρου. Όλα αυτά εδώ σήμερα το βράδυ στις 8.30 η ώρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού.

0: Διαπαραστική φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού, «Έρωτας να είναι» ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη από τη Μυρτιώτισσα, η μουσική του Γιάννη Σπανού, από τη τηλεοπτική σειρά «Ο μεγάλος θυμός» του Κώστα Κουτσομίτη, βασισμένη στον ομότιτλο μυθιστόρημα της Δώρας Γιαννακοπούλου. Ο Γρηγόρης Βαλτινός σήμερα το βράδυ θα είναι εκεί στην εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο των Αρδίων με τον τίτλο «Σοπός του Φεγγαριού». Στις 8.30 σήμερα το βράδυ είναι η εκδήλωση στην περιοχή του Δήμου Αρδίων προς την παραλία σε εκείνο τον υπέροχο χώρο των αρχαιολογικών. Πάμε τώρα με ταχύτητα να μεταφερθούμε προς την περιοχή του Δήμου Ποσοτσάνης, εκεί να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αθανασιάδη Θεόδωρο, γιατί έχουμε αυτή την περίοδο την γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίφους που ξεκινάει από σήμερα.
1: Η 300η γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση στο Φωτολίφους, ναι, είναι δηλαδή κάτι που άντεξε. Έτσι και 28 Αυγούστου στις 8 η ώρα θα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι προς τιμή του γεωργικού κόσμου, ειδικά στο Φωτολίφους όπου είναι η καρδιά, ας πούμε, της γεωργικής περιοχής, του νομού δράμας. Δειλά-δειλά πριν 30 χρόνια ξεκίνησε αυτή η γεωργική έκθεση. Τότε ο κοινότητα, μετά ο Δήμος Σιταγρών και τώρα ο Δήμος Προσάνης που έχει με τη συνεννόηση όλων αυτών, συνεχίζουμε αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε, ας πούμε, στον γεωργοκτηνοτροφικό κόσμο. Θεωρώ ότι παρότι είναι δύσκολες οι εποχές, έτσι μιλάμε για δύσκολες εποχές, ιδιαίτερα για τους εκθέτες, η οικονομία, ας πούμε, η ενεργειακή κρίση δημιούργησε πολλά, ας πούμε, δυσάρεστα παρελκόμενα σε αυτές τις, και για τις εκθέσεις. Παρόλα αυτά όμως, εμείς τολμούμε, συνεχίζουμε και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας έναντι αυτού του κόσμου, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, αυτές οι ημερομηνίες να είναι αφιερωμένες αποκλειστικά για αυτόν τον κόσμο, έως και ακόμα σαν εορταστική εκδήλωσή τους.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Ποσοτσάνης, ο Αναστάσιάδης, ο κύριος, το τριήμερο για μικρούς και μεγάλους.
2: Αυτό είναι η 300η γεωργική έκθεση Φωτολίφους, η οποία πραγματοποιείται, και σε αυτό το σημείο λίγο θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Προφητσάνης, το συνδιοργανωτή, την Αντιπεριφέρεια Δράμας, αλλά και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι για όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρρωγοί και με συνέπεια για την εκδήλωση και την υποστήριξη του θεσμού αυτού. Εδώ λοιπόν φέτος είναι η 300η γεωργική έκθεση η οποία πραγματοποιείται. Είναι μια πολυδιάστατη έκθεση. Και ο δικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε καλύτερο επίπεδο το θεσμό αυτό, έτσι ώστε να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί το 90% του πληθυσμού της περιοχής μας. Η διάρκεια της έκθεσης, όπως σας έχω προαναφέρει, δημιουργούνται διάφορες δράσεις και προσπαθούμε από την πλευρά μας να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό σε διάφορες εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στην καλλιέργεια της γης αλλά και στα προϊόντα τα αγροτικά, δίνοντας πάντα ένα τόνο μιας πιο σύγχρονης νέας τεχνολογίας μεθοδεύσεων και μεθόδων οι οποίοι θα ακολουθούνται στον τομέα τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό. Προσπαθούμε δηλαδή από την πλευρά μας να δώσουμε ένα στίγμα, ένα τόνο, ένα βήμα σε όλες αυτές εδώ τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να παρουσιάσουν πιο καινούργια, πιο σύγχρονα εργαλεία, μηχανήματα, τα οποία στοχεύουν στην πιο αποδοτικότερη εκμετάλλευση της γεωργικής γης. Ο κόσμος, αν το συναφρήσουμε λίγο όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ξεπερνά τις 10.000 επισκεψιμότητα. Έρχονται και από όμορους δήμους, από όμορους νομούς, διότι είναι μια έκθεση, μια δράση, μια εκδήλωση η οποία προσπαθεί να συνδυάσει και τις εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Παράλληλα να δείξουμε... Έχουμε μια δράση η οποία είναι γευσηγνωσία, είναι ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, μαγειρικής. Και εδώ η περιοχή μας, ας το πούμε, υπάρχουν πόντι, θρακιώτες.
3: Διάφορες κουζίνες.
2: Ναι, είναι διάφορες κουζίνες, τις οποίες προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να δείξουμε, έτσι ώστε να κάνουμε και μια, ας το πούμε, ιστορική αναδρομή στα παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά φαγητά, τα οποία

0: με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές και γενιές ανθρώπων. Το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε, το οποίο προσπαθούμε να μην το αφήσουμε απ' έξω, προσπαθούμε να το μοιήσουμε και σε αυτόν εδώ τον θεσμό, έτσι ώστε μεγαλώνοντας να έχουν ένα επιπλέον βηματισμό σε αυτόν εδώ. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και εν ώψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες με σκοπό την ψυχαγωγία τους, αλλά και τη μάθησή τους μέσα από το παιχνίδι, αλλά και να βρεθούν πιο κοντά το ένα στο άλλο και την κοινωνικοποίησή τους, δηλαδή μέσα σε αυτές τις απόλυτες δραστηριότητες. Στη εξώνα από τις εταιρείες που αποσκοπούμε να προσελκύσουμε, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι εκθέτες. Είναι διάφορες οικοτεχνίες οι οποίες αφορούν μικρότερες αλυσίδες παραγωγής με διάφορα αγροτικά προϊόντα. Αλλά και επίσης για κάθε επισκέπτη έχουμε μεριμνήσει να υπάρχει ένα πλούσιο μουσικό τριήμερο. Αρχή γενομένης από την Παρασκευή 28 Οκτώβρου με παραδοσιακά και μετά λαϊκά τραγούδια. Και Σάββατο και Κυριακή φιλοξενούμε διάφορες ας το πούμε καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, οι οποίες είναι καταξιωμένες στο πανελλήνιο μουσικό σκηνικό. Όπως ας το πούμε το Σάββατο θα έχουμε την κυρία Μαριάντα Πιερίδη να μας κρατήσει μουσική συντροφιά, και την Κυριακή θα έχουμε το σχήμα του κυρίου Δημήτρη Καραδήμου με την κυρία Ηλιάνα Αθωτίου, με το οποίο θα κλείσει και η αυλαία της 30ης Γεωργικής Έκθεσης.
1: Αυτά λοιπόν για την γεωργική και κοινοτοπική έκθεση στους Ποτουλίβους εκεί στη Δράμα. 28 σήμερα, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, αναμένεται να πάει πολλής κόσμος. Πάμε όμως να δούμε και λίγο την κατάσταση που επικρατεί στον κοινοτροφικό κόσμο. Να συναντήσουμε τον πρόεδρο των κοινοτρόφων της Καβάλας, τον Νίκο Δημόπλο, να δούμε και λίγο τι γίνεται εκεί.
2: Υπήρχε η εξαγγελία το 2024, είπαμε το φθινόπωρο, ο κ. Στρατάκος ήταν γραμματέας και ο τότε υπουργός, που λέγανε ότι θα γίνει επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με 100% επιδότηση. Αυτό δεν ακούγεται πια. Μιλάνε τώρα πια για δανειοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει δανειοδότηση, αν είναι κάποιος σε μια ηλικία η οποία καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε μεγάλοι σε ηλικία γενικά κτηνοτρόφοι, να μπει στη διαδικασία να δανειστεί και να κάνει απόσβεση μετά από πόσα χρόνια, και όλα το χρονικό διάστημα να είναι άνεργος, τα χρήματα τα έτοιμα σε αποζημίωση αν έχουν φαγωθεί, άντε να σας πω να και τα χρήματα που πήρε για την απώλεια εισοδήματος, μπορεί να είναι 2 χρόνια άνεργος, αλλά πήρε για ένα χρόνο, 70 ευρώ ανά ζώο. Όλα αυτά τα χρήματα στην ουσία είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να βιοποριστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, και όχι μόνο οικονομική, αλλά και ψυχολογική, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα ζώα είναι ένας τρόπος ζωής, πολύ ιδιαίτερος. Έτσι. Εγώ έχω κοινοτρόφους οι οποίοι με παίρνουν πολλές φορές τηλέφωνο, ξέρουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, πότε Νίκο θα γίνει επανασύσταση, πότε θα ξαναπάρουμε ζώα. Έχουμε άλλους οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου γιατί θέλουν να φύγουν από το επάγγελμα. Έχουν απειδήσεις που λέμε όλοι μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τους ανθρώπους που περιμένουν μήπως μπουν στη διαδικασία να ξανακάνουν ζώα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνετε κι εσείς, δύσκολες οι εποχές, και δεν υπάρχει και προοπτική μπροστά, με την έννοια ότι να βλέπουμε κάτι το οποίο να μας δίνει μια προοπτική στο να κάνουμε ζώα. Δηλαδή δεν ξέρεις κανείς τις σχετικά καλές τιμές αυτήν την περίοδο στο εγωπρόβιο γάλα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο άλλο. Έτσι, αλλά και αυτό είναι πρόσχερο, ξέρετε, γιατί άλλες φορές είναι ψηλά οι τιμές, άλλο είναι χαμηλά οι τιμές. Και όταν είναι χαμηλά, κανένας δεν σε βοηθάει. Και όταν είναι ψηλά, τα χρήματα που παίρνεις, επειδή το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή, στην ουσία είσαι μία ή άλλη. Αυτό γίνεται. Και ο βιοπορισμός της οικογένειας με το ζόρι. Γι' αυτό και δεν είναι κάτι τελκτικό σαν επάγγελμα. Γιατί είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής και δεν έχεις κάποιο ιδιαίτερο εισόδημα το οποίο να προσελκύσει σε ένα νέο άνθρωπο.
1: Την εικόνα των πραγμάτων στον κοινοτροφικό τομέα έδωσε νομίζω ο κ. Νίκος Δημόπλος, ο πρόεδρος των κοινοτροφών Καβάλας. Μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως με την κοινοτροφιά αλλά και με τα αγροτικά. Να παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Θεόδωρο Μαρκόπουλο, είναι αντιπεριφερειακής Καβάλας. Έχει στείλει μια επιστολή προς την Αγνατία εδώ για το τούνελ της εξοχής αλλά και τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Η ιδιωτικοποίηση μιας δημόσιας έτσι διαδικασίας δεν φαίνεται ότι φέρνει και καλά αποτελέσματα για την ώρα τουλάχιστον.
3: Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα ότι επί 6 μήνες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η Εγνατία Οδός ΑΕ ή η νέα Εγνατία Οδός ΑΕ

Άρχες και η διοίκηση της περιφέρειας είμαστε υποχρεωμένοι και αυτή είναι και η λογική που μας διέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα από την πλευρά του πολίτη. Αν δηλαδή έχει οποιοδήποτε θέμα πιστοποιήσεων η Νέα Εγνατία Οδός

από μια νταλίκα η οποία κουβαλάει μάρμαρα, να κινείται πίσω από μια, από ένα βιτίο και να μην έχει τις υπηρεσίες τις οποίες πληρώνει για να έχει. Και δεύτερον, να μπορέσουν να

0: λύνονται και οι γιατροί στο έργο τους, και οι νοσηλευτές, αλλά και οι ασθενείς. Τεχνικά θέματα.
1: Σε τεχνικά θέματα, πιο σύγχρονα.
0: Να πω, αλλά φαντάζομαι πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες.

0: ψυχολόγους και ανθρώπους της αγοράς.
1: Αυτό στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, στον χώρο Χατζηδάκη που τον ξέρουν οι εξανθιώτες. Έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση
2: του Περιακού Συμβουλίου, χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα.

0: εκτάσεων.
1: Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσης
2: στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την

0: Σύνδεση με την Έρθη Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποκρισίες.
1: Μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είχε ένα φραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40

0: περιστατικό. Αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγο αργότερα.
1: Και πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου, η Ελένη Μανώλη από την...
2: Επαφή και

Υποχρέωση είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει η λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες και

0: Προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να δεσμεύει.
1: Τα προτάσεις είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσουν διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

0: που θα αντιμετωπίσουν διευθέτηση εσύ των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Το Πασόκ που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας.

0: ψηφοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Mm-hmm. Να αλλάξουμε θέμα τώρα σε νέα πρόκληση.
2: Ασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά.
3: Δήμος της Φυσιάς, το Δήμο Χαλκιδαίων.

0: μένουν μόνιμα στην, από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι, η αιτία κάτω από την οποία έχασε την, τα αίτια
1: της Βέρειας. Τώρα πάμε στο, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάρκεια.
2: Μη χρήση κράνους, δύο στους τρεις δηλαδή χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνους, ενώ

0: σώματος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο.
1: Πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσινας Κρεσθένου, διαθέτοντας

Πρόκειται για τον Τόνι Άλεν, έχουμε ακούσει και άλλες φορές κομμάτια του, όχι όμως του Go Back που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, στο οποίο συμμετέχει

0: οι άνεμοι μεταβλητοί, 4 και τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα γίνουν βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα, αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμή επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κατάσταση συνεγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συνεγερμό για νέα πλημμύρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θεούτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο στένο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες συννεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα και αυτή την Παρασκευή η πρόβα από εδώ από τους 98,1 και 91,2 στα FM. Και φυσικά γι' αυτό για την Κομωτινή, διότι εκπέμπουμε σε ολόκληρο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για την Καβάλα ισχύει η συχνότητα των 96,3 στα FM. Οι Σέρες μας ακούν από τους 101,5, η Ορεστιάδα από τους 103,5 και ο Βόρειος Εύρος από τους 101 FM. Φυσικά υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορούμε να ακουστούμε ζωντανά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Αν θέλετε, μπορείτε να μας βλέπετε από τον υπολογιστή ή το κινητό σας. Αυτή η μεγάλη ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους σταθμούς περιφερειακούς ή κεντρικούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, η εκπομπή πρόβα δίνει το λόγο στη μουσική και τους μουσικούς. Σήμερα έχουμε εδώ τους Never Unless. Καλά, έτσι θα υποδεχτείτε, ρε. Ναι. Βγάλτε μια καρέλα δυνατή.
2: Τώρα.
1: Ναι, τώρα.
2: Ξεκινήσουμε να παίζουμε άρα.
1: Πάμε πρώτο κομμάτι.
2: Ωραία. Αυτό το κομμάτι λέγεται Never Unless.

0: Νομίζω ότι τώρα συστηθήκατε σωστά. Οι νευρανλές. Πείτε μας ποιοι είναι οι νευρανλές, δηλαδή πώς σας λένε, να σας ξέρει και ο κόσμος που δεν σας έχει ακούσει και δεν σας ξέρει.
1: Στη κιθάρα έχουμε τον Μπάμπι. Στον μπάσο έχουμε τον Γιώργο. Στα ντραμς τον Κωστή. Και κιθάρα και φωνή εγώ, ο Δημήτρης ή Μίτσος, όπως να είναι.
0: Ωραία. Δυνατά τα κομμάτια, δυνατό το μπάσιμο. Θέλω να μου πείτε πώς δημιουργήθηκε η μπάντα, έτσι, πώς γνωριστήκατε. Φαντάζομαι από το σχολείο, έτσι.
1: Ναι, εγώ γνώρισα τον Γιώργο πριν 3-4 χρόνια στην πρώτη γυμνασίου. Τον Κωστή τον ήξερα φατσικά, δεν ήξερα ότι μπορούσε να παίξει drums. Ξεκινήσαμε να
0: παίζει. Παίζει με διγλωσίδια και τέτοια και...
1: Τότε όταν ξεκίνησε να παίζει, έπαιζε όπως να είναι. Όπως ναι. Όλοι μας, εντάξει.
0: Εντάξει, η μουσική βελτιώνεται με την πορεία.
1: Ξεκινήσαμε παίζοντας ελληνικό ροκ και μετά έγινε μία απότομη κολοτούμπα παίζοντας το Whiplash στον Metallica. Όπου εκεί ξεκινήσαμε το thrash και το...
0: Άμα θέλεις, φέρ το μικρόφωνο πιο πάνω σε σένα, να μην σκεφτείς και εννοείται ότι δεν θα μιλάει μόνο ο Μίτσος. Όποιος θέλει να μιλάει, υπάρχει εδώ δικός σας άνθρωπος, έχει το μικρόφωνο, σας το δίνει. Και μιλάτε. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, και να σε ρωτήσω όλους, πώς είναι να δημιουργείτε μια death metal μπάντα σε ένα σχολείο. Γιατί death metal παίζετε.
1: Ναι, παίζουμε και death metal. Η μουσική ναι. μας δεν είναι καθαρά death metal, ούτε καθαρό thrash metal, ούτε groove metal. Έχει πολλά παρακλάδια μέσα.
0: Είστε nevertheless metal.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Okay. Πώς είναι να δημιουργείται μια μπάντα μέσα στο σχολείο, έτσι, με αυτό το είδος?
1: Θεωρώ πως θα ήταν και να παίζαμε και stoner rock ή rock skate.
0: Ναι. Πες μου το πρώτο κομμάτι, έτσι, που ακούσατε και είπατε, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Και... Το κομμάτι που μας έβαλε στη
0: ναι, metal. Που σε έβαλε στη metal μουσική.
1: Σαν συγκρότημα ή σαν άνθρωπο?
0: Σαν άνθρωπο και σαν μουσικούς κανονικά.
2: Για μένα ήταν το The Game των Motorhead, αν θυμάμαι καλά. Εκεί κάπου στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου που σιγά σιγά νομίζω σε παρέσα και σένα πάλι με τους Motorhead. Σε ένα μπάμπι.
3: Εμένα μπορώ να πω με έβαλε στη metal μουσική πιο πολύ το Ember του Inferno από το Stravium.
4: Γενικά η metal μουσική υπήρχε σε όλους μας, δηλαδή. Υπήρχε σε κάθε μέλος της μπάντας ένα... υπήρχε ένα κομμάτι της metal μουσικής που το αγαπούσαμε όλοι. Οπότε...
0: Ποιο είναι το κομμάτι αυτό που σε άγγιξε και λες ότι...
4: Κυρίως κομμάτια ήταν συγκεκριμένα της μπάντας των Sepultura, μπορώ να πω.
0: Sepultura, ναι.
4: Που μας έκαναν πιο πολύ να εστιάζουμε στο metal χώρο και ταυτόχρονα να εξελίξουμε και δικιά μας μουσική.
0: Πολύ ωραία. Metal. Και σε ένα Μίτσο. Εσύ έχεις μικρόφωνο, τι θες?
1: Και εμένα το The Game από τους Motorhead με έβαλε, επειδή μου το έβαλε ο Γιώργος τότε μέσα πρώτης γυμνασίου. Ναι, κακές επιρροές. Και μετά με τον χρόνο ξεκίνησε και το Death Metal και το Black αργότερα. Ναι, γενικά εγώ είμαι του πιο ακραίου ήχου του Metal.
0: Ναι, φαίνεται και στο τραγουδισμά σου, okay.
1: Ωραία.
0: Και τι είναι, ποιο είναι το κομμάτι το επόμενο?
1: Το επόμενο κομμάτι είναι πάλι δικιά μας σύνθεση και λέγεται Rage Rhythm Resistance.
0: Okay.

Μαγκές, εν τω μεταξύ, πραγματικά να σου πω ότι δεν το περίμενα, αλλά στο Facebook γίνεται χαμός. Όχι ότι μας πολύ νοιάζει, αλλά δεν το έχω ξαναδεί γιατί βλέπω εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μη στέλνετε καρδούλες, γιατί είναι μεταλλάδες οι άνθρωποι. Λοιπόν, καρδούλες, γεια σας μάγκες, όπα, μπράβο ρε παιδιά, τα καλύτερα παιδιά και τρού μεταλλάδες κλπ. Γίνεται χαμός. Έτσι, μέχρι και η μητέρα μου σας βλέπει που είναι 80 χρονών. Και τα καλύτερα παιδιά και τρού μεταλλάδες κλπ. Γίνεται χαμός. Έτσι, μέχρι και η μητέρα μου σας βλέπει που είναι

0: μεταλλάδων και, και όλα αυτά.
1: Τι άλλο?
0: Ναι, αυτά. Πάνω κάτω.
2: Δώσε
0: είναι πολλά άλλο. Ακόμα. Ναι.
1: Γενικά η metal μουσική είναι μόνο ένωση. Ένωση των ανθρώπων γενικά. Ένωση μέσω μιας μουσικής αρκετά δυνατής. Και ας μην φαίνεται στον έξω κόσμο το πόσο μπορείς να ενωθείς, να μοιραστείς πράγματα με τη metal μουσική. Γενικά η metal είναι πολύ παρεξηγημένη στην γενιά μας, πιστεύω.
2: Όπως και πολλά είδη, ναι.
1: Πολλά είδη, προφανώς. Αλλά είναι μέσα σε αυτήν την κλίμακα των μουσικών που πιστεύω θα έπρεπε έστω και μία φορά κάποιος να δώσει μία ευκαιρία.
2: Εγώ, να, θες να πεις? Μίλα.
3: Εμένα αυτό που με τραβάει στη metal είναι η ενέργεια που είπε και ο Δημήτρης. Είναι η ταχύτητα, είναι η μελωδία, είναι τα συναισθήματα που μπορεί να σου φέρει αυτή η μουσική, γιατί η metal, και ας βάλουμε και τη rock μαζί, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα από συναισθήματα που μπορεί να σου προκαλέσει το κάθε κομμάτι. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Γιατί σχεδόν για το οτιδήποτε μπορείς να νιώθεις, υπάρχει ένα κομμάτι, ας πούμε.
2: Καλό είναι να λέτε και τα ονόματά σας. Σας μάθηκε ο κόσμος που δεν ξέρει.
3: Εντάξει. Μπάμπη, εσύ.
4: Για εμένα και για λογικά και για όλους τους υπόλοιπους στην πάντα, είναι το συνέστημα που έχουμε όταν ανεβαίνουμε σε μια σκηνή. Δηλαδή, τρέχει η καρδιά μας τις περισσότερες φορές και ναι.
2: Εντάξει, ρε Συμπάμπη, αυτό το έχει ο κάθε μουσικός, έτσι. Που νομίζω ότι του αρέσει η μουσική και παίζει και το είδος που παίζει. Πάμε το επόμενο κομμάτι. Ποιο θα είναι, θα μας το παρουσιάζεις?
0: Το επόμενο κομμάτι είναι ένα πιο αργό κομμάτι σε tempo. Έτσι, έχει πιο doom στοιχεία.
2: Δικό σας.
0: Δικό μας.
2: Όλα τα κομμάτια που ακούμε είναι το Never Unless.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εντάξει, εδώ θα κάνω μια μικρή παρέσθεση, 2 λεπτά. Έτσι. Πώς γράφετε τα κομμάτια όταν μπαίνετε μέσα στο προβάδικο, ας πούμε?
0: Το μικρόφωνο.
2: Κύριε Σάκη, το μικρόφωνο. Και θέλω να μιλήσει και ο ντράμερ, διότι οι ντράμερ συνήθως δεν μιλάνε, έτσι. Αυτός θέλει να μιλήσει.
0: Εντάξει, τα κομμάτια τα γράφουμε όλοι μαζί. Συνήθως ξεκινάει από ένα ριφ που έχει γράψει ο καθένας σπίτι του. Μπορεί να φέρει ο Μπάμπης ένα ριφ, να του πούμε όχι, και να το αλλάξουμε όλοι μαζί. Και μετά θα βάλω ο Κωστής τα drums πάνω, θα βάλω εγώ κάποια φωνητικά. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο... δεν είναι κάπως συγκεκριμένο...
2: τρόπο, ας πούμε. Μπορεί να προκύψει με διάφορους μεθόδους.
0: Μπορεί να φέρει ο Κωστής ένα κομμάτι στα drums.
2: Σας έχει τύχει, ας πούμε, και που τζαμάρετε, τσάκ, να βγει κάτι καλό και να πείτε εσείς...
0: Πολλές φορές.
2: Ναι. Δώσε και στον Κωστή. Δώστε. Τον ντράμερ τον έχετε εκεί πίσω. Δεν μιλάει. Ο οποίος είναι, να πω ότι είναι και ο φοιτητής της μπάντας πλέον. Δηλαδή τελείωσε τρίτη λυκείου, έτσι. Και πού πέρασε, Κωστή?
1: Στην Άρτα. Στην Άρτα μουσικολογία.
2: Μουσικολογία, μπράβο. Λοιπόν, να πω εγώ καλό πτυχίο από τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Η σύνθεση των κομματιών γίνεται κυρίως μέσω των τζαμ. Έτσι, όπως τζαμάρουμε, μπορεί να του έρθει μια ιδέα του Μπάμπη ή του Γιώργου ή του Ζλατίνη ή και εμένα και να την εκφράσει, ας πούμε, στο τζαμ, να πούμε ναι, αυτό είναι ωραίο, αυτό πρέπει να γραφτεί κομμάτι πάνω σε αυτό το ριφ. Μετέπειτα γράφουμε στίχους.
2: Οι στίχοι, εδώ τώρα παρένθεση, ναι. Τι πραγματεύονται συνήθως, με τι?
1: Συνήθως,
2: ναι.
1: Γιατί υπάρχουν 2 εκδοχές. Ή θα γράψουμε πρώτα τους στίχους, θα δούμε τι μας προκαλούν οι στίχοι και μετά θα γράψουμε τη μουσική. Ή θα γράψουμε τη μουσική, γιατί είναι και αυτό μια γλώσσα. Θα γράψουμε τη μουσική που μας φέρνει, που μας προκαλεί δηλαδή εκείνη την ώρα στο jam. Και μετά θα γράψουμε πάνω στη μουσική τι μας προκαλούν σε στίχους. Τι λόγια μας προκαλούν.
2: Το συνέστημα δηλαδή που σας προκαλεί η μουσική που έχετε γράψει, αυτό. Το εκφράζεται με
1: ακριβώς. Στίχους.
2: Ωραία. Ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι?
0: Night of the Black Swans.
2: Πολύ καλό. Η νύχτα των μαύρων κύκλων, δηλαδή, έτσι.
0: Κάπως έτσι, ναι.
2: Για πάμε.

0: Μπράβο ρε παιδιά. Εγώ τώρα, λόγω χρόνου, έτσι, θα ρωτήσω και θα μου απαντήσει όποιος θέλει. Και καταρχήν να πω το εξής, ότι βλέπω από το σχολείο πολλά μηνύματα και ένα μήνυμα του γράφει ένας καθηγητής, ο Στέφανος Ολιόντος. Παίξτε του μια φράση έτσι τώρα για να του πείτε γεια. Μια φράση, ένα μέτρο, δύο μέτρα. Λοιπόν, okay. Και λέει ότι ευτυχώς που έβγαλαν καινούργια κομμάτια για να ακούσουμε κάτι καινούργιο και εμείς οι καθηγητές. Έτσι, λοιπόν. Και γίνεται χαμός στο Facebook, εδώ σας στέλνουν μηνύματα. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει με καμία πάντα αυτό και σας λέω αλήθεια. Εντάξει, πήραμε μια γεύση πώς αντιμετωπίζουν οι καθηγητές το ότι παίζεται metal. Οι υπόλοιποι καθηγητές... Ναι, κύριε Σάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σου κάνουμε γυμναστική.
1: Γενικά πλέον στο metal, ας πούμε, φέτος στο σχολείο είχαμε μια πολύ καλή φουρνιά καθηγητών. Ας πούμε, ο κύριος Στέφανος Ολιόντος μου έστειλε CD Nuclear Assault και Βραχιόλι Rotten Christ που το φοράω τώρα. Στον Γιώργο του έστειλε CD Quincy Reich, έναν δίσκο και ένα δαχτυλίδι. Ναι, όλοι οι καθηγητές είναι υπέρ σε αυτό που κάνουμε.
0: Οι μαθητές, οι συμμαθητές σας.
1: Οι μαθητές.
0: Οι συμμαθητές, ας πούμε, γουστάρουν, έρχεται, τους στηρίζουν.
1: Οι συμμαθητές μας, από το σχολείο κυρίως, ναι, υποστηρίζουν. Δηλαδή θα πούνε και τα καλά τα λόγια. Εντάξει, όπως υπήρχε πάντα στο metal, υπάρχουν και κάτι τύποι εξωσχολικοί, θα πω. Στο σχολείο δεν υπάρχει τόσο πίσω, που τα λένε τα αρνητικά τους, αλλά δεν μας νοιάζει.
0: Ωραία. Και καλά κάνετε.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, εκεί πέρα, ας πούμε, που πάνω κάτω ξέρω τι γίνεται, ότι υπάρχουν μαθήματα κλασικής μουσικής, παραδοσιακής μουσικής, με άλλους δρόμους, άλλη υφή. Πώς το συνδυάζεται αυτό?
2: Προσωπικά, το όργανο που θα σπουδάσω και που εξετάστηκα για τις Πανελλήνιες ήταν βιόλα, ήταν κλασικό όργανο. Τα drums είναι ένα δεύτερο...
0: Το χόμπι.
2: Ναι, το χόμπι. Και παραδόξως, η metal μουσική κολλάει σε... Έχει πάρα πολλά κοινά με την κλασική μουσική.
0: Δανείζονται πολλά πράγματα.
2: Είναι πάρα πολλά πράγματα, ναι, που δανείζεται η κλασική μουσική. Από τη metal και η metal από την κλασική. Η νεοκλασική βασικά.
0: Κυρίως το δεύτερο όμως.
2: Ναι.
0: Γιατί προϋπάρχει, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, στο σχολείο, στο μουσικό σχολείο, καθώς όλοι είμαστε μουσικοί, πάντα υπάρχει αυτό, μία ένωση. Πάντα η μουσική φέρνει μία ένωση. Μπορεί να μην κόλλανε τα είδη μουσικής, αλλά είναι πάλι μουσική.
0: Η μουσική ενώνει, Μάγκες. Αυτό είναι το σίγουρο. Ενώνει. Ναι. Και εγώ θέλω τώρα, επειδή οι δικές μου γνώσεις, ας πούμε, φτάνουμε μέχρι τους Iron Maiden, τους Motorhead, ας πούμε, τους είχα ακούσει... Όχι. Τους είχα δει στο γήπεδο που έπαιζα μπάσκετ, γιατί είχαν έρθει και όλοι αυτοί που είχαν έρθει να τους δουν, ας πούμε, το διέλυσαν, έτσι. Μιλάμε για πολύ παλιά. Το 89 το διέλυσαν, ολόκληρο το γήπεδο του Sporting. Λοιπόν, αν, ας πούμε, σε κάποιον που είναι άσχετος, έρχεται και σου λέει, πες μου τρία metal κομμάτια που θα με έκανα, ξέρω εγώ, να το ακούσω, να το αγαπήσω το είδος.
2: Θα προτείνω ένα και μετά θα δώσω το μικρόφωνο.
0: Πείτε μου τέσσερα.
2: Αρχικά, τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την Ελλάδα στην ελληνική metal, Rotting Christ,
0: okay,
2: οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, και παγκόσμιο. Και εκπροσωπούν την Ελλάδα στο metal. Έχουν κάνει δικιά τους, ονομάζονται δικιά τους μουσική.
0: Ναι. Ποιο κομμάτι?
2: Hellenic metal.
3: Hellenic black metal.
0: Ναι. Ναι. Ποιο κομμάτι?
2: Ποιο κομμάτι? Αυτό θα το απαντήσει ο Ζλατίνης.
1: Είναι δύσκολο τώρα ένα κομμάτι, γιατί η Rotten Christ είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Θα πω το Αθάνατη Εστέ του Rotten Christ. Είναι ένα πιο ήπιο. Δεν είναι η καφρίλα όπου παίζανε τη δεκαετία του 90 όταν βγήκανε με το πρώτο τους δίσκο, όπου ήταν πολύ ακραίος για την εκείνη την εποχή. Τώρα, Γιώργο, τι θες?
4: Εγώ θα προτείνω ένα κομμάτι από Black Sabbath, το ομώνυμο κομμάτι Black Sabbath, το οποίο...
0: Και πού τους ξέρεις τους Black Sabbath?
4: Τους έμαθα, ας πούμε.
0: Τους έμαθες.
4: Τους έμαθα. Το οποίο για μένα, που εγώ είμαι, ας πούμε, πιο πολύ της heavy metal, του κλασικού metal των 80s και 90s, είναι, πιστεύω, για την εποχή που βγήκε, το 70 είχε βγει ο δίσκος, είναι ένα κομμάτι ορόσημο για τη metal, ακόμα και τώρα, θα μπορούσα να πω. Είναι, σε βάζει κατευθείαν στην ψυχή της metal και, ναι, αυτό, σε βάζει κατευθείαν μέσα.
0: Γενικώς οι Black Sabbath ήταν πολύ μπροστά, ναι, από την εποχή τους. Αυτό είναι πιο ειδικός ο Εφρεμίδης, ο Γιώργος, να σου το πει. Και εσύ?
2: Εγώ, αν ήταν να βάλω κάποιον στη metal, θα του έλεγα το Painkiller από τους Judas Priest.
0: Judas Priest.
2: Γιατί έχει και τα φωνητικά και φοβερό, τα solo, ναι, της κιθάρας.
0: Μέχρι εκεί έχω φτάσει. Μέχρι εκεί το ξέρω. Από εκεί και πέρα πρέπει να με κάνετε φωτιστήρια. Λοιπόν, εγώ να πω ότι έχω ξεχάσει τους συντελεστές της εκπομπής. Και να πω για τον φίλο μου, τον Λουθή του Σουλεϊμάνογλου, που μας βγάζει στο Facebook ως εικόνα. Να πω για τον Γιώργο τον Εφερμίδη, που είναι, κάνει την δουλειά του ηχολήπτη. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δυνατός, πραγματικά. Και για την X-Sound, την εταιρεία αυτή που μας παρέχει όλο αυτόν τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι πολύτιμος, είναι ακριβώς, θέλει γνώση να στηθεί. Πολλές φορές μας στέλνει και ανθρώπους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσατε να προβάρετε σήμερα, ούτε εσείς ούτε κανείς άλλος στις άλλες φορές. Λοιπόν, η αφεντιά μου, ο Φώτης Ζάντζας, εδώ στο μικρόφωνο και στην άχαρη δουλειά του παρουσιαστή. Τώρα θα μας παίξετε δύο κομμάτια. Πες μας, Μίτσο, ποιο θα είναι το κομμάτι το πρώτο και το επόμενο θα το τελειώσεις, θα το σχολιάσεις αφού τελειώσει το κομμάτι.
1: Okay. Το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι από τα δύο που θα παίξουμε είναι το Bloodthirst. Είναι το κομμάτι που βγάλαμε πρώτο. Είναι το πιο thrash κομμάτι που έχουμε, καθώς ήταν και οι επιρροές μας πιο thrash τότε. Οπότε ξεκίνα, ρίχτω.

0: Άγγελς, μπράβο. Πολύ καλά. Εγώ τώρα εκεί θα μείνω στη μαθητική ζωή μιας metal μπάντας. Είναι δύσκολο να συνδυάζετε σχολείο, πρόβες, συναυλίες. Γιατί ξέρω ότι παίζετε κιόλας, ας πούμε, πολλές φορές και live και σχολείο και στον προάβλιο χώρο και όπου βρείτε παίζετε. Είναι δύσκολο να το συνδυάσεις όλο αυτό το πράγμα μαζί τη ζωή μιας μπάντας που θέλει μια συνέπεια, θέλει πρόβες, θέλει διάβασμα, θέλει μελέτη εγώ για να πάω να παίξω με τους άλλους. Και το σχολείο, έτσι, και όλες τις υποχρεώσεις.
1: Ναι, εννοείται. Δεν είναι τόσο δύσκολο, θα έλεγα. Κυρίως φέτος, γιατί κάναμε πρόβες μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, τελειώναμε τα διαβάσματα και εκεί που όλοι ήταν έξω, εμείς κάναμε πρόβες.
0: Δηλαδή, πηγαίνουμε... Άρα, ήταν δηλαδή το ξέσκασμά σας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι πρόβες για όλους μας ήταν το ξέσπασμα. Γιατί εγώ με τον Γιώργο πήγαμε πρώτη λυκείου. Ο Μπάμπης, επειδή είναι ο Μπάμπης, και ο Κωστής επειδή έδινε πανελλήνιες.
0: Οπότε, ξέρεις, θέλει το μικρόφωνο. Δώσε.
2: Είναι...
0: Εφερμηδή, είναι ο πιο ομιλητικός ντράμερ που έχει περάσει, έτσι, από την εκπομπή. Όλοι οι άλλοι μιλάνε. Λοιπόν, πάμε.
2: Ήτανε ακριβώς αυτό. Ήτανε μια ανάσα μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στα φροντιστήρια, στα διαβάσματα. Στο στρες των Πανελληνίων ήταν ένα...
0: Το ξέσκασμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, με βοήθησε κιόλας να συνεχίσω.
0: Μπράβο.
2: Ήταν ένα πράγμα που με βοήθησε.
0: Πολύ ωραία.
2: Και ταυτόχρονα, εντάξει, τα live ήταν η καλοπέραση όλες αυτές τις διάρκειες, που δεν ήταν κουραστικό. Επειδή όλοι το γουστάρουμε πολύ, όλοι το αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δεν είναι κούραση, δεν είναι αχ να πάω στην πρόβα. Είναι επιτέλους να πάω στην πρόβα.
0: Είναι κανένας από εσάς τηλεομανής, έτσι, Κρίς?
2: Όλοι μας.
0: Όλοι?
2: Όλοι μας.
0: Είστε τηλεομανείς?
2: Προσπαθούμε όσο πιο πολύ να...
0: Και πώς βγάζετε άκρη με την τηλεομανία?
2: Ο καθένας κοιτάει το δικό του όργανο. Ο καθένας κοιτάει τη δικιά του μουσική.
0: Ποιος αργεί περισσότερο στις πρόβες?
2: Όλοι.
0: Όλοι αργείτε. Ποιος ξεχνάει περισσότερο τον εξοπλισμό του, να μου πείτε?
1: Ο Κωστής.
0: Ο Κωστής.
1: Έχει έρθει σε live χωρίς μπαγκέτες.
0: Έλα. Σοβαρά μιλάς. Και τι έγινε? Δεν αίσθησε από άλλο τραμπ?
1: Όχι, πήγε σπίτι του και τις πήρε.
0: Λοιπόν, έχετε τσακωθεί ποτέ για ένα ριφ? Πώς πρέπει να παιχτεί αυτό το τραγούδι? Εγώ το solo θα το ήθελα έτσι, ξέρω, κλπ.
1: Να τσακωθούμε? Δεν θα το έλεγα. Κάποια διαφωνία σίγουρα υπήρξε στις αρχές. Γιατί στις αρχές όλοι μας έχουμε τελείως διαφορετικές επιρροές. Και αυτές με τον καιρό τις παντρέψαμε και βγάλαμε αυτό που βγάλαμε τώρα.
0: Είναι αυτό που σας κρατάει σαν μπάντα? Τι είναι αυτό που σας κρατάει σαν μπάντα?
1: Ότι πέρα από αυτό, και στους τέσσερις θα έλεγα, ότι μας περιθωριοποιεί μία ταμπέλα, ας πούμε. Δεν θα μπορούσα να παίζω black metal 30 χρόνια. Μ' αρέσει το black, αλλά δεν μπορώ, βαριέμαι. Θα βαριόμουν σίγουρα.
0: Okay.
3: Αυτό που θέλω να προσθέσω στο τι μας κρατάει, τι μας ένωσε και τι μας κρατάει ακόμα σαν μπάντα είναι ότι κολλάμε σαν παρέα γενικά εμείς οι τέσσερις. Δηλαδή και τώρα που θα φύγουμε από εδώ θα βγούμε κάμια βόλτα. Σχεδόν τώρα το καλοκαίρι σχεδόν κάθε μέρα μαζί είμαστε, ας πούμε.
0: Είστε τα φιλάρακια, έτσι. Η παρέα είμαστε... ενός του άλλου, έτσι.
3: Αυτό ακριβώς. Και βέβαια έχουμε και αρκετές... επιρροές ίδιες. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, ο Δημήτρης να βάλει ένα κομμάτι μια μέρα που θα καθόμαστε όλοι μαζί, το οποίο είναι κάτι που θα μας αρέσει σε όλους, ας πούμε, και είναι και είδος που θα μας αρέσει σε όλους. Δηλαδή, ας πούμε, αν βάλει ένα death metal κομμάτι που εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ, πολύ πιθανό να μου αρέσει, ας πούμε, γιατί έχουμε και αρκετά ίδια ακούσματα.
0: Γενικώς αγοράζεται δίσκους? Αγοράζετε μουσική? Δηλαδή, γιατί το ρωτάω? Γιατί ακούτε κάτι που θέλει γνώση, θέλει ψάξιμο, είναι εξειδικευμένο? Ο Κώστης.
3: Να απαντήσω λίγο πρώτα εγώ. Δίσκους, βινίλια, εγώ δεν αγοράζω.
0: Όχι, αλλά τη μουσική μου όπως με τον τρόπο που αγοράζεται. Συγγνώμη. Γιατί δεν ξέρω αν πλέον τα παιδιά νομίζω δεν αγοράζουν CD. Ας πούμε, με ποιον τρόπο?
3: Βασικά εμείς αγοράζουμε CD που και που, ας πούμε, τα βρούμε κάπου και μας αρέσει κάποιο. Αλλά περισσότερο πλέον από τα κινητά, από τους υπολογιστές, από αυτά.
0: Okay.
3: Και είναι ένα από τα, ας το πω, κακά της εξέλιξης της βιομηχανίας, έτσι το θεωρώ εγώ. Γιατί άλλο, ας πούμε, να πας ένα δισκάδικο, να ψάξεις τους δίσκους, να βρεις συγκροτήματα που δεν έχεις ξανακούσει. Καλό να κάθεις, ας πούμε, στο κινητό και να κάθεις να ακούς πάλι τα ίδια και τα ίδια.
0: Μάλιστα.
3: Κωστή.
2: Προσωπικά, ένας δίσκος για μένα είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά. Δεν είναι ένα κομμάτι του δίσκου.
0: Και εγώ δεν μιλάω για το υλικό πράγμα.
2: Ναι, θα φτάσω και εκεί.
0: Ναι.
2: Πως πιστεύω όλη αυτή τη δουλειά από το πρώτο κομμάτι μέχρι και το εξώφυλλο πρέπει να ανταμείβεται σε αυτόν που έκανε τη δουλειά. Πρέπει κάπως να δείξεις ότι ναι, αυτό που έκανες είναι ωραίο. Το θέλω, μ' αρέσει και σε βοηθάω. Αυτό ήταν αυτονόητο παλιότερα. Πλέον είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί κανείς.
0: Είναι η εξαίρεση πλέον.
2: Ναι, είναι η εξαίρεση. Πλέον είναι πολύ εύκολο να δεις μουσική. Στο Spotify έχεις τη μουσική ολόκληρου του κόσμου
0: στα χέρια σου. Όμως, έστω και εκεί την πληρώνεις, ας πούμε, αν έχεις έναν premium λογαριασμό.
2: Αν έχεις τον premium λογαριασμό, την πληρώνεις. Και παλιότερα που θα αγόρεσες 13 ευρώ ένα CD, τώρα έχεις όλη τη μουσική του κόσμου στα χέρια σου.
0: Εντάξει, αυτό χωράει πολύ συζήτηση, γιατί παλιότερα και πολλά λεφτά θα παίρνανε δισκογραφικές. Ναι. Ενώ τώρα υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες παραγωγές και εγώ τις χαίρομαι, τις ανεξάρτητες παραγωγές. Εσείς γράφετε δικά σας κομμάτια. Έχετε κατά νου να δισκογραφήσετε σε κάποια φάση?
2: Ο δίσκος μας ήδη έχει αρχίσει να ηχογραφείται.
0: Μπράβο, ρε Μαγκής. Καλοτάξιδος, λοιπόν, όταν βγει.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα είμαστε στη μέση. Τώρα, δηλαδή, αρχίσαμε να τον ηχογραφούμε. Και θα προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα και όσο καλύτερα μπορούμε να τον τελειοποιήσουμε, να τον βγάλουμε έξω στον κόσμο να ακούσει.
0: Ωραία. Μέσω ποιων καναλιών, ας πω, πώς θα σας βρούμε?
2: Όλες τις πλατφόρμες. Στο Spotify, στο Apple Music, στο YouTube.
0: Μπράβο.
2: Και μετά. Ωραία. Σε βινήλια CD.
0: Εγώ μιλάω στο

0: Κομωτινέκο κοινό που θα πρέπει να σε στηρίξει πρώτο, πρώτη από όλους. Κομωτινέ, πρέπει να σε στηρίξουν. Πάμε γιατί σιγά σιγά ο χρόνος στενεύει, οπότε πάμε να μας πείτε δύο κομμάτια πάλι, Μίτσο. Προλόγησέ μας το πρώτο. Λίγο, θα μας λέτε λίγα λόγια γιατί μιλάει το κάθε κομμάτι, ας πούμε, ξέρω, τι, αν έχει κάποια ιστοριούλα από πίσω κλπ.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι τώρα που θα παίξουμε είναι το Reflections. Δεν μπορώ εγώ να πω τι μου βγάζουν οι στίχοι, γιατί δεν τους έγραψα εγώ. Τους συγκεκριμένους στίχους τους έγραψε ο Κωστής. Εγώ έγραψα τα riffs κυρίως. Δηλαδή τα δύο τα riffs, όπου εμπνεύστηκα πολύ από ένα κομμάτι, τον crossover από Αλεξανδρούπολη. Νομίζω είναι, ναι, νομίζω είναι το Mayhem τον crossover και έχει κάποια συνδυαστικά κιθάρες μαζί, κάτι μελωδίες.
0: Οκ, πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για τελευταίο κομμάτι. Θέλω να κάνω δύο ερώτησεις, τις οποίες πρέπει σύντομα να μας τις πείτε για να προλάβουμε να παίξουμε κι άλλο. Καταρχήν, ποια είναι τα όνειρά σας για την μπάντα, πότε βλέπετε? Είπαμε για δίσκο, πώς θα το πείτε το άλμπουμ?
1: Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
0: Δεν έχετε καταλήξει όνομα, ναι. Πρέπει να βρείτε ένα όνομα.
1: Υπάρχει όνομα, ναι. Δεν θα το πω τώρα.
0: Εντάξει. Α, δεν θέλετε να το... δεν θέλετε να το... ναι.
1: Ναι, έχουμε σκεφτεί όνομα.
0: Okay, εντάξει. Okay.
1: Αυτό.
0: Θα μας το στείλετε όταν είναι, έτσι.
1: Το όνομα.
0: Όχι, ρε, το δίσκο.
1: Α, ναι, εννοείται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πού τη φαντάζεστε την πάντα, σε 3-5 χρόνια από τώρα?
1: Αρχικά να είμαστε όλοι μαζί, αυτή η τετράδα, γιατί είμαστε μια καλή παρέα, θεωρώ. Και συνεργαζόμαστε και καλά σαν μουσική, με ομικρογιώτα. Την πάντα σε 3-4 χρόνια, να έχουμε βγάλει παραπάνω δίσκους. Να πάμε καμιά πανελλαδική περιοδία για την αρχή. Δεν ξέρω, αυτά πάνω κάτω.
0: Κωστή.
1: Κυρίως να είμαστε μαζί.

0: Ναι, είπε αυτό ο Ζλατίνης για την περιοδία. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει μια περιοδία τουλάχιστον πανελλαδική, τώρα πανευρωπαϊκή, πιο μετά. Αλλά πανελλαδική θέλουμε να την... Ήδη προσπαθούμε
1: ναι,
0: κλείσουμε live σε όλη την Ελλάδα. Με την εμφάνισή μας στο Schoolwave, στην Αθήνα.
1: Θα παίξετε στο Schoolwave.
0: Παίξαμε.
1: Παίξατε στο Schoolwave πότε?
2: Αυτό τον Ιούλιο.
1: Τον Ιούλιο που μας πέρασε, οκ. Okay. Ήτανε καλό, πώς ήταν σαν εμπειρία?
0: Η εμπειρία στο Schoolwave ήταν απίστευτη. Απίστευτη οργάνωση. Δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά όπως εμάς και όπως 15.000 άλλες μπάντες στην Ελλάδα να
1: κλείσουν το όνειρό τους.
0: Ναι. Πάντως αυτό είναι στο πλάνο. Να συνεχίσει μπάντα κανονικά και δυνατά.
1: Μπράβο. Σας χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε για κομμάτι. Και εγώ να πω εδώ πέρα, γιατί πρέπει να χαιρετήσω και τον κόσμο, γιατί φτάνει η ώρα περίπου παρά 5. Και να πω ότι εσείς θα κλείσετε μετά. Εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή με εσάς. Ήταν Never Unless σήμερα κοντά μας και σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε.
3: Εμείς
1: που μας φέρατε την ενέργεια και το τζαμπουκά σας, γιατί πιστεύω ότι παίζετε με τζαμπουκά. Μπορεί να μην μπορώ να το καταλάβω εντελώς αυτό που κάνετε, αλλά νομίζω ότι ο τζαμπουκάς μετράει τη σημερινή ημέρα. Εντάξει. Λοιπόν, και μπράβο σας και να συνεχίσετε έτσι να κυνηγάτε το όνειρό σας, μάγκες. Λοιπόν, ο Λουτφί σου λέει: Μάνο, ήταν πίσω από την κάμερα. Γιώργος Εφρεμίδης, ακούραστος συνεργάτης εκεί στην κονσόλα του ήχου. Η αφεντία μου Φώτης, ο Ζάντζας στα μικρόφωνα και τις μουσικές, και τη μουσική παρουσίαση. Το Never Unless. Και ο κύριος Σάκης που βοήθησε και του βγάλαμε το λάδι σήμερα. Το λάδι πραγματικά. Τον κάναμε γυμναστική. Λοιπόν, με ποιο κομμάτι?
3: Το επόμενο κομμάτι είναι ένας φόρος τιμίου σε πουλτούρα.
1: Σε πουλτούρα, ωραία.
3: Ναι, και λέγεται Refuse Resist.
1: Ωραία. Με Never Unless, λοιπόν, σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 3:30 το μεσημέρι στη δασική.

έκθεση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο κατά της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτη, στην περιοχή Υπερδικό Κορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Ολοκλήρωσε την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός ήταν στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης από την Πτολεμαϊδα. Αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος που έγινε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίας του στην πόλη. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού του Θεσσαλονίκης. Σε πνιγμό οφείλεται τελικά ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει η κοπέλα από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημητρικό Κώτα είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κώκατα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο ρυθμός των αγνοωμένων ανέρχεται αυτή την ώρα σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέραιες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διαβεβαιώνει ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να δημιουργηθούν να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: Festival 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη, σε
1: μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Πόδος αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η μπαλάντα του τρελού, ονειράμα, αλλά ο Θοδωρής Μαραντίνης εμφανίζεται live σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε ένα full moon party στο Αλέγκρο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο του full moon party Disco Gleding. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θοδωρής Μαραντίνης επιστρέφει στην πόλη του σε ένα εκπληκτικό live που ενώνει τη σκηνή με το κοινό, ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη με οδηγό τον ασταμάτητο χορό τις αγαπημένες του μουσικές, στο μεθυστικό του ρυθμό. Ο Θοδωρής Μαραντίνης υπόσχεται μια μοναδική βραδιά με φόντο την εντυπωσιακή σήμερα αυγουστιάτικη Πανσέλινο ή αν θέλετε την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Εδώ είμαστε, σας υποδεχόμαστε κι εμείς όλους, εδώ στη δεύτερη ώρα του Άκου να δεις στον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στη τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 9 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπω. Λίγο είναι κόκκινο εδώ από ό,τι βλέπω στο κέντρο, πολύ λίγο, μην φανταστείτε, στην Ίωνος Δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 2-3-13.

2-3-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μια όμορφη δροσερή καλησπέρα και φυσικά τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Αλλά, long, ναι, εντάξει, το ξέρω. Long,

Αφού πάντα τραγουδάω, δεν είναι. Ξέρετε, τραγουδάω εδώ και επειδή έχω εξαίσια εξαιρετική φωνή, νομίζω ότι τους τρομάζω όλους. Εδώ βουτάμε, εδώ καθημερινά, 5 με 7, στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, σε δροσερές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας όσοι τώρα είστε εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά, δροσερούς, όμορφους, χαλαρούς. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου. Έχει και πανσέλινο σήμερα. Σας τα είπαμε και θα σας τα ξαναπούμε. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπέροχο έτσι καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως είπαμε να ρίξει και μία ψυχάλα, αλλά την Κυριακή θα ανέβει και άλλο. Λοιπόν, πάω σε μία δροσερή, εθέρια ύπαρξη, κούκλα, μία πολύ όμορφη γυναίκα, την Beyoncé, η οποία γιορτάζει 20 χρόνια του δεύτερου solo studio album της με μία πλούσια deluxe έκδοση που απευθύνεται στους fans και στους συλλέκτες του βινιλίου. Το B-Day είχε κυκλοφορήσει, όχι B-Day, B-Day, Beyoncé Day δηλαδή, γιατί έτσι πως το είπα ακούστηκε σαν B-Days. Λοιπόν, το Beyoncé Day κυκλοφόρησε το 2006 για την ιστορία και χάρισε στην Beyoncé μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά της hits, της καριέρας της. Τώρα, 20 χρόνια μετά, η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια νέα έκδοση, εννοείται, με επιπλέον υλικό, συλλεκτικά έξτρα. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν αυτό το συλλεκτικό άλμπουμ στις 4 του Σεπτέμβρη σε ένα εντυπωσιακό box set 4 LP. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό και στην τιμή, θα κυκλοφορήσει και σε limited edition με 2 LP. Όπως και να έχει, αυτή η επαιτειακή deluxe έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 27 tracks, δεν είναι και λίγα, συνδυάζοντας το αρχικό υλικό του B-Day με B-Sides, extended versions και ισπανόφωνες εκδοχές. Μ' αρέσει που μιλάμε ελληνικά κατά τα άλλα. Λοιπόν, το B-Day αποτέλεσε ένα από τα. Όχι B-Day, ξαναλέω, το Beyoncé Day. Αποτέλεσε πάντως, όπως και να έχει, ένα από τα albums που εδραίωσαν την Beyoncé ως μία από τις πιο σημαντικές pop και R&B παρουσίες της γενιάς της. 20 χρόνια μετά, η επαιτειακή αυτή κυκλοφορία επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο, προσθέτοντας σπάνιο εναλλακτικό υλικό, δίνοντας στους fans μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Beyoncé. Οι προπαραγγελίες, σου λέει, έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν και οι αποστολές των προϊόντων για την Beyoncé, που κι αυτή δεν μένει χωρίς δουλειά, δεν το συζητάω. Συνέχεια κάτι σκαρφίζονται, κάτι σκέφτονται και καλά κάνουν. Έχει και ωραία φωνή. Η Beyoncé είναι και όμορφη γυναίκα, να τα λέμε αυτά. Summer Renaissance από Beyoncé για τη συνέχεια. Εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102, Μαρία, να ξέρεις, θα τραγουδήσω πάλι.

Μας λέει ότι μας θέλει όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι. Like last summer. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Και αν μείνετε κι εσείς εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σας δώσουμε και μερικές ιδέες για να απολαύσετε σήμερα το φεγγάρι. Μπορείτε φυσικά να απολαύσετε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο από τα Κάστρα, που είναι πάρα πολύ όμορφα, all time classic spot, ή από τα τείχη του Επταπηργείου. Η Θεσσαλονίκη απλώνεται φωτισμένη κάτω από τον νυχτερινό όμορφο έναστρο ουρανό. Ή στη Νέα Παραλία, μια βόλτα να πάτε μόνο στο Δερμαϊκό αρκή, ή στο λιμάνι ακόμα πιο πάνω, πάρα πολύ ωραία. Στη Ρωμαϊκή Αγορά επίσης, εκεί στη γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, στη Λιμνοθάλασσα, στο Καλοχώρι. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη φωτίζεται κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι που μπορείτε σήμερα να επισκεφτείτε. Στο φως του φεγγαριού, ο δύο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης σήμερα με ελεύθερη είσοδο στις 8 η ώρα το βράδυ. Φυσικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχετε πάρα πολλές επιλογές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η όρεξη να έχεις, να πας βολτούλα, να απολαύσεις την Πανσέλινο και να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Και να μην στεναχωρηθείς γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έρχεται και ο Σεπτέμβρης και συνεχίζουμε, γιατί όχι, και τα μπάνια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρη δεν χαλάμε. Doctor Doctor για τον φίλο μου τον Βασιλάκη. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Dr. Doctor και μάλιστα και με θαυμαστικό από τους Άγγλους Thompson Twins, φυσικά από τη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984. Εδώ την αγαπάμε την Αιτήλα, το έχουμε ξαναπεί. Εξάλλου διάβαζα σε ένα άρθρο ότι επιστρέφει γενικότερα όλη αυτή η δεκαετία, όχι μόνο μουσικά, αλλά επιστρέφει και αναφορικά με τις κωμώσεις, δηλαδή με τα μαλλιά που κάναμε τότε, όχι μόνο και με τα μαλλιά, αλλά και με τα αντισήματα. Και γενικότερα όλη εκείνη η δεκαετία των 80's έχει επιστρέψει δρυμύτερη τώρα το 2026. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευούλας, 28 του Αυγούστου, είπαμε, έχει παντσέλινο και είναι ωραία, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και σαν σήμερα το 2006 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Κασέμπιαν, αγαπημένοι, λατρεμένοι, τους αγαπάει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και αυτοί αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη όμως, με τίτλο Empire, περιέχει πολλά δημοφιλή τραγούδια, αλλά εγώ επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια από τους Κασέμπιαν το Men, να ακούσουμε το Fire, το οποίο μας έρχεται λίγο μεταγενέστερα από το 2009, αλλά και από το τελευταίο τους άλμπουμ, από το Happenings, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και είχε συνολική διάρκεια όλο το άλμπουμ, πάρα πολύ μικρό, 31 λεπτά. Ενώ οι Κασέμπιαν γενικότερα στα προηγούμενα τους άλμπουμς μας είχαν έτσι συνηθίσει σε πιο μεγάλα τραγούδια, και 5 λεπτά και 3 και 4, αλλά αυτά το τελευταίο τους αλμπουμάκι είναι πάρα πολύ μικρούτσικα τα τραγούδια. Για ακούστε.

Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, και όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, στις 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Είχε γεννηθεί στις 19 Ιανουαρίου του 1946, νομίζω ότι τη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και άκου να δεις τώρα, τα streams της Ντόλι Πάρτον αυξήθηκαν πάνω από 22 φορές μετά το θάνατό της. Το Τζολίν, η πιο γνωστή της φυσικά επιτυχία, που σας έλεγα χθες και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι, ξεπέρασε τα 2,7 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσα σε μία μόλις ημέρα. Μερικές φορές, σου λέει, οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οποιοδήποτε tribute το μέγεθος που έχει ένας καλλιτέχνης στη ζωή του κοινού. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, εκατομμύρια ακροατές επέστρεψαν στα τραγούδια της, προκαλώντας μία εντυπωσιακή άνοδο σε streams και πωλήσεις. Μόνο μέσα στην Τρίτη, το τραγούδι Τζολίν συγκέντρωσε 2,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακολουθεί το 9 to 5 με 2,3 εκατομμύρια, ενώ το I Will Always Love You έφτασε στα 1,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί την πρώτη πεντάδα το τραγούδι Here You Come Again και το Islands in the Stream. Και αυτή η εικόνα δεν εμφανίζεται μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, και γενικότερα εκτοξεύτηκαν και οι πωλήσεις και τα streams της Ντόλι Πάρτον, και γενικότερα γίνεται ένας χαμός και πολλοί την αναζητούν, διότι είπαμε και σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί τα τραγούδια, αλλά να τα θυμίζουμε και να τα μαθαίνουμε στους νεότερους. Νομίζω ότι πάρα πολλοί, ιδιαίτερα το Τζολίν που είναι αγαπημένο τραγούδι και έχει διασκευαστεί ούκο λίγες φορές, νομίζω ότι οι νεότεροι, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, οπότε τώρα να τρέξετε να μάθετε και ποια εστί, ποια είναι η υπέροχη Ντόλι Πάρτον. Οπότε πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που συγκέντρωσε, είπαμε, και αυτό πάρα πολλά streams, συγκεκριμένα 2,3 εκατομμύρια, το 9 to 5 από Ντόλι Πάρτον.

I adore you, σε λατρεύω δηλαδή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Εγώ λατρεύω την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ιδιαίτερα την Αυγουστιάτικη γιατί είναι η πιο λαμπερή του έτους. Σήμερα λοιπόν έχει Πανσέλινο και τι θέλουμε να σας πούμε τώρα, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Αν μείνετε στην πόλη αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τι μπορείτε έτσι να δείτε κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου και σήμερα Παρασκευούλα, στι 28 Αυγούστου, αλλά και για αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο Θέατρο Κήπου τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Λίγα λόγια για την παράσταση, από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελε να δει τη ζωή αλλιώς, να την παρατηρήσει, να τη σατηρήσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει, που ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, μια Ελλάδα τρυφερή, μια Ελλάδα αντιφατική. Στις προσωπικές αφηγήσεις, άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές, μέσα από τα ματιά του Αλέκου περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους, όπως είναι η Αλίκη, η Τζέννη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλιάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι. Μας πάει λίγο στο παρελθόν, επισκηνεί στο παρελθόν, όμως συνομιλεί με τον παρόν και ενδεχομένως και λίγο με το μέλλον. Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση, οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά, όχι σαν κάτι μακρινό αλλά σαν κάτι οικείο. Είναι η ιστορία όλων μας ο Αλέκος. Λοιπόν, σήμερα και αύριο ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου, ενώ την Κυριακή 30 Αυγούστου έχουμε να σας προτείνουμε επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Πόσο εύκολα σου λέει ξεχωρίζουμε το πρέπει από το θέλω, όταν για χρόνια βαφτίζουμε το ένα με το όνομα του άλλου. Και αν, σβηστούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές και οι ετικέτες που έχουν μπει, τι μένει η συνέχεια στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Group Therapy, νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό καθημερινά εδώ, 5 με 7, στο άκου να δεις στον 102. Άμα δεν κάνεις πες και ένα σαρδάμ κατά τη διάρκεια μιας δίωρης εκπομπής, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η Billie Eilish για τη συνέχεια και ο Post Malone και μας λένε I feel nothing.

Έτσι μελωδικά θα κλείσουμε σήμερα. I feel nothing, μας λέει η Billie Eilish και ο Post Malone. Φυσικά εννοεί το εντελώς αντίθετο, ότι θα αισθάνομαι όλα. Ελπίζουμε να αισθανθείτε πάρα πολύ ωραία και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να αισθανθήκατε και ωραία. Εμείς περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς για την ακρόαση και ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ευελπιστούμε να απολαύσετε και σήμερα την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και γενικότερα να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που τη χάνει να είναι το τελευταίο του Αυγούστου αλλά όχι του καλοκαιρακίου. Λοιπόν, θα κλείσω με τον αγαπημένο μου τον Vincent Belocle κατά κόσμο, με το καλλιτεχνικό εμείς το ξέρουμε το Kavinsky DJ, ο οποίος έφυγε φνίδι από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026 και επειδή η νύχτα καλή, αυτό είναι το Night Call. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα, ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τα υποκοριστικά και γενικώς οι διάφοροι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε λαούς μόνο τυχαίοι δεν είναι. Ακούτε σε συζήτηση, παραδείγματος χάρη, το εξής. 50 χρόνια την έχω την ηλεκτρική κουζίνα, πρίκα της μαμάς μου. Αθανατικά κατά ψέματα ξέρουν οι γερμαναράδες. Αυτό το ράδες τι είναι, στην περίπτωση των Γερμανών, Δύναμη, πιστότητα κατασκευής, ορμή είναι. Έχει ίσως μια αρνητική χρειά, αλλά αν θες να πεις αυτός κάνει καλή δουλειά, το βάζεις. Θα βάζαμε όμως την ίδια κατάληξη στους Ιταλούς, δηλαδή Ιταλαράδες, ούτε για αστείο. Στους Ιταλούς βάζουμε το Ιταλιάνους. Σας λέω λοιπόν Ιταλιάνος. Τι σκέφτεστε, ντύμενο στην πένα, λουλούδι στο πέτο ή μαντήλι, μπορεί και μπαστούνι, αξεσουάρ όμως έτσι, όχι στήριξη. Πίνει τον καφέ του σταυροπόδι, αλλά η τρίχα δεν φαίνεται, διότι φορά κάλτσα ως το γόνατο, φουσκώνει τα πράγματα στις διηγήσεις του και φλερτάρει με τρόπο μοναδικό. Άμα ακούσει δε μπαμ, κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Το Άκη παραδοσιακά ως κατάληξη δηλώνει το μικρό. Στους λαούς αλλάζουν τα πράγματα. Και ανάλογα με αυτούς δηλώνει ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Λέμε βρε καλό στα εγκλεζάκια. Γιατί εγκλεζάκια, διότι ανέβαιναν και κατέβαιναν καράβια και τρένα φορώντας κοντό παντελονάκι, βλέπετε, κάθε φορά που τους έστελνε η βασίλισσα να μεγαλώσουν το βασίλειό της, σφυρίζοντας μάλιστα το It's a long way to Tipperary. Άμα τους έπιανε κουβέντα, κέρναγαν από καμιά σοκολατίτσα ή κανένα τσιγαράκι. Το Αμερικανάκια όμως σημαίνει το ίδιο? Όχι. Πέρα του Ατλαντικού το Άκη σημαίνει γιούχου, κουκουρούκου, στούρνος, κορόιδο, χαϊβάνι. Με λίγα λόγια, σε πιάνω κότσο ό,τι ώρα θέλω.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση. Σήμερα έχουμε συντροφιά τον Ηλία Σταμπουλή στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Τζόνι Κας, σε μια εκτέλεση του 1975, φίλες και φίλοι, μας τραγούδησε για τον θρυλικό Τζον Χένρι, ο οποίος Τζο Χένρι ήταν still driving man, δηλαδή ένας εξειδικευμένος μεταλλορύχος, ο οποίος, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με το τραγούδι, με ένα σφυρί πρέπει να γεννήθηκε και σαν μεγάλωσαν τα χρόνια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε διόδους μέσα από τα βράχια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε τις τρύπες πάνω στις οποίες θα γινόντουσαν τα βιδώματα των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με τον με το τραγούδι, μια μεγάλη μορφή της συγκεκριμένης ειδικότητας. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται το ηλεκτρικό τρυπάνι και εκεί πάνω γεννιέται και η κόντρα. Να κονταροχτυπηθεί ο Τζον Χένρι με το τρυπάνι για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Κέρδισε ο Τζον Χένρι. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, οι ανθρώπινοι μύες κέρδισαν την τεχνολογία, αλλά αμέσως μετά την επιτυχία ο Τζον Χένρι ξεψύχησε, διότι είχε εξουθενωθεί. Τα εγκλεζάκια, να, είδατε, μου ξέφυγε. Είναι καλοί μάστορες στα παραμύθια. Φοβερή φαντασία. Όχι σαν τους βόρειους, όλα τρομακτικά και προβλέψιμα. Ορίστε, να, παρένθεση. Λέμε, Φιλανδός, Σουηδός, Νορβηγός, μέχρι εκεί παραπάνω δεν έχει. Δώσατε ποτέ υποκοριστικό σε Σκανδιναβό, είπατε για παράδειγμα Σουηδάκι ή Σουηδαράς? Με τίποτα. 6 μήνες καλοκαίρι, 6 μήνες χειμώνα, μέχρι εκεί. Και ούτε πρόκειται. Η εγγλέζικη λαογραφία, για να επιστρέψουμε στη γεραιά Αλβιώνα, γέννησε κάποτε τον Τόμ Θάμπ. Η ιστορία του εκδόθηκε το 1621 και ήταν το πρώτο γνωστό παραμύθι που τυπώθηκε στην αγγλική γλώσσα. Ο Τόμ δεν είναι μεγαλύτερος από τον Θάμπ, τον αντίχειρα δηλαδή του πατέρα του, και οι περιπέτειές του είναι φουλ. Κάποτε τον κατάπιε μια γελάδα, πλακώθηκε στο ξύλο με κάτι γίγαντες, έφτασε μέχρι και να γίνει μέλος της στρογγυλής τραπέζης του βασιλιά Αρθούρου, παρακαλώ. Μια άλλη φορά, με την πανοπλία του, αντιμετώπισε στα ίσα ένα ενοχλητικό έντομο. Κάποιες πρώτες αναφορές των Τόμ Θάμπ εμφανίζονται σε έργα του 16ου αιώνα, όπως ήταν η Ανακάλυψη της Μαγείας του 1584 του Reginald Scott, εκεί όπου ο ήρωάς μας Τόμ αναφέρεται ως ένα από τα υπερφυσικά όντα που βρίσκονται στην δούλεψη υπηρετριών. Έσχατο και νορικό στρώμα αυτή τελικά, έτσι, να βρίσκεσαι στη δούλεψη υπηρετριών, εν πάση περιπτώσει, και τα οποία αυτά όντα τα έστελναν οι υπηρέτρες για να τρομάζουν τα κακά παιδιά. Μετά ο Τόμ Θάμπ πήρε τη μορφή όπως την ξέρουν τα εγκλεζάκια. Εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε. Εκτός από τις δικές του ιστορίες, βέβαια, ο Τόμ Θάμπ εμφανίζεται και στο θεατρικό έργο του Henry Fitling του 1730, που είχε τον τίτλο «Η φάρσα του συγγραφέα». Ο καιρός περνούσε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ο Τόμ Θάμπ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιοθήκης του κάθε Βρετανικού νηπιαγωγείου. Κάποια στιγμή πέρασε και τον Ατλαντικό ωκεάνο. Αιώνες πριν εμφανιστεί, φίλες και φίλοι, το απεχθές politically correct, υπήρχε το religiously correct, δικός μου όρος, το θρησκευτικός ορθόν. Καθότι ο Τόμ Θάμπ ήταν μπαγάσας και ο στόμας του κομματάκι περίεργος, ορισμένοι συγγραφείς πολύ κοντά στην εκκλησία, όπως ήταν η Σάρλοτ Μέρ Γιόνγκ, άρχισαν να πασπαλίζουν και κυρίως να καθαρίζουν κάποια αποσπάσματα από τα έργα του, αλλά δεν πήγε μακριά η βαλίτσα τους. Και δεν πήγε γιατί μπορεί να τα λένε γκλεζάκια και να σπάμε πλάκα μαζί τους ενίοτε από την εκπομπή, αλλά δεν επέτρεψαν, όπως και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν, να θίξει την παράδοσή τους για οτιδήποτε τάχα μου ορθών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο 19ος αιώνας έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της νεωτερικότητας και ειδικότερα της βιομηχανικής επανάστασης, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα, ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση διαδίδεται από την Αγγλία όπου ξεκίνησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέροντας μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς, κυρίως στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ίδια ώρα που η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέαζε βαθιά την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των ανθρώπων. Έτσι, η ραγδαία βελτίωση των μέσων μεταφοράς συνέβαλε στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς ροής αγαθών και ανθρώπων που ταξίδευαν πλέον σε ολόκληρο τον πλανήτη με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση. Από την Αγγλία ο Τομ Θάμπ, από την Αγγλία και η βιομηχανική επανάσταση, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το The Galloping Major.
1: When I was in the army, I was a cavalry man, you know. And whenever I went on parade, a magnificent picture I made. Through my galloping here and my galloping there, this ridiculous habit I've got. And I'm hanged if I don't think I'm galloping now, whether up in the saddle or not. And the people, they stare at me so, for it matters not where I may go. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare that I'm a gay old stager. Hey, hey, clear the way, here comes the galloping major. Last year I thought I'd treat myself to a holiday by the sea. So I went and my quarters I fixed. Then I found that the bathing was mixed. So I galloped away to a bathing machine in the busiest part of the day. And I soon felt at home with the girls in the water and joined in their frivolous play. They were beautiful creatures, but law, how they giggled as soon as they saw me. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare that I'm a gay old stager. Hey, hey, clear the way, here comes the galloping major. I always was a ladies' man and a favorite with the sex. Well, I called upon one yesterday, though I won't give the lady away. She started to talk of my army career and was quite interested, you see. But I got rather tired, so we talked about her, which was more interesting to me. And she said I'd been taking some wine, for as soon as we sat down to dine, I went bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare that I'm a gay old stager. Hey, hey, clear the way, here comes the galloping major.

Για παζλ μοιάζει σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγο διάφοροι χαρακτηρισμοί τα υποκοριστικά που αποδίδουμε σε διάφορους λαούς. Λίγο ο Tom Thumb, αυτός ο χαρακτηριστικός ήρωας της βρετανικής λαογραφίας. Να και στο πρώτο μας τραγούδι ο Τζον Χένρι με το σφυρί του.

καλπάζουν ταγματάρχες, αν και ο σωστός όρος είναι επίλαρχος, μιας και αναφερόμαστε στο ιππικό. Οπ, και άλογο στο παιχνίδι. Η τεχνολογική σύνδεση της ισχύης του ατμού ως κυρίαρχης πηγής ενέργειας με την κίνηση του σιδηροδρόμου υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του 19ου αιώνα, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ είδε τον σιδηρόδρομο στον πρόδρομο της μοντέρνας βιομηχανίας. Αν και πριν από την βιομηχανική επανάσταση στις μεταφορές είχαν κατασκευαστεί οι καλύτεροι δρόμοι και άμαξες που είχαν αυξήσει τις ταχύτητες, εν τούτης αυτές παρέμεναν περιορισμένες στα φυσικά όρια των ζώων, κυρίως των αλόγων που έσερναν τα κάρα. Γι' αυτό λοιπόν και ο ερχομός του σιδηρόδρομου με τους κινητήρες ατμού συνάρπασε και εγωίτευσε τους ανθρώπους της εποχής, καθώς για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ταξίδι απελευθερώθηκε αφενός από τους περιορισμούς της ανθρώπινης και ζωικής μυϊκής δύναμης και αφετέρου από τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ο σιδηρόδρομος, φίλες και φίλοι, συνδύαζε τόσο εικόνες της προόδου και της εξέλιξης του πολιτισμού, όσο και εικόνες αποσταθεροποίησης της ηρεμίας και της ομορφιάς του τοπίου και του κοινωνικού ιστού. Δεν έρχονται μόνο λουλούδια με τις αλλαγές, Ο ερχομός του προκάλεσε δέος θαυμασμό στους ανθρώπους, καθώς η μηχανική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και η ταχύτητα ενσωμάτωναν όλες τις δυνατότητες αρνητικές και θετικές της τεχνολογίας και του τότε μοντέρνου πολιτισμού, με τις οποίες οι άνθρωποι της προβιομηχανικής εποχής έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Κοιτάτε που στην εποχή μας κάποια πράγματα θεωρούνται δεδομένα. Σκεφτείτε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είδαν για πρώτη φορά τρένο. Και για τους ανθρώπους αυτούς μιλάμε για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, φίλες και φίλοι. Η εφεύρεση του σιδηρόδρομου και η ανάδειξή του ως συμβόλου της μοντέρνας τεχνολογίας επέδρασε και στην καλλιτεχνική δημιουργία των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, αλλά και των καλλιτεχνών οι οποίοι ως φορείς και μάρτυρες μιας νέας εποχής αποτύπωσαν στα έργα τους με ζωντανό και απαράμιλο τρόπο το τότε νέο τεχνολογικό μέσο, φιλοτεχνώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλλαγές τις οποίες επέφερε. Θα έμεναν πίσω σε μια τέτοια εξέλιξη τα Αμερικανάκια? Σαφώς όχι. Εδώ τα άκια δεν είναι όπως στα εγκλεζάκια, τα είπαμε αυτά στην αρχή. Ήθελαν να έχουν και αυτά τρένο. Ήθελαν το δικό τους τρένο και μάλιστα το Made in USA που λέμε. Τι είχε συμβεί? Οι πρώτοι σιδηρόδρομοι με την πρώτη έννοια ήταν αυτό που έλεγε η λέξη Railroad, δηλαδή γραμμές σε δρόμους. Το εξηγώ. Άλογα έσερναν άμαξες, μόνο που η τροχή ήταν τροποποιημένη ώστε να κινούνται πάνω στις ράγες. Τα τρένα δεν μπορούσαν να κινηθούν με ατμομηχανή μέχρι να ερχόταν κάποια στιγμή να τοποθετηθεί η ατμομηχανή σε τροχούς. Βέβαια, αυτό κάποτε συνέβη, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πρώτες ατμομηχανές κατασκευάστηκαν στην Αγγλία και κάπως έτσι οι πρώτες ατμομηχανές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η θρυλική Stourbridge Lion, εισήχθησαν από την Αγγλία. Είπαμε όμως, τα Αμερικανάκια ήθελαν να κάνουν τα δικά τους κομμάτια.

Howlin' Wolf, φίλες και φίλοι, στο Smokestack Lightning. Α, παλιό τραγούδι. Έχει απιστία μέσα, να το ξέρετε. Του την κάνει την κουτσικέλα κάποια στιγμή η κυρία και εκείνος παίρνει και ένα τρένο για να σηκωθεί να φύγει. Να το τρένο. Βέβαια, η ουσία στο συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε πολύ έχει να κάνει με το ότι ο Howlin' Wolf το εμπνεύστηκε όταν πιτσιρικάς στον τόπο του τα βράδια χάζευε τα τρένα που περνούσαν και είχε γοητευτεί πάρα πολύ, από εκεί εμπνεύστηκε το τραγούδι, από τις σπίθες οι οποίες μέσα στη νυχτιά λαμποκοπούσαν καθώς έβγαιναν από την καμινάδα των τρένων. Στα παζλ θέλουμε και έναν γεροπαίχτη. Όχι ότι δεν έχουμε Κοζαμάν Tom Thumb, αλλά αυτός ήταν ήρωας της βρετανικής παράδοσης. Θέλουμε ένα υπαρκτό πρόσωπο και αυτό στην ιστορία μας είναι ο Peter Cooper. Ο Peter Cooper υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Του άρεσε πάρα πολύ να πειραματίζεται. Και αρχικά έκανε διάφορες δουλειές στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή αγόρασε ένα εργοστάσιο κόλλας, συγκεκριμένα το 1821, και χρησιμοποίησε τα κέρδη από τη συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να ιδρύσει αργότερα την Canton Iron Works, μια εταιρεία κατασκευής μηχανών, μηχανημάτων και γενικότερα. Έβγαλε πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Η επιτυχία του Cooper ως επιχειρηματία και εφευρέτη συνεχίστηκε στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Να σκεφτείτε ότι ήταν ο πρώτος χειριστής μήλου που χρησιμοποίησε με επιτυχία ανθρακίτη άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου. Ανέπτυξε επίσης πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες για προϊόντα όπως η ζελατίνη και συμμετείχε στην τοποθέτηση του πρώτου διατλαντικού τηλεγραφικού καλωδίου. Αρχηγός ο Cooper, έτσι, κακά τα ψέματα. Εμείς όμως τον θέλουμε για άλλη δουλειά. Ο Cooper που λέτε είχε επενδύσει σε μια σειρά ακινήτων σε μια περιοχή που σήμερα ονομάζεται Canton, στη Βαλτιμόρη. Δεν είναι το puzzle σιγά σιγά. Πώς λέγανε την εταιρεία του, θυμάστε? Canton Iron Works. Κοιτάξτε τώρα πώς συνεχίζει το puzzle. Ξέρετε πόσο ήταν το ενίκιο σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων δεκαετίας του 70, το 78 σας λέω εγώ, στην περιοχή της Δελφών με Φλέμινγκ πριν γίνει το μετρό? Άντε εγώ να σας πω, 400 ευρώ. Ξέρετε πόσο πήγε τώρα που έγινε το μετρό? 4 ανθρώπινα νεφρά, 2 σπλήνες, 14 χρυσά δόντια, συν την πρίκα που θέλετε να αφήσετε στην κόρη σας, και για ένα μήνα όλα αυτά. Ο Cooper, μυαλό καπιταλιστικό, ήξερε πως η περιοχή χωρίς σιδηρόδρομο ήταν καταδικασμένη να πεθάνει μαζί με τα ακίνητα στα οποία είχε επενδύσει. Βάλθηκε λοιπόν να γίνει ο ήρωας, όχι μόνο του Canton, αλλά ο Λάκερης της Αμερικής, υποσχόμενος ότι θα κατασκεύαζε την πρώτη αμερικάνικη λοκομοτίβα. Πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να σχεδιάζει ό,τι πιο μικρό μπορούσε να σχεδιάσει σε μέγεθος κινητήρα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε στον 19ο αιώνα και σε μια χώρα που ακόμη δεν έχει κατασκευάσει το δικό της τρένο. Ο φόβος του βάρους και της πιστότητας τεράστιοι. Και όταν έχεις διαβάσει λοιπόν μικρός τις ιστορίες ενός ήρωα που ήταν πιο μικρούλης και από τον αντίχειρα του πατέρα του, δεν θέλει και πολύ να ονομάσεις το τρένο σου το τρένο δικής σου κατασκευής Tom Thumb. Πάμε στο επόμενό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Παλιό και αυτό. Ιστορικό. Εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση με τον Doc Watson. Tennessee Stud. Ας επιβίτορας ιερός από το Tennessee. Τι είχε συμβεί σύμφωνα με το τραγούδι? Ένας τύπος αγαπούσε πάρα πολύ ένα κορίτσι.
Αλλά ο μπαμπάς του κοριτσιού δεν τον ήθελε με τίποτα. Ούτε και τα αδέλφια της που ήταν και τύποι παραβατικοί, έτσι. Πήγε να τη ζητήσει και τον έδειξε με τις κλωτσιές. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος? Καβάλισε το άλογό του, το Tennessee Stud, και ξαμολύθηκε στις τέσσερις γωνιές της άγριας Δύσης. Πότε καβαλάρισε εδώ, πότε γελαδάρισε εκεί, νάτος να κερδίζει και μια σειρά από κούρσες, διότι το Tennessee Stud ήταν άλογο, έτσι, όχι αστεία. Κάποια στιγμή τρανός γύρισε στο χωριό και πήρε, εν πάση περιπτώσει, την κοπέλα, δίνοντας μια πρώτη τάξεως τιμωρία στον μπαμπά και στα αδέλφια της. Έκτοτε χάθηκαν ευτυχισμένοι κάπου στα βουνά, κάναν το δικό τους το βιός, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία να είστε σίγουροι πως κάπου θα καταλήξει. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Όμορφη παρέα μας όπως πάντα, ο αγαπημένος ο Ιορδάνης, την καλησπέρα μας, η Γεωργία, η Ειρήνη και η Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Βαγγέλη, στην Πελοπόννησο, στην Τατιάνα, στον Νίκο, στον Γιάννη, τον Λιώνη. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, που ποτέ δεν ξεχνά να στέλνει ειδοποίηση. Σύντροφε, τι έγινε, δεν θα ανεβάσεις προαναγγελία στο Φουμπού? Το τρενάκι Tom Thumb σχεδιάστηκε με τετράχρονη ατμομηχανή, με έναν κατακόρυφο λέβητα και κατακόρυφα τοποθετημένους κυλίνδρους, οι οποίοι κινούσαν τους τροχούς σε έναν από τους άξονες. Το σχέδιο χαρακτηριζόταν από μία σειρά φοβερών αυτοσχεδιασμών. Για παράδειγμα, οι σωλήνες του λέβητα ήταν κατασκευασμένοι από κάνες ντουφεκιών. Ένας φυσιτήρας ήταν τοποθετημένος στην καμινάδα, ο οποίος κινούνταν από έναν ημάντα στον κινητήριο άξονα. Η δε μηχανή τροφοδοτούνταν με ανθρακίτη άνθρακα. Η όλη κατασκευή πραγματοποιήθηκε στο μηχανουργείο του George Johnson, εκεί όπου μαθήτευσε ο James Milholland, ο οποίος Milholland αργότερα θα γινόταν ένας εξέχων σχεδιαστής ατμομηχανών από μόνος του. Την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, κουμάντο στα πάνε έλα έκανε η εταιρεία Baltimore and Ohio, που διέθετε επίλατες άμαξες πάνω σε ράγες, σαν και αυτές για τις οποίες σας μίλησα νωρίτερα. Πώς μπορεί όμως κάποιος να λανσάρει το δικό του νέο προϊόν και να στείλει στην ιστορία το ήδη υπάρχον? Να το καλέσει σε μονομαχία, ακριβώς όπως τα ακούσατε. Έτσι λοιπόν, κανονίστηκε αγώνας μεταξύ ενός βαγονιού συνδεδεμένου με τη μηχανή Tom Thumb κόντρα σε μια υπήλατη άμαξα της εταιρείας Baltimore and Ohio. Και ο αγώνας ορίστηκε για τις 28 Αυγούστου του 1830. Και το βαγόνι και η άμαξα θα έπρεπε να ήταν γεμάτα από κόσμο. Η εκκίνηση θα δινόταν στην Βαλτιμόρη και ο τερματισμός στο Ellicott Mills, δηλαδή 24 χιλιόμετρα πλάκα-πλάκα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πολλοί ξυπνάκηδες τώρα κάνουν λόγο για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας Baltimore and Ohio έχει αναφερθεί σε ομιλία του στο συγκεκριμένο γεγονός ενώπιον πολυπληθέστατου κοινού, έτσι όσο και ο ίδιος ο Κούπερ έχει αναφερθεί στην βιογραφία του. Το ότι δεν υπήρχε στα μέσα ενημέρωση εποχής δεν λέγε κάτι και ποια ήταν τα μέσα ενημέρωση της εποχής. Φαντάζεστε σκηνικό, φίλες και φίλοι, καμάρι τα Αμερικανάκια, σου λέει, έλα ρε φίλε, εδώ είμαστε. Έχουμε πλέον το δικό μας τρένο. Τρέμε τα γκλεζάκια και τέτοια χαζά. Μπαμ, ακούγεται ο κρότος εκκίνησης που λέτε, φίλες και φίλοι, άιντε τα λογατάκι, να σέρνει από εδώ την άμαξα, άιντε τσαφτσούφ, από εκεί το τρένο. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά ο Tom Thumb άρχισε να ξεμακραίνει, καθότι ανέβαζε τις στροφές του, έφτασε κάποια στιγμή στα 15 μίλια την ώρα, σταθερά. Γελάμε σήμερα με τα 15 μίλια την ώρα, αλλά είπαμε την εποχή εκείνη ήταν ταχύτητα, όχι αστεία. Φαντάζεστε στο μεταξύ εσείς καμάρι ο Κούπερ, έτσι, αλλά ξαφνικά, μπαμ, ξανακούγεται, αλλά δεν ήταν κανένα πιστόλι τερματισμού, ήταν το τρένο το οποίο σταμάτησε. Και μπορούμε όλοι μαζί να φανταστούμε τους επιβάτους του τρένου να λένε με μια φωνή «Ω, τι ωραία Αμερικανάκια, τι θα ρείτε, έτσι εύκολα νικά στη φύση,
Φόρτσαρε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο αμαξάς, έφτασε στο σημείο που βρισκόταν το ακινητοποιημένο τρένο. Bye bye, see you later alligator, θα τους είπαν οι επιβάτες της άμαξας, και μετά από λίγη ώρα, ναι φίλες και φίλοι, αλογάκι, αμαξάς και επιβάτες τερμάτισαν πρώτοι.

τα μέλη εκείνης της ιστορικής γενιάς της λεγόμενης κλασικής ροκ είχαν πάει όλα στο οδείο, φίλες και φίλοι, ήξεραν πάρα πολύ καλή μουσική και τα έργα τους, πραγματικά τα τραγούδια τους, θα έλεγε κανείς ότι ήταν συμφωνικά έργα και σε διάρκεια ακόμη, 8 λεπτά τραγούδι δεν είναι και λίγο, αλλά βέβαια είναι γεμάτα από μουσικό πλούτο. Ύστερα ήρθε το ατίθασο πανκ για να φέρει στο προσκήνιο το «Με τρεις συγχορδίες κάνεις τραγούδι», μόνο που ακόμη και εκείνοι οι πιτσερικάδες κατάλαβαν από ένα σημείο και μετά πως χωρίς μελέτη μουσικής δεν γίνεται, τρεις συγχορδίες δεν φτάνουν. Μελέτησαν και γράψαν έτσι, πιο βαθιά τραγούδια, μουσικά, επαναλαμβάνω. Αυτή ήταν η θρυλική Jethro Tull στο Heavy Horses, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που έδωσε και το όνομα στο άλμπουμ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου του 1978. Heavy Horses, βαριά άλογα. Ξέρετε γιατί μας μιλούσε τόση ώρα? Γιατί μας τραγουδούσαν μάλλον οι Jethro Tull? Για τα άλογα τα οποία κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν από το τρακτέρ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ μέσω του οποίου οι Jethro Tull ρίχνουν μια πολύ πιο ρεαλιστική, θα έλεγε κανείς, ματιά σε ό,τι αφορά την Βρετανική ύπαιθρο, αλλά όχι έτσι αυθαίρετα, σε ό,τι αφορά τις δουλειές της Βρετανικής ύπαιθρου. Φινάλε και για σήμερα. Εντάξει, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Cooper και τους μηχανικούς που κατασκεύασαν τον Tom Thumb. Η αρχή όμως είχε γίνει, έστω και με έναν πολύ αμερικάνικο τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κακά τα ψέματα, είχαν πλέον την δικιά τους ατμομηχανή, τη βελτίωσαν, έκαναν ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο που κάποια στιγμή μάλιστα ένωσε τις δύο ακτές Ανατολής και Δύσης. Πρόκοψαν οι άνθρωποι. Όσο για την εταιρεία με τις συμπίλατες άμαξες, είδατε, δεν ήταν στην τύχη το προηγούμενο τραγούδι. Στις 31 Ιουλίου του 1831, δηλαδή περίπου ένα χρόνο αργότερα, λειτουργούσε πλέον μόνο με ατμοκίνητα τρένα. Αλλά ξέρετε, σχεδόν τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κάποτε θα σταματούσαν και τα ατμοκίνητα τρένα για κάτι πιο σύγχρονο. Μέχρι που το τελευταίο μπήκε και σε μουσείο, έτσι, όπως μας λένε και οι Kings στο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Μάλιστα ο Davis των Kings είχε στηριχθεί για το ρυθμό του στο Smoke That Lightning του Howlin' Wolf, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Kings λοιπόν και Last of the Steam Power Trains. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πτολεμαϊδα. Για την ενεργειακή μετάβαση από το λιγνίτι στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστροφή στο ορυκτό καύσιμο δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεπερνούν τους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πικνίκ ναπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις σε Βυζαντινό Μουσείο και σε Ρωμαϊκό Οδείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδούς στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και Βαθμία και στην Κεντρική. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστή να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 είναι οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικάνοι εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον, είπε στην απογευματινή ομιλία του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Μπισέσκ, πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Power of Siberia συνολικού μήκους 2.600 χιλιόμετρων που υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ιμαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε λίγο λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Thank you very much.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ 1924 είναι οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες δύο ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 ντρόνς μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε, είπε στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής, και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφεται από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Υπηρωτικής αλλά και της νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το πρωί αλλά και το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής ξεκινάει. Μαζί θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα και θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Μια εβδομάδα που φυσικά σημαδεύτηκε από το μετρό προς την Καλαμαριά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και το τιμήσατε, αλλά ακόμη μπερδεύεστε, χάνετε τη στάση που γίνεται η αλλαγή. Θα το μάθουμε και αυτό, πρώτες μέρες είναι λογικό να μπερδευόμαστε. Η θερμοκρασία έπεσε λίγο, όχι ότι κυκλοφορεί άνετα, ειδικά τις ώρες που έχει ήλιο, αλλά έχει ένα ωραίο αεράκι που κάνει την αίσθηση της ζέστης λίγο λιγότερη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξυπνήσαμε με μια πρόκληση των γειτόνων μας, των Τούρκων, το πρωί της Παρασκευής, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, τα γνωστά drone, τα έχουμε μάθει πλέον, έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας με τόσους πολέμους που γίνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπήκε λοιπόν το drone στον ένα εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η πολεμική αεροπορία μας αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού drone. Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των Τούρκων μέσα από το Υπουργείο Άμυνας ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Δεν το είπανε με τον τόνο που το λέω εγώ, ήταν αρκετά επιδεικτική. Είπανε μάλιστα ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην πληγούν τα συμφέροντα των Τούρκων. Η Αθήνα κρατάει στάση αναμονής, προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας, αν θα γυρίσουμε δηλαδή σε εκείνες τις μέρες όπου καθημερινά θα πρέπει να αναχαιτίζουμε αεροπλάνα των Τούρκων. Και το λέω με τέτοιο τόνο γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Αυτοί πετάξαν ένα ντρόουν, εμείς σηκώσαμε 2 F-16. Όπως καταλαβαίνετε, το κόστος είναι τεράστιο και επιτέλους ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και από τις δύο πλευρές μια πρόθεση, αλλά και να το αποδείξουν κιόλας, να υπάρξει ειρήνη στο Αιγαίο, να έχουμε καλούς γείτονες και εμείς να είμαστε καλοί γείτονες και να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία πολέμου, γιατί μόνο κακό κάνει στην οικονομία μας, στον τουρισμό μας. Βλέπετε τι γίνεται. Με μια μικρή σπίθα μπορούν να πάρουν φωτιά τα πάντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα σας πάω στον Κίσαμο, όπου ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Ένας άνδρας επέστρεψε από κυνήγι και πυροβόλησε στα πόδια ένα φίλο του. Τι έγινε? Ο 39χρονος πήγε στο σπίτι του 54χρονου φίλου του, εμφανώς μεθυσμένος, του ζήτησε να πάνε μαζί για κυνήγι. Επέμενε, ο 54χρονος βαριόταν, αρνήθηκε. Ο μεθυσμένος νεαρός σε σχέση με τον 54χρονο έφυγε για κυνήγι. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του φίλου του, έχοντας μάλιστα στα χέρια του και έναν λαγό. Αυτό που ακολούθησε βέβαια δεν το περίμενε κανείς. Ο 39χρονος πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο το 54χρονο και τον τραυμάτισε σοβαρά στα πόδια. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει φυσικά η ζωή του, αλλά έχει τραυματιστεί. Ο δράστης πήγε από μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, παραδόθηκε, υποστήριξε ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός του όπλου. Ο δράστης πήγε από μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, παραδόθηκε, υποστήριξε ότι ήταν ένας λάθος

Το ηθικό δίδαγμα είναι όταν πίνουμε δεν κρατάμε όπλο. Καλό είναι βέβαια να μην κρατάμε όπλο και αφού δεν έχουμε πιει. Here we go. Stargate.

Λοιπόν, Βαγγέλη, η Δέσποινα θέλει να αφιερώσει, λέει, στο φίλο της, το Χρήστο, ένα τραγούδι, Take Me Home, Country Roads, John Denver. Του άρεσε, του Βαγγέλη μάλλον, το τραγούδι, ενθουσιάστηκε. Ο Χρήστος παράτησε τη Θεσσαλονίκη και πήγε να ζήσει σε ένα χωριό έξω από το Κιλκής και καλά έκανε, αν είναι η απόφασή του αυτή. Πολύς κόσμος εγκατέλειψε της μεγάλου πόλης και πήγε να βρει την ηρεμία του έξω, αρκεί βέβαια φυσικά να μπορεί να βγάλει τα προστοζήν. Είναι σίγουρα καλύτερες οι συνθήκες ζωής. Οι πόλεις πλέον έχουν γίνει απάνθρωπες, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Από ό,τι μαθαίνω, το ίδιο συμβαίνει και στην Πάτρα, το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο. Μικρός, απέναντι από το σπίτι μου στους Αμπελόκηπους, ήταν ένα αστυνομικό κρατητήριο, το Μεταγωγών το λέγαμε τότε, και μία από τις αγαπημένες μου ασχολίες ήταν όταν ερχόταν η κλούβα και έφερνε τους εγκληματίες, εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι και παρακολουθούσα τι γινότανε. Έφτιαχνα σενάρια με το μυαλό μου. Αυτά τα κρατητήρια, όταν πέρασε ο καιρός και εξυγχρονίστηκαν οι αστυνομικές εγκαταστάσεις, φύγανε από τους Δήμους, έκλεισε δηλαδή το Μεταγωγών στους Αμπελόκηπους. Το ίδιο συνέβη και στο Κορδελιό, στον Δήμο Κορδελιό Ευόσμου. Όμως, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί σήμερα βρήκαμε μια αγγελία όπου πουλιέται ένα κίνητο στα όρια του Κορδελιού Ευόσμου, όπου παλιά ήταν αστυνομικό τμήμα. Και γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί ο κύριος που είχε στην κατοχή του αυτό το κτίριο, που για χρόνια μίστονε η ελληνική αστυνομία, δεν το έχει μετατρέψει, το έχει

αφήσει έτσι όπως είναι. Το πουλάει μαζί με τα κάγκελα, μαζί με τα κρατητήρια, μαζί με τις μεταλλικές πόρτες. Έχει βγει αγγελία, έχει γίνει viral και το περίεργο είναι ότι έχει εκδηλώσει πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρον για να το αποκτήσει. Πόσο κάνει? 180.000 ευρώ. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε ότι 40 άτομα έχουν κλείσει ραντεβού για να το δούνε. Ανάρπαστο. Διαφορετικό θα μου πείτε. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα νιώθουν οι καλεσμένοι όταν θα έρχονται στο σπίτι σας και θα πρέπει να μπουν πίσω από κάγκελα. Αλλά θα μου πεις, εμπειρίες είναι αυτά.

Βαγγέλη, σήμερα θα κάνεις υπερορίες. Η Δέσποινα άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Έχουμε κι άλλη μια παραγγελιά για τραγούδι. Ένας που ακροατής που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, εγώ βλέπω το όνομά του αλλά δεν θα το πω στον αέρα, ζητάει το Get Together της Μαντόνα. Get Together της Μαντόνα και το αφιερώνει στον Νίκο που ταξιδεύει για Σκιάθο. Καλό ταξίδι στον Νίκο, καλή ακρόαση στον ανώνυμο φίλο μας. Πάμε στο Red Code που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία για αύριο. Όπως είπαμε πριν από λίγο, έχει αρχίσει και φυσάει. Οπότε όταν έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και αμέσως μετά αρχίζουν οι αέριδες, αυξάνεται η επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Ο κρατικός μηχανισμός λοιπόν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο φωτιάς αύριο. Πορτοκαλί συναγερμός είναι σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά κόκκινο συναγερμός έχουν τεθεί στην Αττική, στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, κυρίως στην Εύβοια, δείχνει επικινδυνότητα μεγάλη, και στην περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί όλο το πλήρες ανθρώπινο δυναμικό του μέσα σε ειδικές υπηρεσιακές μονάδες που έχει. Θα είναι δηλαδή στη θέση του για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Εκτελούνται αυξημένοι έλεγχοι εναέριες περιπολίες με drones και εναέρια μέσα, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες. Αυτό είναι ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί φέτος αρκετά και μπορεί να μην το έχουμε κάνει πάρα πολύ γνωστό, αλλά έχει αποδώσει. Δηλαδή, κάνουν περιπολίες οι φαντάροι σε περιοχές που κινδυνεύουν με πυρκαγιές και προφανώς αποθούν τους επιτίδες που θέλουν να κάνουν. Δεν εννοώ ότι θέλουν να βάλουν φωτιά, αλλά μπορεί να κάνουν κάποιες εργασίες αφελέστατα και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Καλό είπε, το λέμε πολλές μέρες, το λέμε όλο το καλοκαίρι σχεδόν, να αποφύγετε εργασίες κοντά σε δασικές εκτάσεις, κοντά σε χόρτα, κοντά σε αγροτικές εκτάσεις. Μην ψήνετε σε ψισταριές αύριο που θα φυσάει. Δύο μέρες είναι, μετά από Δευτέρα σταματάνε οι άνεμοι και ξαναξεκινάει η ζέστη. Οπότε λίγη προσοχή να περάσει αυτό το Σαββατοκυριακό ανέμακτα, όχι άλλες φωτιές. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να τελειώσει το καλοκαίρι και να μην έχουμε άλλες απώλειες τόσο σε δάση όσο και σε αγροτικές περιοχές και φυσικά σε ανθρώπινες ζωές.

Ας ξαναδώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας, μήπως θέλετε και εσείς να ακούσετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο. Μέσω Viber στείλετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Το ερώτημα είναι, θα βλέπατε ένα μούντο μπάσκετ χωρίς την εθνική ομάδα μπάσκετ μας, την Εθνική Ελλάδος? Το σενάριο δεν είναι απίθανο. Αντιθέτως, είναι ένα σενάριο που κατά 99% θα επαληθευτεί. Η εθνική μας ομάδα, σήμερα κατώτερη των περιστάσεων, ιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76. Μη σας γελάει το σκορ, μας κολακεύει αυτό το σκορ. Χάναμε μέχρι και με 14 πόντους 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Ελλάδα δεν έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ. Σας τα έλεγα πριν μια εβδομάδα πριν, με 75-74-80 πόντους δεν μπορείς να κερδίσεις το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να σκοράρεις. Η Ελλάδα με έναν καλάθι εξαιρετικό, 36 χρονών θυμίζω ο Καλάθης, και έπαιξε 20 και πλέον λεπτά και ήταν φοβερός και σε ασίστ και σε σκοράρισμα όποτε χρειάστηκε, και τρίποντα έβαλε. Με έναν καλάθι και έναν Ντόρσεϊ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδια. Οι υπόλοιποι παίχτες παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πώς γίνεται. Εντάξει, η Ουκρανία έχει μια καλή πεντάδα. Όλη η υπόλοιπη ομάδα της ήταν από μέτρια προς το κακό. Όλοι όμως ήταν σε τέτοια φυσική κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι δικοί μας παίχτες αισθανόταν κουρασμένοι με ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού. Γιατί το είδα το παιχνίδι και γι' αυτό σας τα λέω τόσο ξεκάθαρα. Δεν είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν βλέπει παίχτες που δεν μπορούν να αποδώσουν ή παίχτες που παίζουν 3-4 λεπτά και μετά ζητάνε αλλαγή. Και ναι, μιλάω για τον Κώστα Ντετοκούμπο που έπαιζε 4 λεπτά και μετά γυρνούν στον πάγκο και ζητούσε αλλαγή. Ένας προπονητής κάνει κάποια πλάνα και ο παίχτης του ανατρέπει τα πλάνα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα έχει 5 παιχνίδια να δώσει. Αν θέλει να έχει ελπίδες, πρέπει να κερδίσει και τα 5 παιχνίδια με δύσκολους αντιπάλους. Αντιμετωπίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα την Ισπανία. Αλλά και τις 5 νίκες να κάνουμε δεν εξαρτάται πια από εμάς. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων. Μήπως και βρεθούμε στο επόμενο μου το μπάσκετ. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και πανσέλινο. Έχουμε το κόκκινο φεγγάρι του Οξύριγχου. Να σας πω την αλήθεια, όταν ερχόμουν, το είδα το φεγγάρι εγώ, ήταν ωραίο, γεμάτο, αλλά κόκκινο δεν το λες. Δηλαδή ξέρω να ξεχωρίζει το κόκκινο από το κίτρινο. Βέβαια, οι φωτογραφίες που βλέπω στα διάφορα site στο διαδίκτυο είναι όντως κόκκινο. Εγώ το είδα κίτρινο, να σας πω την αμαρτία μου. Πάντως είναι απολαυστικό, βγείτε να το δείτε. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, 10:44. Να το απολαύσετε, είναι μια ωραία ιδιαίτερη στιγμή. Είναι από τα πιο γεμάτα φεγγάρια που έχουμε μέσα στην χρονιά. Ας επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα για το ποδόσφαιρο. Έχουμε αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Χθες ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχασε από την Μπραν. Δύσκολος προβλέπεται ο φετινός γολγοθάς του ΠΑΟΚ, η χρονιά που καλείται να βγάλει. Αν δεν έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεν βλέπω τον Ιταλό προπονητή να βγάζει παρέλαση. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 8:15. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Όφη. Ο Όφη που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο εδώ και ένα μήνα. Εκτός ότι κέρδισε στο πρώτο μάτς 3-0 τη βουλγάρικη ομάδα, κέρδισε και εκτός έδρας χθες με 0-2. Είναι σε φοβερή κατάσταση οι παίχτες των κριτικών. Και το Σάββατο ο Ηρακλής, που και αυτός έχει πολλά προβλήματα. Ο Ιταλός προπονητής που έχει, φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή ήταν καλός προπονητής, αλλά μάλλον φαίνεται ότι τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Αύριο λοιπόν αντιμετωπίζει στον Βόλο την ομώνυμη τοπική ομάδα. Μακάρι να έρθουν θετικά αποτελέσματα και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, για να μην ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς η γκρίνια.

Μας πρόδωσε η τεχνολογία, το τραγουδάκι έχει κάποια προβλήματα, γι' αυτό το κόψαμε λίγο απότομα. Όλοι έχουμε ιστορίες με courier να διηγηθούμε, δηλαδή δέμα που δεν ήρθε ποτέ, δέμα που άργησε, courier που δεν εμφανίστηκε ποτέ στην πολυκατοικία μας, αλλά στείλανε μήνυμα ότι ήρθε και δεν μας βρήκε. Έχουν πολλά να πούμε γενικά με τις παραδόσεις προϊόντων στα σπίτια. Αλλά αυτό που συνέβη στο Χιούστον του Τέξας πιστεύω δεν έχει συμβεί σε κανέναν από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Μια οικογένεια λοιπόν στο Χιούστον του Τέξας περίμενε ένα δέμα, μια ηλεκτρική συσκευή για την ακρίβεια. Τους ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ότι η παραγγελία τους φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Η οικογένεια ετοιμάστηκε, περίμενε, χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα και το παιδί που παρέδιδε την ηλεκτρική συσκευή ήταν εντελώς γυμνός. Η παράδοση καταγράφηκε φυσικά και από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αν θέλετε να το ψάξετε να το βρείτε. Ενημερώθηκε η εταιρεία η αντίστοιχη μεταφορών, έκανε κάποιες δηλώσεις ότι ο συγκεκριμένος άντρας απολύθηκε και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να ξαναεργαστεί στη δικιά της πλατφόρμα, ότι δεν θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί, δεν ανέχεται οποιαδήποτε σεξουαλική επίθεση, έτσι το χαρακτήρισε, ούτε συμπεριφορές χυδαίες και απαράδεκτες. Φανταστείτε το σοκ της οικογένειας, γιατί εδώ ήταν το κλειδί που έβγαλε εκτός αυτού την οικογένεια. Την πόρτα δεν την άνοιξε η μαμά και ο μπαμπάς, την άνοιξε το μικρό κοριτσάκι. Ο συγκεκριμένος, εκτός από απολυμένος, ελπίζω να βρεθεί και κάπου να τον ελέγξουν, πώς είναι ο εγκέφαλός του, το μυαλό του, να τον δει κάποιος γιατρός, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.

Βαγγέλη, το επόμενο τραγούδι είναι χαρούμενο, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Χαρούμενο θα είναι, μωρέ. Δεν μπορεί να είναι λυπηρό. Εντάξει, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Αναστασία θέλει να αφιερώσει ένα χαρούμενο τραγούδι στη Δάφνη, τη φίλη της, που την παντρεύει. Είναι η γνωστή Δάφνη που μας έστειλε τις προάλλες live στον αέρα ότι της έγινε πρόταση γάμου. Να φύγει και ο Αύγουστος, λέει παρεπιπτόντως η Αναστασία, που μόνο στεναχώριες της έδωσε. Αναστασία μου, δεν φταίνει μήνες για τις στεναχώριες μας. Εμείς φταίμε που αφήνουμε ανθρώπους να μας στεναχωρούν. Γι' αυτό μην περιμένεις το Σεπτέμβριο, άλλαξε τα από σήμερα. Αύριο, δηλαδή Σαββατοκύριακο, ξύπνα χαρούμενη και μην αφήσει κανένα σου χαλά στη διάθεση. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με μια κινηματογραφική κλοπή. Κλέψανε κινήσει 105 κιλά κοτόπουλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 νεκροί μέχρι τη στιγμή από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πάνω από 90.000 συμπληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις φωνικές πλημμύρες. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που ήταν επί του παρόντος. «Πρέπει να γίνουν περισσότερα, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι επί της Οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ από τώρα λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα νυχτερινή βάρδια για αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχει μια σειρά ταινιών στο Hollywood, το Fast and Furious, όπου οι πρωταγωνιστές με όπλο τους τα γρήγορα αμάξια και την ικανότητά τους στην οδήγηση είτε κλέβουν εκατομμύρια είτε σώζουν τον κόσμο, αναλόγως στο σεναριογράφο. 7-8 ταινίες έχουν γυριστεί. Έχουμε βαρεθεί να τους βλέπουμε να οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα. Τη δόξα αυτών των πρωταγωνιστών, λοιπόν, φαίνεται πως δούλεψαν ληστές στο Κάιρο της Αιγύπτου. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί όπου ένα αγροτικό, όχι γρήγορα αμάξι όπως στις ταινίες, πλησιάζει ένα φορτηγό που μετέφερε κατεψυγμένα κοτόπουλα. Από το αγροτικό ανεβαίνουν πάνω στην οροφή, ανοίγουν τις πόρτες και αρχίζουν και κατεβάζουν κοτόπουλα, τα βάζουν στην καρότσα του αγροτικού. Κατάφεραν και έκλεψαν συνολικά 105 κιλά κατεψυγμένου κοτόπουλου εν κινήσει. Δηλαδή ο οδηγός το κατάλαβε πάρα πολύ αργά. Όταν το κατάλαβε, ειδοποίησε την αστυνομία. Δυστυχώς, μετά η εξέλιξη δεν ήταν όπως την περίμεναν οι ληστές. Οι αστυνόμοι άνοιξαν πυρ, απάντησαν και αυτοί φυσικά με τα όπλα που είχαν. Τρεις από τους 6 ληστές έπεσαν νεκροί από σφαίρες της αστυνομίας. Όμως, αν δείτε το βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι ικανότητες αυτών των ληστών ρίσκαραν τη ζωή τους για 105 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο.

και φτάσαμε στη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του. 35 χρόνια στο θρόνο. Και από τις βασιλικές κηδείες πάμε στην κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Με 4 ομάδες θα συνεχίσουν οι Έλληνες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ στο Champions League, την είπαμε χθες στην κλήρωση. Πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Παίζει με μεγαθύρια. Πάμε να δούμε τι αντιπάλους έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν εντός έδρας, τη Μαρσέιγ εκτός, τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Ρεν εκτός, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία εντός, τη Τσέλε εκτός, τη Χόφενχάιν εντός και την Τορέντσε εκτός. Σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του Europa League. Αφού το πιστεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Ο όμιλος μου φαίνεται αρκετά βατός για να περάσει στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Όφη που αγωνίζεται και αυτό στο Europa League και μας εντυπωσίασε στα παιχνίδια για να μπει στους ομίλους. Αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Leverkusen που δεν είναι και στα καλύτερά της, καμία σχέση με την περσινή και προπέρσινη Leverkusen. Εκτός την Μπενφίκα, μεγαθύριο η Μπενφίκα, εντός την Άντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, εκτός τη Ρεν, εκτός τη Στουρμ Γκρατς, εντός τη Λεχ Πόσνακ. Κάποιο λάθος έχουν κάνει εδώ. Τη Ρεν δεν την είπα και στον Ολυμπιακό. Την είπα και στον Ολυμπιακό. Κάποιο λάθος έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Και εκτός τη Χάπουελ Μπερσεβά. Όσους πόντους και να μαζέψει ο Όφη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει και βαθύ ρόστερ, δηλαδή θα αγωνίζεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League. Να μην έχουμε μεγάλες αξιώσεις, αλλά να το χαρεί, γιατί έχει χρόνια να παίξει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια Όφη. Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό. Τον έχουμε τον Παναθηναϊκό. Οι αντίπαλοι του Τριφυλιού είναι η Φράιμπουργκ εκτός, η Μπόρατς εντός, η Καϊράτ εκτός, η Μπράιτον εντός, η Νόρτσελαντ από τη Δανία εκτός και η Τσέσεκα Σόφιας που αποκλείστηκε από τον Όφη εντός. Αρκετά εύκολος ο όμιλος του Παναθηναϊκού πιστεύω. Θα περάσει στην επόμενη φάση αν δεν γίνει κάτι εξωπραγματικό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς να έρθουν για να μην ξεκινάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο από τον Ιούλιο και να δούμε και περισσότερες ομάδες στους ομίλους των διοργανώσεων.

Διαβάζω πάρα πολύ αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για την ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Ουκρανία. Όλοι περιμένουν τα πάντα από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Αλλά αν μια εθνική περιμένει τα πάντα από ένα παίχτη, έχει αποτύχει έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι επαγγελματίας παίχτης του NBA. Έχει πει γιατί δεν έρχεται. Πρέπει να πληρωθεί μια ασφάλεια σε περίπτωση που τραυματιστεί. Η ομοσπονδία μας δεν την πληρώνει, γι' αυτό δεν εμφανίζεται στα προκριματικά. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, δεν γίνεται το ελληνικό μπάσκετ να στηρίζεται σε έναν και μόνο παίχτη. Θα το δούμε αυτό, θα το βρούμε μπροστά μας, ότι τόσα χρόνια οι ελληνικές ομάδες δεν στηρίζονταν σε ελληνικό κορμό και αγοράζανε κακής ποιότητας Αμερικανούς και παίζανε αυτή στη θέση των Ελλήνων. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά, όμως δεν έχουν εμπειρίες και παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Αν δώσουμε σε αυτά τα παιδιά χώρο, και δεν μιλάω για τις επαγγελματικές ομάδες, γιατί εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι σωματεία, κάνει ο καθένας, ο κάθε προπονητής ό,τι θέλει. Αν όμως αναλάβει 20 παιδιά ο Βασίλης Πανούλης, και όταν λέω 20 παιδιά εννοώ από 18 μέχρι 24-25 που έχουμε ταλαντούχους παίχτες, και δουλέψει με αυτούς και φτιάξει μια εθνική που δεν θα δούμε επιτυχίες στα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά θα έρθουν σε 5-6 χρόνια, σας ξαναλέγουμε πολύ καλό υλικό. Δηλαδή ο Αβδάλλας είναι ένας παίχτης που σε 2-3 χρόνια θα τον θέλουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Ζούρης το ίδιο. Τα παιδιά, οι έφηβοι, κάνανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουν στη φανέλα της μεγάλης εθνικής. Είδαμε 17 χρονών τον Ντόνσιτς να τραβάει την εθνική Σλοβενία. Θα μου πεις, ήταν ο Ντόνσιτς. Αλλά αν δεν δοκιμάσουμε το Χατζηλάβρου, δεν θα ξέρουμε αν είναι επίπεδου Ντόνσιτς. Εφόσον αποτύχαμε, έτσι όπως φαίνεται, να πάμε στο επόμενο μου τον μπάσκετ, ας ρισκάρουμε μήπως και σώσουμε μια γενιά. Γιατί αν χαθεί και η επόμενη γενιά, θα καταλήξουμε να βλέπουμε μεγάλες διοργανώσεις με το κιάλι. Εγώ αυτό ξέρω. Το μπάσκετ θέλει ρίσκο. Όλα τα αθλήματα θέλουν ρίσκο. Ας ρισκάρουμε επιτέλους. Μην τα περιμένουμε όλα από έναν Αντετοκούμπο. Στις 25 Αυγούστου χάσαμε τη Βασίλισσα της Κάντρη, τη πολύ σπουδαία Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή, αλλά εκτός από τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε πίσω της, άφησε και ένα μυστικό τραγούδι που ζήτησε η Ντόλι Πάρτον να το ακούσουμε το 2046. Τι συνέβη ακριβώς? Ηχογράφησε λοιπόν ένα τραγούδι η Ντόλι Πάρτον. Οι πληροφορίες λένε ότι ηχογραφήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο και το κρατάει κάπου μυστικό, επτασφράγιστο μυστικό. Το έχει αναθέσει σε κάποιον άνθρωπο να το ανοίξει το 2046, ανήμερα των 100 γενεθλίων της. Οπότε αυτή η σπουδαία καλλιτέχνη που πάντα ήταν κεντρική, πάντα ήταν διαφορετική από το star system της μουσικής βιομηχανίας, μας έκανε και αυτή την έκπληξη. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγα χρόνια, πόσα χρόνια, αλλά 20 χρόνια μείνανε, για να ακούσουμε ένα ακόμη, είμαι σίγουρος, πολύ καλό τραγούδι από την Ντόλι Πάρτον.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο γνωστός Βρετανός pop τραγουδιστής, πήγε καλεσμένος σε ένα podcast και εξομολογήθηκε ότι χάνει τα μαλλιά του. Τα μαλλιά που βλέπεις, λέει, δεν είναι τίποτα άλλο από πούδρα και σκαλοσχές. Είναι ένα ειδικό προϊόν που βάζουν όσοι χάνουν τα μαλλιά τους για να φαίνονται, να μην φαίνονται τα κενά που δημιουργούνται. Και συνέχισε, χωρίς καν να το ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει, με ανησυχεί πάρα πολύ, λέει, αυτή η κατάσταση. Η εμφάνισή μου είναι η δουλειά μου. Είμαι τραγουδιστής, οπότε πρέπει να είμαι ωραίος, να μοιάζω νέος και τα μαλλιά τα χρειάζομαι. Παραλήρημα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Και γι' αυτό σκέφτομαι να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών. Έτσι απλά. Και μπήκα εγώ και έψαξα πόσος κόσμος κάνει μεταμοσχεύση μαλλιών και, παιδιά, τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κάνουν επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών που δεν κοστίζουν και λίγο. Κοστίζουν από 2.500 μέχρι 6.000 δολάρια, αναλόγως που την κάνεις. Βέβαια, αν πας στην Τουρκία που διαφημίζουν κάτι μεταμοσχεύση με 8 εκατοστάρικα, θα γυρίσεις με λιγότερα μαλλιά από ό,τι είχες πριν. Οπότε να είστε προσεκτικοί που κάνετε τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών. Το πιο ακόμη ωραίο στατιστικό είναι ότι μόλις ένα στους δύο άντρες που έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών παραδέχεται ότι το έκανε. Το κάνουμε, παιδιά, να ξέρετε, όταν βάζετε μαλλιά φαίνεται. Μπορεί να μας λέτε ότι δεν κάνατε τίποτα, αλλά φαίνεται.

Αυτό ήταν. Η τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε, να δείτε αγαπημένα σας πρόσωπα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Στους 579 ανήλθε μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες 2 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα, από περίπου 300 που χρησιμοποιούνται τώρα. «Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστή να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε μάχη, αλλά να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο έμπορος ναρκωτικών 41 ετών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε το ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Δύο αδερφάκια δέχτηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα Αττικής περίπου στις 4 το μεσημέρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ή μη μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ αυτή την ώρα λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά. Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αδειάνες.